0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλλέα στον Μίστερ Πρετάντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια, μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

ξεπουλιούνται στο παζάρι. Όνειρα, χαρές, φιλιά και η καλή νοικοκυρά. Να αγοράσεις όσο σου φωνάζει κάθε τόσο ο καλός προαγωγός που πουλάει και φωνάζει και τον πάγκο του αδειάζει. Πάρε εδώ καλές μειώσεις, ανασφάλεια εξώσεις, θα σε στύψω σαν χυμό. 50

Πάρε εδώ κάτι ψυχώσεις, διαστραμμένες ονειρώσεις. Φίλτρο να μασκαρευτείς, το ειδωλό σου να δεχτείς. Σε αυτή τη λαϊκή δεν υπάρχει πια ντροπή. Να αγοράσεις όσο όσο σου φωνάζει κάθε τόσο. Και ο δαίμονε αυτός που τα βράδια σε ταράζει και από τον πάγκο σε αδειάζει. Πάρε εδώ παιδιά πνιγμένα, κοριτσάκια στριμωγμένα. Για τις

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δεν με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 4.

το Squeezy και τον Τόφ είμαστε αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδημοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σαν λούγκαν η αυλή μας.

γίναν μάνες και πατεράδες. Έχουμε γύρω και πουγάτσα, dealers και πακετάδες. Ξέρουν πότε λένε μαλακίες οι ραπάδες. No offense, μπορείς να είσαι όποιος θες, αλλά ο επόμενος λέξ θα είναι ο επόμενος λέξ και μόνο.

0: από γραφίτι. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίου στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο. Πως πάλευα με στην κοιλιά ως έμβριο. Από ό,τι φαίνεται ζω από την έκθεση. Σαν τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Γράφω και οδηγώ, τα λέω στο συνοδηγό.

αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Μ' αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε. 2-3-10 για τον κόσμο.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη-Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια, μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 5.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο. Βασική συνθήκη σε αυτή την πραγματική ιστορία είναι το τοπίο της αγροτικής Σικελίας. Οι πέτρες, τα δύσβατα θαμνώδη και βραχώδη μέρη, τα βοσκοτόπια. Η μαγεία της βοτανικής με τις φυστικές που είναι θηλυκά και αρσενικά δέντρα. Οι υποσχέσεις του Σαμπούκου που στα φύλλα του κρύβονται τα χρυσοπράσινα σκαθάρια και ανοίχτες μαγικές, τα εποχικά άσματα. Συναντάμε πρώτα, μετά το 1850, τον πατριάρχη Λουίτζι Σάκο, έξυπνο ακούραστο εργάτη που δούλευε με αγάπη τη γη. Μετά έρχονται οι απόγονοι, όλοι σκληρά εργαζόμενοι νεαροί άντρες και σοσιαλιστές, με υπερατλαντική μετανάστευση και στράτευση κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου. Οι υπεξαιρέσεις και αχριότητες των σχεών αρχηγών της μαφίας που καλύπτονται πίσω από πολιτικές μαριονέτες μέσα στο τραγικό σκοτάδι του φασισμού. Οι πέντε αδελφοί Σάκο γνωρίζουν πόσο απελπιστικά δύσκολο είναι να ζεις στο καθεστώς που επιβάλλει η μαφία. Αναγκάζονται να φύγουν, να κρυφτούν. Νιώθουν ότι ενδύονται ένα ρόλο σωτήρα στον ένοπλο αγώνα κατά των μαφιόζων διοκτών. Γίνονται μοναχικοί δικαστές στη σκοτεινή σιωπή της Ομερτά. Πολίτες εκτός νόμενος κράτους που δεν μπορούσε να τους εγγυηθεί ασφάλεια να τους προστατεύσει. Ο Αντρέα Καμιλιέρη, λοιπόν. Ένας εξαιρετικός συγγραφέας. Γεννήθηκε στη Σικελία το 1925 και πέθανε στη Ρώμη το 2019. Ο Αντρέα Καμιλιέρη, που δήλωσε από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή ότι ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο, από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης, αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη-Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια, μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
4: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίδιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

μου αδειάμα, Χριστέ. Άδεια μου αγκάλια, Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα, Χριστέ.

14 σνους της Δευτέρας στα μπλου, όπως πάντα

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και η πρότασή μου είναι ο ετησιαστής. Για όσους αγαπούν το ιστορικό μυθιστόρημα, η επανέκδοση του Εκκλησιαστή από τις εκδόσεις των συναδέλφων δίνει μια ευκαιρία να κρατήσουν στα χέρια τους ένα συναρπαστικό και ιδιαίτερο βιβλίο που είχε εξαντληθεί. Ιδιαίτερο από πολλές απόψεις. Τόσο για την μυστηριώδη συγγραφική ομάδα που κρύβεται πίσω από το όνομα Luther Blissett, όσο και για την υπόθεσή του. Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο, γιατί σε ένα βιβλίο απολαμβάνει κανείς πρώτα το κείμενο. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Μεσαιωνική Κεντρική Ευρώπη το 1555, όταν ο πρωταγωνιστής του βιβλίου αποφασίζει να μας ξεναγήσει στις θρησκευτικές επαναστάσεις που έγιναν τα προηγούμενα 40 χρόνια και στις οποίες συμμετείχε. Ήταν εκείνη η χρονική περίοδος όπου η Παπική Εκκλησία αμφισβητείται από ένα εξαθλειωμένο πληθυσμό και μία σειρά αντιδράσεων ταράζουν την καθιστικία τάξη και φυσικά πνίγονται στο αίμα. Τον δρόμο ανοίγει ο Μαρτίνος Λούθυρος με τον Προτεσταντισμό και ακολουθεί μια πλειάδα εφάνταστων θρησκευτικών κινημάτων που ξεπετάγονται σε πολλές πόλεις διεκδικώντας το πραγματικό νόημα, τη μία και μοναδική αλήθεια του χριστιανισμού. Μία σελίδα της ευρωπαϊκής ιστορίας εμπολής άγνωστη που ζωντανεύει μπροστά μας με μία μοναδική γραφή. Είναι και εκείνο το λογοτεχνικό έβριμα που ταράζει τα συναισθήματα και κεντρίζει το μυαλό. Με έναν κατάσκοπο της Παπικής Εκκλησίας που επίσης ακολουθεί και συμμετέχει σε όλα τα θρησκευτικά επαναστατικά κινήματα και ως κρυφός συμπροταγωνιστής μας δίνει τη δική του βαθιά αντιδραστική οπτική. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που έγινε μύθος η συγγραφική ομάδα. Ήταν από πριν μια ομάδα αιρετικών, με ρίζες στους καταστασιακούς αλλά και στην ιταλική διανόηση. Από την πρώτη έκδοση του βιβλίου το 1999 στο Τωρίνο της Ιταλίας, το όνομα του μεγάλου Ιταλού διανοούμενου Ουμπέρτο Έκο είχε συνδεθεί μαζί τους. Μικρή σημασία έχει όμως ότι δεν επαληθεύτηκε ούτε διαψεύστηκε ποτέ αυτή η φήμη. Ούτε άλλωστε και η φήμη ότι η συγγραφής ήταν μια ομάδα καθηγητών από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Η ομάδα είχε ήδη γίνει γνωστή ως σαμποτέρ των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς συνήθιζαν να στέλνουν ψευδείς ειδήσεις, παρασύροντας σε κολοσσιαίες γκάφες μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά, να παραπλανούν τηλεοπτικά κανάλια και να αρθρογραφούν με αυτό το ψευδώνυμο. Από τότε έχουν εκδώσει και άλλα βιβλία. Εδώ και χρόνια το ψευδώνυμό τους είναι Wu Ming, που στα κινέζικα σημαίνει κανένας. Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και σας προτείνω να κάνετε κι εσείς μια μεγάλη και απολαυστική βουτιά σε αυτό το βιβλίο. Μην χάσετε την ευκαιρία. Τέλος, να δώσω συγχαρητήρια και στις εκδόσεις των συναδέλφων που συνεχίζουν να φέρουν το ανήσυχο πνεύμα του Luther Blissett και τώρα πια του Wu Ming στην καθημερινή μας ζωή.

0: Χρωστά. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
1: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
1: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
0: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίδιδα της ΔΕΘ, όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Να μεταλάβει με τη φούστα δίνει μια. Κάποιο κύμα να συλλάβει, κάποιο κύμα να την πάει στην παλιά της γειτονιά. Στο μικρό της κατσαρόλι, μέλι και φασκομιλιά. Το σιρόλι, διτρέ...

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Μπροστά, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
2: Τέλος τα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη-Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια, μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

ίδια η θάλασσα χωρίς μια σκιά. Λες κι έχει πάψει πια του κόσμου η καρδιά. Λευκό μαντίλι ματωμένη σιωπή.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Χουάν Γκομές Χουράδο, Ιουλή. Ιουλή είναι ένα εκρηκτικό crime thriller με έντονα στοιχεία psychological thriller και techno thriller. Ο Σιμών, ένας ιδιοφυής προγραμματιστής, γνωρίζει μέσω διαδικτύου την ενιγματική Ειρήνα, μια γυναίκα που κουβαλά ένα σκοτεινό παρελθόν και ένα επικίνδυνο διώκτη. Η γνωριμία τους εξελίσσεται σε μια περιπέτεια γεμάτη καταδιώξεις, συνωμοσίες, εγκληματικά δίκτυα και συνεχείς ανατροπές. Ο Χουάν Γκομέθ Χουράδο είναι γνωστός για τον καταιγιστικό ρυθμό και τη δεξιοτεχνία με την οποία χτίζει την αγωνία. Τα κεφάλαια είναι σύντομα, η δράση συνεχής και οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Παράλληλα δίνει βάθος στους χαρακτήρες και εξερευνά έννοιες όπως η εμπιστοσύνη, η επιβίωση και η προσωπική θυσία. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που διαβάζεται γρήγορα και θυμίζει κινηματογραφική περιπέτεια υψηλής έντασης. Χουάν Γκομέθ Χουράδο, Ιουλή. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
3: Μπροστά σου. Σημαίνεις εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι. Το δέχεσαι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
4: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
3: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίτιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
8: Η ώρα είναι 7.
0: Στο κόκκινο.

Κυριακή σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου. Ακούω την εκπομπή ένα Σαββάτο χαράμα, μια Κυριακή πρωί με τον Μιχάλη Παλιανάτο. Στον ήχο η κυρία Σοφία Ξερικό. Λοιπόν, όπως σας έλεγα και χθες, μπήκαμε στο φθινόπωρο. Και μια και μιλάμε για φθινόπωρο, στο μυαλό μου ήρθε ο Μέγας Πέτρος, ο τσάρος δηλαδή, του Ρωσικού Βασιλείου. Ο κύριος αυτός γεννήθηκε στη Μόσχα στις 9 Ιουνίου του 1672 και το 1696 που ήταν να αναλάβει το θρόνο έκανε κάτι απρόβλεπτο. Ανέθεσε τη διακυβέρνηση της χώρας σε δικούς του έμπιστους ευγενείς και ο ίδιος έφυγε εγκόγνητο στη Δυτική Ευρώπη. Για ποιο λόγο? Μα για να διδαχθεί από τους Ευρωπαίους τον τρόπο που κυβερνάνε. Επέστρεψε λοιπόν το 1698 και άρχισε λοιπόν τις μεταρρυθμίσεις. Πρώτον περιόρισε την ισχύ του Πατριαρχείου Μόσχας, αλλάζοντας το καταστατικό, και έθεσε έτσι υπό τον έλεγχο την τεράστια περιουσία των μοναστηριών. Ο κύριος αυτός εισήγαγε νέους πρωτότυπους φόρους, όπως ο φόρος παλαιού ημερολογίου. Νομοποίησε τη χρήση του καπνού, που μέχρι τότε ήταν αδίκημα, που τιμωρούνταν το αδίκημα αυτό με ρινοτομή, δηλαδή σου κόβανε τη μύτη. Και στην καλύτερη περίπτωση με εκτόπιση. Και γιατί το νομοποίησε, επέβαλε φόρους για να το δώσει υψηλά τέλη, έτσι. Και τέλος, σαν χθες, δηλαδή στις 5 Σεπτεμβρίου του 1698, επέβαλε το φόρο γενιάδας για όλους τους άντρες, εκτός από τους κληρικούς και τους αγρότες. Στο καπάκι θυμήθηκε το τραγούδι «Taxman», δηλαδή αφοριακός των Beatles. Ένα τραγούδι που έγραψαν οι Beatles, διαμαρτυρόμενοι για την εξαιρετικά υψηλή φορολογία που αντιμετώπιζαν στη Μεγάλη Βρετανία στα μέσα της δεκαετίας του 60. Οι κύριοι λόγοι λοιπόν πίσω από τη δημιουργία του τραγουδίου ήταν οι εξής. Εκείνη την εποχή, η σοσιαλιστική κυβέρνηση των εργατικών με πρωθυπουργό τον Βίλσον είχε επιβάλει έναν ανώτοτο φορολογικό συντελεστή της τάξης του 95% για τα πιο ψηλά εισοδήματα. Στο τραγούδι ακούγονται καθαρά το όνομα των δύο κορυφαίων πολιτικών της Βρετανίας εκείνης της εποχής, δηλαδή του Βίλσον, που ήταν πρωθυπουργός των εργατικών, και του Χιθ, του αρχηγού της συντηρητικής αντιπολίτευσης. Δείχνοντας έτσι ότι και τα δύο κόμματα είχαν την ίδια φιλοσοφία τη φορολόγηση των πλουσίων. Το Taxman κυκλοφόρησε το 1966 και ήταν το ενακτήριο κομμάτι του εμβληματικού άλμπουμ των Beatles, το Revolver. One, two, three, four. One, two.

Και αφού ο λόγος για χρήματα, ο κολοσσός της Google, ποια είναι η Google, ξέρετε ότι είναι μια ηγέτητα εταιρεία στις υπηρεσίες του διαδικτύου. Ο κολοσσός λοιπόν ιδρύθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ, το 1998 από δύο νεαρούς, τον Larry Page και τον Ρώσο Sergey Brin. Η πορεία της Google προς την κορυφή ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1995, όταν οι δύο αυτοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ξεκίνησαν ένα ερευνητικό πρόγραμμα για τις μηχανές αναζήτησης του ίντερνετ, που τότε ήταν στα πρώτα του στάδια. Κατάφεραν λοιπόν να δημιουργήσουν ένα καλύτερο σύστημα που ανέλυε τη σχέση μεταξύ των ιστοσελίδων. Στην αρχή η Google έτρεχε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ. Στις 15 Σεπτεμβρίου του 1997 κατοχύρωσε δική της διεύθυνση και έλαβε νομική υπόσταση, παρακαλώ, στις 4 Σεπτεμβρίου 1998. Αρχικά είχε ως βάση το Menlo Park της Καλιφόρνιας και συγκεκριμένα τον γκαράζ της 30χρονης τότε Σούζαν Βοιτσίνσκι, μεγαλύτερης αδερφής της μετέπειτα συζύγου του Μπριν, της Αν Βοιτσίνσκι. Σήμερα η χρηματιστηριακή αξία της Google ανέρχεται στα 4,13 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα ετήσια έσοδα της για το οικονομικό έτος 2025 έκλεισαν στα 402,83 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ απασχολεί 198.933 μόνιμους υπαλλήλους. Money. Money.

Σαν χθες, το 1935 όμως, γεννήθηκε ο Ανδρέας Λεντάκης. Ποιος ήταν ο Ανδρέας Λεντάκης? Ήταν Έλληνας πολιτικός της ανανεωτικής αριστεράς και συγγραφέας. Προδικτατορικά ανέπτυξε σημαντική δράση στο φοιτητικό κίνημα και στο εγγένει νεολαίστικο κίνημα, ενώ κατά τη διάρκεια της δικτατορίας συνελήθηκε και βασανίστηκε. Μετά τη μεταπολίτευση διακρίθηκε για το σημαντικό αυτοδιοικητικό του έργο δήμαρχος Σιμητού και το 1993 το καλοκαίρι εξέπληξε πολλούς όταν αποχώρησε από το συνασπισμό της αριστεράς για να ενταχθεί στην πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά. Ο Λεντάκης λοιπόν υπήρξε ιδιωτικό μέλος της συνολίας Λαμπράκη. Πρωτοστάτης κινητοποίησης του 15% και ήταν από τους βασικούς οργανωτές του κινήματος 114. Εκπροσώπησε το φοιτικό κίνημα και την νεολαία Λαμπράκη σε πολλά διεθνή συνέδρια. Για την πολιτική του δράση του αφαιρέθηκε τότε η ελληνική ηθαγένεια από την κυβέρνηση των αποστατών του Στεφανόπουλου, την τρίτη δηλαδή κυβέρνηση των αποστατών. Και το Φεβρουάριο του 1966, παρακαλώ, εκτοπίστηκε στην Άνδρο, με το πρόσχημα ότι ήταν άπατρης. Απολύθηκε στις αρχές του 1967. Με την επιβολή της δικτατορίας όμως, οργανώθηκε στο ΠΑΜ, στο Πατριωτικό Αντιδικτατορικό Μέτωπο, και τον Οκτώβριο του 1967 συνελήφθη και βασανίστηκε από τα όργανα της Χούντας. Για τα βασανιστήριά του στο κτίριο της ασφάλειας της Μπουμπουλίνας, ο συγκρατούμενος τότε Μίκης Θοδωράκης συνέθεσε τα τραγούδια του Ανδρέα. Τα θυμάστε. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις κλπ. Παρέμεινε στη φυλακή ο Λεντάκης και στην εξορία 4 χρόνια.

μια απαραίτητη υπενθύμηση μιας ημερομηνίας. Παρότι είμαστε στις 6 του μήνα. Μιλώ για την 3η Σεπτέμβρη, την ημέρα δηλαδή ιδρύσης του ΠΑΣΟΚ. Είναι το μοναδικό κόμμα της ελληνικής κοινής που σχεδόν όλοι οι Έλληνες ξέρουν την ημερομηνία ιδρύσης του. Το 1974, λοιπόν, ο Αντρέας Παπανδρέου παρουσίασε στην ιδρυτική διακήρυξη του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Μια ημερομηνία που δεν επελέγει τυχαία, αφού στις 3 Σεπτέμβρη του 1843 το κίνημα στρατού και λαού στην Αθήνα ανάγκασε τον βασιλιά Όθωνα να παραχωρήσει το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδας. Το 1981 το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει την εξουσία, στην οποία θα παραμείνει μέχρι το 1989. Θα επανέλθει το 1993 και θα παραμείνει στην κυβέρνηση μέχρι το 2004. Έκτοτε θα έρθει η πτώση, η οποία θα φτάσει μέχρι σχεδόν το 4%. Και τώρα το ΠΑΣΟΚ είναι στην πολιτική σκηνή με ποσοστό γύρω στο 12%. Ω τύχη, σαν φεγγάρι είσαι ευμετάβλητη. Πότε μεγαλώνεις και πότε μικραίνεις. Παίζεις με μια ζαριά την ανέχεια και την εξουσία. Αυτά λέει ένα τραγούδι της Ταβέρνας του Καρλ Όρφ, που το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποίησε αυτό το τραγούδι στη συγκεντρώση του. Ακούστε το.

Σαν σήμερα, το 1997, πραγματοποιείται στο Λονδίνο η κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους και 2,5 δισεκατομμύρια παγκοσμίως παρακολούθησαν την κηδεία στη τηλεόραση. Η βασιλική οικογένεια, οι πιο σημαντικές προσωπικότητες του πλανήτη και διάσημοι φίλοι της Νταϊάννα ήταν συγκεντρωμένοι στο Αβαίο του Westminster για να αποχαιρετήσουν την αδικοχαμένη πριγκίπισσα. Ένας από τους πιο κοντινούς τους ανθρώπους, ο Έλτον Τζον, κάθεται στο πιάνο, με ένα κόμπο στο λαιμό και με τα μάτια του θολά τα δάκρυα, προσπαθεί να βρει δύναμη να τραγουδήσει. Πρώτες νότες αντιχούν μέσα στο ναό. Αντίο Ρόδο της Αγγλίας. Ας μείνεις για πάντα στις καρδιές μας. Ήσουν η χάρη που στάθηκε, εκεί όπου όλες οι ζωές καταστρέφονταν.

Σαν σήμερα το 2007 πεθαίνει ο Ιταλός τενόρος Λουτσιάνο Παβαρότη, γνωστός για τη δεξιοτεχνία του υψηλότερου φθόγκου της έκθεσης του τενόρου, για την οποία μάλιστα είχε κερδίσει το προσωνύμιο «Βασιλιάς των υψηλών Ντο». Ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς τραγουδιστές του Μπελκάντο των τελευταίων χρόνων. Ακόμη και στην υψηλότερη έκταση, η φωνή του παρουσίαζε αξιοσημείωτη καθαρότητα και τονική ακρίβεια. Τα τελευταία χρόνια έπασχε από καρκίνο στο πάγκρεας. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τον Ιούλιο του 2006 και στη συνέχεια αποσύρθηκε στην γενέτειρά του στη Μόντενα, όπου και πέθανε.

0: το κόκκινο.
1: Μπροστά συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίδιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλλέα στον Μίστερ Πρετάντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια. Μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, ένα Σαββατοχάραμα, μια Κυριακή πρωί με τον Μιχάλη Βαλιανάτο και την κυρία Σοφία Ξηρικού στον ήχο. Και τώρα θα κάνουμε ένα άλμα προς το παρελθόν. Θα πάμε στο μακρινό 1955. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1955, στις 6 Σεπτεμβρίου, έχουμε τα Σεπτεμβριανά. Με τον όρο Σεπτεμβριανά εννοούμε το πογκρόμ που εξαπέλυσε ο Τούρκικος όχλος με αφορμή μια προβοκάτσια στο σπίτι του Κεμάλα του Τούρκ στη Θεσσαλονίκη και υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης Μεντέρες. Έχουμε λοιπόν το πογκρόμ που εξαπέλυσε εναντίον της πολυπληθούς και ευημερούσας ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 1955. Μέσα σε 9 ώρες καταστράφηκαν 4.500 ελληνικά καταστήματα, 1.000 σπίτια, 73 εκκλησίες και 37 σχολεία. Αποτέλεσμα, οι 100.000 Έλληνες που ζούσαν εκείνη την περίοδο στην πόλη να συρρυκνωθούν σταδιακά και σήμερα, μόλις και με τα βίας, να ξεπερνούν τις 2.000. Ήταν η αρχή του τέλους για τον ελληνισμό της πόλης.

Και από το μακρινό 1955 ερχόμαστε στον Ερντογάν. Ο κύριος αυτός, πριν τρεις μέρες, δηλαδή στις 3 Σεπτεμβρίου του 2026, έστειλε αυστηρή προειδοποίηση στην Ελλάδα για τον εξοπλισμό των νησιών. Η Τουρκία δεν έχει βλέψει σε εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, κάνει ένα πολύ σοβαρό λάθος, είπε ο Τάγκη Ερντογάν στους δημοσιογράφους. Και συμπλήρωσε. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω σε αυτό το λαθασμένο δρόμο που έχει ακολουθήσει για να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς. Η ιστορία αποτελεί ένα πολύ καλό οδηγό για όσους αντλούν διδάγματα από αυτήν. Αυτά είπε ο κύριος. Και να σκεφτείς ότι εμείς στις 7 Δεκεμβρίου του 2023 στην Αθήνα υπογράψαμε μαζί του τη διακήρυξη των Αθηνών. Μια διακήρυξη που αποσκοπούσε, όπως έλεγε, στην ενίσχυση της θετικής ατζέντας, στην πρόοδοση του πολιτικού διαλόγου και στην διατήρηση ήρεμων νερών στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δηλαδή, λέγαμε στην διεθνή κοινή γνώμη επί σχεδόν 3 χρόνια ότι με την Τουρκία δεν έχουμε τίποτα. Οικοδομούμε φιλικούς δεσμούς στη βάση των σκοπών του καταστατικού χάρτη των ΗΕ, που είναι η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και η φιλική συνεργασία μεταξύ των κρατών, και ότι οι δύο χώρες συμφωνούν στην καλλιέργεια φιλικών σχέσεων με αμοιβαίο σεβασμό, ειρηνική συνύπαρξη, κατανόηση και ότι την επίλυση των διαφορών τους με ειρηνικά μέσα και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα την βρουν. Άντε σήμερα, μετά από αυτό όλο το ταραταζούν που είχαμε 3 χρόνια, να σε πιστέψει η διεθνής κοινή γνώμη ότι η Τουρκία απειλεί τα κυριαρχικά δικαιώματά σου στο Αιγαίο. Τι να πω. Ακολουθεί ένα θαυμάσιο αιγαιοπελαγγυντικό τραγούδι, το δωδεκανησιακό, από την Αστυπάλαια.

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1860 γεννιέται ο Λορέντζος Μαβίλης, ένας ποιητής και μεταφραστής, ο τελευταίος εκπρόσωπος, εν πάση περιπτώσει, της Επτανησιακής Σχολής και μάλιστα του Κερκυραϊκού Κύκλου. Ο Μαβίλης τελείωσε τις σπουδές του στην Κέρκυρα και φίτησε για ένα χρόνο στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στα Πανεπιστήμια Μονάχου και Φράιμπουργκ, όπου ακολούθησε μαθήματα κλασικής φιλολογίας, αρχαιολογίας και σανσκριτικών, ενώ μελέτησε τα φιλοσοφικά συστήματα των φιλοσόφων, γερμανών φιλοσόφων Καντ, Φίχτε και Σοπενχάουερ. Ο Μαβίλης όμως δεν ήταν μόνο άνθρωπος του πνεύματος, αλλά ήταν και της δράσης. Φλογερός πατριώτης, συμμετείχε ενεργά στους αγώνες του έθνους. Η υπέρτη θυσία του προς την πατρίδα, μάλιστα, θα έρθει στις 28 Νοεμβρίου του 1912, κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. Ο Μαβίλης, συμμετέχοντας θελοντής σε σώμα των Γαριβαλδινών, θα πέσει μαχόμενος κατά των Τούρκων στο βουνό Δρίσκος της Ηπείρου. Ήταν μόλις 52 ετών. Ο Μαβίλης υπήρξε και ο μεγάλος και καθοριστικός έρωτας της ζωής της Μυρτιώτισσας, της ποιήτριας. Η γνωριμία του σημάδεψε βαθιά την ευαίσθητη φύση της και λειτουργήσε πηγή έμπνευσης. Ο θάνατός του, μάλιστα, της προκάλεσε τεράστιο πόνο. Η απώλεια αυτή καθόρισε και τον τόνο της ποιήσής της, κάνοντάς την να εμείς τον έρωτα αλλά και να σημαντευτεί από τη θλίψη και το πένθος. Ακούστε ένα ποίημά της για αυτόν τον έρωτα, μελοποιημένο από τον Γιάννη Σπανό.

αναγκαίες υπομνήσεις. Πρώτη αναγκαία υπόμνηση. Στις 2 Σεπτέμβρη, το ξεχάσαμε αυτό, πεθαίνει ο Μάνος Κατράκης, τόσο κορυφαίος πρωταγωνιστής και θεασάρχης. Ο Κατράκης είχε γεννηθεί στις 14 Αυγούστου 1908 στο καστήλι της Χισάνου. Βγήκε στο θέατρο σε ηλικία 19 χρονών. Το 1943 ανέλαβε πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και αργότερα έπαιξε βοήθησε στην ίδρυση του Κρατικού Θεάτρου Θεσσαλονίκης, όπου και έπαιξε μέχρι το 1946. Εκδιώθηκε όμως από το Εθνικό, στο οποίο κατέβηκε μετά, λόγω των αριστερών πεπιθήσεών του. Αρνούμενος να υπογράψει δήλωση μετανοίας, εξορίστηκε στην Ικαρία, στη Μακρόνησο και στον Αιστράτη. Το 1955 ίδρυσε το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο και εγκαταστάθηκε στον υπαίθριο χώρο του πεδίου του Άριος. Και μάλιστα εγκαινίασε το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο με τον αγαπητικό της Βοσκοπούλας. Σε αυτό το θέατρο λοιπόν συνέχισε μέχρι το 1967 υποστηρίζοντας συστηματικά το ελληνικό έργο. Ο Κατράκης έπαιξε σε πολλές ταινίες του κινηματογράφου. Αξιόλογες είναι οι ερμηνείες του στο Μαρίνο Κοντάρα του Τζαβέλα, στη Συνοικία το Όνειρο, στην Ηλέκτρα του Κακογιάννη, στο Ένες Δελικανής του Σκουλούδη. Και δε φυσικά στο Ταξίδι στα Κύθερα, όπου λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της τελευταίας του ταινίας άφησε και την τελευταία του πνοή στις 2 Σεπτεμβρίου του 1984, χτυπημένος από τον καρκίνο των πνευμών. Από την ταινία «Ο Ντελικανής» του Σκουλούδη, στην οποία ο Κατράκης υποδίε τον Θεό Πάνα που αφηγείται την ιστορία, ακούστε το τραγούδι που ακολουθεί. Είναι σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου.

0: Και η δεύτερη τώρα αναγκαία υπόμνηση. Λοιπόν, στις 2 Σεπτεμβρίου του 1901 γεννιέται ο εισηγητής και κύριος εκπρόσωπος του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα και πρωτοπόρος της ψυχανάλυσης στη χώρα μας, ο ποιητής και πεζογράφος Ανδρέας Εμπειρίκος. Λογοτέχνης, κατά βάση ερωτικός, διακρίνεται για την ειρωνική του διάθεση και τον περίτεχνο λόγο. Μεγαλοευστικής καταγωγής ο Εμπειρίκος, ήταν γιος του ηθοποιητή και του πολιτικού Λεωνίδα Εμπειρίκου. Στις 25 Ιανουαρίου του 1935 πραγματοποιήσει την πρώτη διάλεξη για τον υπερρεαλισμό στην Ελλάδα, στην αίθουσα Ατελεία της Λέσχης Καλλιτεχνών, με τίτλο «Υπερρεαλισμός, μια νέα ποιητική σχολή». Ενώ οργάνωσε επίσης έκθεση με έργα υπερρεαλιστών ζωγράφων στο σπίτι του. Δύο μήνες αργότερα, δηλαδή το Μάιο του 1935, κυκλοφόρησε την πρώτη ποιητική συλλογή με το τίτλο «Υψικάμινος». Μια συλλογή που αποτελεί ορόσημο για τον υπερρεαλισμό στην Ελλάδα. Ακούστε τον Ανδρέα Εμπειρίκο να απαγγέλει το ποίημά του «Εις συνοδών φιλελλήνων», ένα ποίημα στο οποίο μετατρέπει την ποίηση σε δράση, το θάνατο σε ειδονή και το σκοτάδι διαλύεται κάτω από το υπέρλαμπλο ελληνικό φως.
1: «Εις συνοδών των φιλελλήνων, μια μέρα που κατέβαινα στην οδόν των φιλελλήνων, μαλάκωνε η άσφαλτος κάτω από τα πόδια και από τα δέντρα της πλατείας οικούοντο τζιτζίκια μες στην καρδιά των Αθηνών, μες στην καρδιά του Θέρους. Παρά την υψηλήν θερμοκρασία, η κίνηση σήτω ζωηρά. Έφνης μια κηδεία πέρασε. Ο πίσω ακολουθούσαν 5-6 αυτοκίνητα με μελάνι μονούσας και ενώ στα αυτιά μου έφθαναν ρηπέ πνιγμένων θρήνων, για μια στιγμή η κίνηση διακόπη. Τότε μερικοί από μας, άγνωστοι μεταξύ μας μες στο πλήθος, με άγχος κοιταχτήκαμε στα μάτια, ο ένας του άλλου προσπαθώντας την σκέψη να μαντεύσει. Έπειτα, δια μιας, ως μια επέλαση πυκνών κυμάτων, η κίνηση εξακολούθησε. Ήτο Ιούλιος, εις την οδόν διήρχοντο τα λεωφορεία κατάμεστα από ιδρωμένον κόσμο, από άνδρας λογής λογής, κούρους λιγνούς και άρενας βαρύς μυστακοφόρους, από οικοκυράς χονδράς σκελετώδης και από πολλάς νεάνιδας και μαθητρίας. Ναι, ήτο Ιούλιος, κι όχι μόνον η οδός των Φιλελλήνων, μα και η ντάπια του Μεσολογγιού και ο Μαραθών και η φαλή της Δήλου επάλλοντος φύζονται στο φως όπως του Μεξικού τα σαφχμηράς εκτάσεις πάλλονται ευθυτελείς οι κάκτοι της ερήμου στην μυστηριακή σιγή που περιβάλλει τας πυραμίδας των Αστέκων. Το θερμόμετρο να ανήρχε το συνεχώς. Δεν είναι το θάλπος, αλλά ζέστη, η ζέστη που την γεννά το κάθε το λιοπύρι. Κι όμως, παρά τον καύσωνα και την γοργήν αναπνοήν των πνευστιόντων, παρά την διέλευση της νεκρικής πομπής προλίγου, κανείς διαβάτης δεν αισθάνε το βαρύς, ούτε εγώ, παρόλον ότι εφλέγεται ο δρόμος. Κάτι σαν τέτοιξ ζωηρός με στην ψυχή μου με ενάγκαζε να προχωρώ με βήμα ελαφρών ή ψήσυχνων. Τα πάντα ήσαν τριγύρω μου εναργή, απτά και δια της οράσεως ακόμη, κι όμως συγχρόνως σχεδόν εξαϊλούντο μέσα στον καύσωνα τα πάντα, οι άνθρωποι και τα κτίσματα, τόσον πολύ που και η λύπη ακόμη ενίων τεθλιμένων λες και εξιτμίζεται σχεδόν ολοσχερός υπό το ίσον φως. Τότε εγώ, με ισχυρών παλμών καρδίας, σταμάτησα για μια στιγμή ακίνητος μέσα στο πλήθος ως άνθρωπος που δέχεται αποκάλυψη ακαριέαν ή ως κάποιος που βλέπει να γίνεται μπροστά του ένα θαύμα κι ανέκραξα κάθιδρος. Θεέ, ο καύσον αυτός χρειάζεται για να υπάρξει τέτοιο φως. Το φως αυτό χρειάζεται μια μέρα για να γίνει μια δόξα κοινή, μια δόξα πανανθρώπινη, η δόξα των Ελλήνων που πρώτη θαρώ αυτή στον κόσμο εδώ κάτω έκαμαν ίστρο τη ζωή τον φόβο του θανάτου.
0: Και γίνοντας, θα σας πω μια είδηση που διάβασα πριν μερικές μέρες στις οικονομικές εφημερίδες. Λοιπόν, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen ανακοίνωσε την Πέμπτη που μας πριν μερικές μέρες κατάργησε επιπλέον 50.000 θέσεων συνεργασίας ως το τέλος της δεκαετίας, πέραν των 50.000 θέσεων που είχαν ήδη προγραμματιστεί να περικοπούν. Έτσι, οι συνολικές απώλειες θέσεων εργασίας ανέρχονται πλέον σε 100.000. Όμως την ίδια στιγμή που η Volkswagen προχωρά σε περικοπές θέσεων εργασίας και πιθανά κλεισίματα εργοστασίων στη Γερμανία, η πολεμική βιομηχανία με κυρίαρχο παράδειγμα την Rheinmetall γνωρίζει πρωτοφανή άνθηση και επιδιώκει, αυτό να το προσέξετε, να απορροφήσει το εξειδικευμένο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ξέρετε, οι γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες καταγράφουν αυτή την περίοδο ρεκόρ παραγγελιών λόγω του πολέμου της Ουκρανίας. Εταιρείες όπως η Rheinmetall και η KNDS χρειάζονται χιλιάδες νέους εργαζόμενους για να ανταπεξέλθουν στην παραγωγή αρμάτων μάχης, βλημάτων και συστημάτων αεράμινας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μάλιστα της Rheinmetall έχει δηλώσει δημόσια ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να προσλάβει τους εξειδικευμένους εργάτες και μηχανικούς που απολύονται από τη Volkswagen. Και τούτο διότι η τεχνική, η μηχανική παραγωγή και οι ειδικοί στα logistics της αυτομηχανίας διαθέτουν τις ιδανικές δεξιότητες για να μεταπηδήσουν στην παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού. Κατόπιν όλων αυτών των ανατέρων, δεν ξέρω γιατί θυμήθηκα ένα παλιό τραγουδάκι με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Γεια σας. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Επιδοματική πολιτική και υποσχέσεις με μέτρα σε βάθος χρόνου που φτάνουν το 2030. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την ομιλία του από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός άνοιξε την προεκλογική περίοδο επιχειρώντας να ανασχέσει το δυσμενές κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία από την κυβερνητική πολιτική. Ωστόσο, μοίρασε ψίχουλα και τα περισσότερα από τα μέτρα που ανακοίνωσε αφορούν το επόμενο από τις εκλογές διάστημα. Ενώ αναφέρθηκε αόριστα στα εργασιακά, την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση. Σφοδρά πειρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσαν τα προοδευτικά κόμματα με αφορμή της εξαγγελίας του. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται να αξιοποιήσει τις ευελιξίες του νέου Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Πλαισίου για τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου και την άσκηση σοβαρής κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Άρα το μέρισμα από την υπερφορολόγηση από όπου προέκυψε το θηριώδες υπερπλεώνασμα των 6 δισεκατομμυρίων είναι κατώτερο των δυνατοτήτων και των αναγκών, επισημαίνει Κουμουνδούρου, προσθέτοντας εχμηρά. Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αφήνει ανεκμετάλλευτες τις ευρωπαϊκές ευελιξίες για επιπλέον χώρο, συσσωρεύει υπερέσοδα και προστατεύει τα υπερκέρδη, αποπληρώνει πρόωρα 13 δισεκατομμύρια ευρώ φθηνού χρέους και μετά παρουσιάζει περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ ως το όριο των δυνατοτήτων της οικονομίας. Πολλά από πολλούς και ακόμη περισσότερα στους δανειστές. Αυτή είναι η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς όραμα για τη χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στενεύουν τον ορίζοντα της πατρίδας μας. Ζητά νέα τετραετία για να κάνει όσα δεν έκανε, έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να εμφανιστεί ως ο σωτήρας από τις συνέπειες της επταετούς πολιτικής του, επιχείρησε εν είδη λογιστή να μοιράσει τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φαγοπότη που έχει στήσει, αγκαλιά με τα καρτέλ, τους συμμετέρους και τα ισχυρά συμφέροντα, επισημαίνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και υπάρχει και κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό, δεν περιορίζεται στο να δίνει λίγα σήμερα. Με τις επιλογές του δεσμεύει και το αύριο, δίνει ψίχουλα σήμερα και νομοθετεί λιγότερες ευκαιρίες για αύριο, υπογραμμίζει εμφατικά. Μεγαλειώδεις ήταν οι χθεσινές συγκεντρώσεις και οι πορείες συνδικάτων, κομμάτων και οργανώσεων σε μια αστυνομοκρατούμενη Θεσσαλονίκη ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ, το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το ΠΑΜΕ, οργανώσεις της Εξοικειοβουλευτικής Αριστεράς και του Αντιεξουσιαστικού Χώρου. Για πρώτη φορά σε ΔΕΘ ο αγροτικός κόσμος, αγρότες κτηνοτρόφια, λύς και μελισσοκόμοι και με τρακτέρ, επίσης οργανώσεις συνταξιούχων καθώς και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Θλίψη προκαλεί ο θάνατος των δύο πιλότων του Phantom που έπεσε στην Τανάγρα, συγκλονίζουν οι εικόνες από την συντριβή του αεροσκάφους λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών του Athens Flying Week. Τριμερό πένθος στις ένοπλες δυνάμεις έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία και όλα τα πολιτικά κόμματα. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε εντός γιοταχή αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο νέο Κουβαράτικης. Με κεντρικό σύνθημα «Αφήστε τη Γάζα να θάψει τους νεκρούς της», η Παλαιστινιακή Επαρχία Ελλάδας πραγματοποίησε συγκέντρωση χθες το βράδυ στο Μοναστηράκι. Ζητεί να δοθεί η δυνατότητα στις οικογένειες να ανακτήσουν τους αγαπημένους τους από τα ερείπια των κατεστραμμένων σπιτιών και να τους θάψουν με αξιοπρέπεια. αναβλήθηκε για αύριο Δευτέρα η δίκη της 68χρονης και του γιου της που κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού, καθώς τους αποδίδεται ότι έθαψαν τις ορώτες υπερήλικης μητέρας της κατηγορουμένης, τα οστά της οποίας βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας στο Μαραθώνα. Η 68χρονη κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε τη σωρό της μητέρας της για να λαμβάνει τη σύνταξή της, ενώ ο γιος της αρνείται κάθε συμμετοχή στην πράξη. Στη διεθνή ενημέρωση, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας για τη Δημοκρατία, εν ώψη των εκλογών σήμερα στο ανατολικό κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, όπου η εναλλακτική για τη Γερμανία αναμένεται να γίνει το πρώτο ακροδεξιό κόμμα που θα αναλάβει την εξουσία σε ένα γερμανικό κρατήδιο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ΑΦΕΝΤΕ, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ξεπερνά το 41% με το χριστιανοδημοκρατικό CDU να ακολουθεί με 23%. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 5-0 στην Allwyn Arena, ενώ ο Ολυμπιακός ήρθε ισοπαλία 1-1 με το Βόλο σε μια βραδιά που σημαδεύτηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Αγιούμ Ελ Κάμπι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 8. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι. Το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα φαντς.
2: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Στο κόκκινο.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια. Μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο και αν το προτιμάτε έτσι. Και από αύριο μια καλή εβδομάδα. Όλα αυτά βεβαίως στο μέτρο του δυνατού, διότι στους καιρούς τους οποίους διανύουμε, ναι μεν καλό είναι να επιστρατεύουμε την αισιοδοξία μας και το χαμόγελό μας και να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με όσο το δυνατόν θετικότερη διάθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει ο περίγυρος είναι αυτός που είναι. Τα προβλήματα της καθημερινότητας και όχι μόνο εκείνης. Ξέρετε, είναι και το αύριο, δεν είναι μόνο το σήμερα, οι προοπτικές για το αύριο. Το μεθαύριο που και να είναι καλύτερο, ποιος ξέρει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τέρμα εδώ οι φιλοσοφίες. Καλημέρα σε όλους και όλες. Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, ως ήθιστε τα Σαββατοκύριακα. Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, επίσης ως ήθιστε τα Σαββατοκύριακα. Τη συγκεκριμένη τουλάχιστον ώρα, ή μάλλον και τούτη την ώρα, διότι το έχουμε πει οι συνάδελφοι χολύπτες, τους οποίους συναντάμε εδώ όταν ερχόμαστε εμείς για τις πρωινές εκπομπές, έχουν ξυπνήσει την ώρα περίπου που ξυπνούν και οι λύκοι στο δάσος. Κάτι τέτοιο, βάση περιπτώσει. Ναι, οι λύκοι, ρε, εσύ. Σ' άρεσε, μάλιστα. Ξύπνησε η αγριάδα μέσα του. Του Σπύρου. Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ακούσαμε τα θα του Πρωθυπουργού. Θα τα αξιολογήσουμε με την βοήθεια του οικονομικού συντάκτη του σταθμού μας και της Αυγής, του Γιώργου Φλωράτου, στο μαγκαζίνο αναλυτικά. 2 η ώρα το μεσημέρι. Θα ακούσουμε ό,τι προλάβουμε βεβαίως μέχρι το μαγκαζίνο και τον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη τύπου, έχει προγραμματιστεί για τις 12. Συνήθως υπάρχει μια καθυστέρηση, να δούμε. Είμαι περίεργος να δω μέχρι τις 2 σε πόσα μέσα μη συμπολιτευόμενα, ενώ μέσα ενημέρωσης, θα έχει δοθεί ο λόγος, δηλαδή στους δημοσιογράφους πόσων μέσων. Έτσι είναι μία από τις απορίες, εν πάση περιπτώσει, που έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, ενδεχομένως και εσείς, γιατί κάποια πράγματα είναι ενδεικτικά. Ενδεικτικά για αρκετά. Λοιπόν, τι θα συζητήσουμε σήμερα και με ποιους? Οι συζητήσεις στη σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, έχουν ως αφορμή η μεν πρώτη ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που διαβάσαμε στην Εφημερίδα των Συνταχτών, η δε δεύτερη μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση συζήτηση η οποία έγινε, να τα πάρουμε με τη σειρά. Το ενδιαφέρον άρθρο που διαβάσαμε ήταν αυτό του Χρήστου Κάτσικα, ενός ανθρώπου που ξέρει πάρα πολύ καλά τα της εκπαίδευσης, αναλυτής σε θέματα εκπαίδευσης επί δεκαετίες ο Χρήστος, στην Εφημερίδα των Συνταχτών, επαναλαμβάνω, για τα κενά με τα οποία πρόκειται να αρχίσει η νέα σχολική χρονιά, αλλά και για το θεσμό του αναπληρωτή εκπαιδευτικού, που μια ζωή είναι αναπληρωτής, παρότι προσφέρει υπηρεσίες μια ζωή. Έτσι. Λοιπόν, να το δούμε λίγο αυτό το μοντέλο, αλλά πρώτα να δούμε τα κενά εν μέσω πανηγυρισμών της κυβέρνησης για τα μέτρα που λαμβάνονται. Καθάπασαν όχι την επικράτεια, αλλά καθάπασαν την οικονομικο-κοινωνική επικράτεια. Αυτό λοιπόν θα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης με τον Χρήστο Κάτσικα, έπειτα από το Δελτίο Ειδήσεων των 9, που και αυτό θα το ακούσουμε από την Τίνα Μπατζιά. Και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα συζητήσουμε με τον πολύ γνωστό σε όλους και όλες σας συνάδελφο, δημοσιογράφο Πάνο Χαρίτο, που είναι εξαιρετικά έμπειρος και στα διεθνή ζητήματα, έχει διατελέσει άλλωστε και πολεμικός ανταποκριτής. Με αφορμή μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση συζήτηση που έγινε προσφάτως, για την ακρίβεια την περασμένη Παρασκευή, στο κτίριο της ΕΣΕΑ. Μια εκδήλωση την οποία διοργάνωσε το TVXS, ο ιστότοπος TVXS, και έλαβαν μέρος ο Πάνος Χαρίτος, επίσης πολύ γνωστός σε εσάς δημοσιογράφος Άρης Χατζηστεφάνου, ακούτε και τις εκπομπές του, το Infor δηλαδή, στον σταθμό, και ο πρέσβης επιτιμή Γιώργος Αϊφαντής. Ποιο ήταν το θέμα της εκδήλωσης? Ηθική και πολιτικός ρεαλισμός, η σχέση Ελλάδας-Ισραήλ εν μέσω γενοκτονίας. Επειδή εσχάτως πολλά ακούγονται και πολλά γράφονται για το πόσο αναγκαίο είναι να παραβλέψουμε όσα κάνει το Ισραήλ και να εστιάσουμε στο όνομα του πολιτικού ρεαλισμού στο τι μας συμφέρει εμάς ως χώρα να κάνουμε σε σχέση με το Ισραήλ,
λέμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα και υποτίθεται ότι μας συμφέρει να κάνουμε τα στραβά μάτια σε όσα πράττει το Ισραήλ, διότι η εξωτερική πολιτική ασκείται πάντα επί τη βάση, πρέπει να ασκείται του ομού ρεαλισμού, και βάσει αυτού του δόγματος πρέπει να αναπτύξουμε τις σχέσεις με το Ισραήλ μέχρι το μη περαιτέρω, όπως κάνει τώρα ας πούμε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν θα πω αν όχι και παραπάνω, γιατί δεν νοείται παραπάνω, διότι ο εχθρός του εχθρού με ολίγης είναι φίλος μου, και επειδή τούτη την περίοδο οι σχέσεις της Άγκυρας με το Τελαβίβ δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλές, δεν μπορεί βράδελφε, θα υποφεληθούμε. Θα το συζητήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα. Να μην ξεχάσουμε πως σήμερα διεξάγονται εκλογές στη Γερμανία, στο κρατήδιο της Αξονίας, και αναμένεται εκεί η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία να ξεπεράσει το 40-41%. Υπάρχουν αντανακλαστικά στον δημοκρατικό κόσμο της Γερμανίας, έγιναν διαδηλώσεις μερικών χιλιάδων ανθρώπων χθες. Θα δούμε τα αποτελέσματα και θα δούμε γενικά, ίσως το κάνουμε και σήμερα στο μαγκαζίνο, να δούμε αν θα τα καταφέρουμε, προς τα που οδεύει σε πολιτικό επίπεδο η Γερμανία. Το ειδικό βάρος της χώρας αυτής φυσικά είναι κάτι που δεν χρειάζεται να συζητήσουμε, έτσι, στα της Ευρώπης. Λοιπόν, καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα στον Θωμά, ο οποίος γράφει: «Αν δοθεί ο λόγος για ερώτηση στον Χρήστο Αβραμίδη, εγώ θα κυκλοφορώ στην Τούμπα με κασκόλ του Ολυμπιακού και του Άρη για 2 χρόνια. Αγαπητέ Θωμά, για να πάρουμε κι εμείς τη σκυτάλη τη χιουμοριστική που μας δίνεις, εάν πας στην Τούμπα με κασκόλ του Άρη

0: τεκμηριωμένο και στοιχειοθετημένο τρόπο με τον οποίο διατυπώνει ο συνάδελφος Χρήστος Αβραμίδης τις ερωτήσεις που υποβάλλει στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος πολλές φορές δεν έχει κρύψει τον εκνευρισμό του και μάλιστα καταβάλει μια συνεχή έτσι προσπάθεια να προσβάλλει τον συνάδελφο, να μειώσει τον συνάδελφο, να κάνει δίκες προθέσεων. Ξέρετε, είναι εύκολο για έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά δεν είναι και πολύ αποτελεσματικό, να λέει επανέρχεστε συνεχώς για δημιουργία εντυπώσεων επειδή είστε τέτοιος, είστε άλλος, και να μην απαντά στην ουσία της ερώτησης. Ενώ υποτίθεται πως ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει με ψυχραιμία και νυφαλιότητα να απαντά σε ερωτήσεις, όσο ενοχλητικές και αν είναι αυτές. Όταν αποπνέει εκνευρισμό, φαίνεται ότι πιέζεται. Και αυτό δεν είναι καλό, με κριτήριο όχι κάποιο γενικό, ηθικό, δεοντολογικό. Αυτά ας πούμε ότι είναι ψηλά γράμματα για τους κυβερνώντες σήμερα, αλλά με κριτήριο την εικόνα που οφείλει να αποπνέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το καλό της κυβέρνησης. Όταν για παράδειγμα υποβάλλεται μία ερώτηση για να απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει γίνει στο παρελθόν, λέει προσέξτε, γιατί με αυτού του είδους ερωτήσεις μπορεί να βρεθείτε κατηγορούμενος για παραπληροφόρηση και συκοφαντία. Μαυρέ αδελφέ, ποια παραπληροφόρηση και συκοφαντία? Υποβάλλει μια ερώτηση σε σένα, άρα σου δίνει τη δυνατότητα να απαντήσεις. Ποια παραπληροφόρηση? Ποια συκοφαντία? Αλλά τέτοιες εποχές διανύουμε. Λοιπόν, Θωμά, δεν με αφήνεις να γιάσω. Τώρα θα μου πεις, έχεις καμιά διάθεση να γιάσεις? Όχι, λέμε τώρα. Καλημέρα, Διονύση. Επιστροφή στο κλεινό Νάστη που γίνεται κλειστόν για τους κατοίκους του. Ω, βέβαια. Σε λίγο, ειδικά το κέντρο της Αθήνας θα είναι προσιτό μόνο σε τουρίστες, έτσι επί της ουσίας, δηλαδή οτιδήποτε καλό θα μπορεί κάποιος να ανιχνεύσει στο κέντρο της Αθήνας, έτσι όπως μεταλλάσσεται η πόλη, υποτίθεται ότι θα είναι για τους τουρίστες. Και γιατί χρησιμοποιώ το ρήμα υποτίθεται, φίλες και φίλοι? Γιατί εάν το κέντρο μιας πόλης συνεχίσει να σχημαίνει τόσο πολύ, τότε σε λίγο θα ελιτωθούν και οι τουρίστες, τουλάχιστον εκείνοι που θα μένουν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διημέρου, όσο δηλαδή χρειάζεται για να πάρουν μια ανάσα και μετά να πάνε στον Πειραιά, να πάρουν ένα πλοίο και να πάνε σε κάποιο νησί. Αλλά για τις τουριστικές προσδοκίες θα συζητήσουμε στη συνέχεια και θα δώσουμε και ένα ιστορικό βάθος αν θέλετε. Γιατί σήμερα θα κάνουμε αυτό, όπως υποσχέθηκα, που δεν προλάβαμε να κάνουμε χθες, γιατί ασχοληθήκαμε με άλλο ιστορικό γεγονός, τη δίκη για τη δολοφονία του Γιάννη Χαλκίδη, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, καθώς χθες είχαμε την επέτειο της ανάληψης των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν 5η Σεπτεμβρίου του 1997. Και εκεί θα μιλήσουμε και για τις επενδύσεις, θα μιλήσουμε και για τον τουρισμό, θα πούμε μερικά πραγματάκια, τι έγινε μετά, ποιες ήταν οι προσδοκίες και τι έγινε μετά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να πάμε στο σαν σήμερα τώρα. Μάλλον δεν προλαβαίνουμε, και για να μην το κόψουμε, όχι ότι είναι και πολύ μεγάλο, για να μην το κόψουμε θα κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, θα προτάξουμε ένα προθύστερο σχήμα. Συνήθως πάμε στο σαν σήμερα και μετά ακούμε ένα μουσικό κομμάτι που υπαγορεύεται από το σαν σήμερα. 2 λεπτά έχουμε μόνο? Τώρα, τελειώσαμε? Τότε ούτε σχήμα προθύστερο. Πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.
1: Στο κόκκινο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Μπροστά σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς

0: Θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
1: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
0: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
2: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίδιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Παβαρότη. Λουτσιάνο Παβαρότη, για τον απλούστατο λόγο που σαν σήμερα το 2007 μας άφησε χρόνους. Πάμε λοιπόν στο σαν σήμερα, πριν δούμε τα της επικαιρότητας. Έχω τσεκάρει δύο γεγονότα και άλλα τρία τα οποία εντάσσονται σε μία ενιαία κατηγορία. Ας αρχίσουμε από την κατηγορία. Δεν ξέρω πώς τα φέρνει έτσι η τύχη, ο χρόνος, τα παιχνίδια του ημερολογίου, αλλά η 6η Σεπτεμβρίου παραπέμπει σε μία αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας και σε δύο επιτυχημένες απόπειρες δολοφονίας. Ας αρχίσουμε από την αποτυχημένη. Σαν σήμερα το 1861 δοκίμασε να δολοφονήσει την Βασίλισσα Αμαλία ο φοιτητής Αριστίδης Δόσιος. Περισσότερα γι' αυτό και για την τύχη του Δόσιου θα σας πω λίγο αργότερα. Σαν σήμερα το 1901 ο αναρχικός Λέων Τσόλγκος ήταν πολωνοαμερικανικής καταγωγής, ο δράστης, ο επίδοξος δολοφόνος. Όχι επίδοξος, ο δολοφόνος, συγγνώμη, εδώ δεν έχουμε την απόπειρα, την απλή απόπειρα, έχουμε τη δολοφονία. Δολοφόνησε τον Αμερικανό πρόεδρο William McKinley. Ο δράστης εκτελέστηκε 7 εβδομάδες αργότερα και είπε «Δεν μετανιώνω για την πράξη μου, ήταν ένας πολύ κακός άνθρωπος που έπληκε τους εργαζόμενους. Το μόνο για το οποίο λυπάμαι, δεν λυπάμαι καν για το ότι θα χάσω τη ζωή μου, ήμουν προετοιμασμένος γι' αυτό, λυπάμαι μόνο επειδή δεν μπορώ να δω τον πατέρα μου λίγο πριν με θανατώσω». Και ήταν επίσης σαν σήμερα το 1946 όταν ο πρωθυπουργός της Νότιας Αφρικής, ο Χέντρικ Χέρβεντ, δολοφονήθηκε στο κοινοβούλιο από τον ελληνικής καταγωγής δημόσιο υπάλληλο Δημήτρη Τσαφέντα. Ο Φέρβετ ήταν υπεύθυνος για πολλούς νόμους του Απαρχάιντ και εικάζεται πως επειδή ένας από αυτούς τους νόμους εμπόδιζε τον συμπατριώτη μας, τον Δημήτρη Τσαφέντα, να νυμφευθεί τη γυναίκα της καρδιάς του, αυτή δηλαδή που αγαπούσε, γι' αυτό σκότωσε τον Φέρβεντ. Να πάμε λίγο στον Αριστίδη Δόσιο, ο οποίος, αναλαμβάνω, αποπειράθηκε να δολοφονήσει την Βασίλισσα Αμαλία σαν σήμερα το 1861, δηλαδή λίγο πριν φύγει και Όθωνας, έτσι, από την χώρα. Υπέστη φρικτά βασανιστήρια μετά από την χωροφυλακή, γιατί οι αρχές υποψιάζονταν ότι δεν ενήργησε αυτοβούλος, αλλά ήταν, αυτή τουλάχιστον ήταν η υποψία, το εκτελεστικό όργανο μιας συνωμοσίας η οποία είχε εξυφανθεί στα γραφεία της εφημερίδας «Το μέλλον της πατρίδας», που ήταν το κέντρο της αντιμοναρχικής, της αντιοθωνικής δηλαδή αντιπολίτευσης, και συμμετείχα σε αυτή τη συνωμοσία, σύμφωνα πάντα με όσα υποψιαζόταν η κυβέρνηση, άρα και η αστυνομία. Συμμετείχαν οι αδελφοί Δελιγιώργη, ο Οδυσσέας η Άλεμος, ο Βαλέτας κτλ. Ο Δόσιος δεν κατανόμασε κανένα, είτε υπήρχαν συνεργάτες είτε δεν υπήρχαν. Δικάστηκε, καταδικάστηκε σε θάνατο. Η ποινή του δεν εκτελέστηκε, διότι έκανε προσωπική παρέμβαση η Αμαλία. Του απονομήθηκε χάρη, η θανατική ποινή μετατράπηκε σε ισόβια. Δεν έμεινε ισοβίος στη φυλακή ο Δρόσος, ούτε καν για πολλά χρόνια, διότι με την έξωση του Όθωνα το επόμενο έτος, δηλαδή το 1862, του χορηγήθηκε αμνηστία και αποφυλακίστηκε. Πήγε στο Μόναχο, αργότερα πήγε στην Ιταλία, εκεί τελείωσε τις σπουδές του, επιδόθηκε σε μελέτες οικονομικές, διετέλεσε μάλιστα και διευθυντής τράπεζας. Πέθανε το 1881, ήταν πολύ νέος, ήταν 37 ετών και πέθανε επειδή, όπως τονίζουν όσοι μελέτησαν την διαδρομή του Δόσιου, η υγεία του είχε κλονιστεί εξαιτίας των βασανιστήριων που είχε υποστεί στη φυλακή κατά τη διάρκεια της κράτησής του, έπειτα από την απόπειρα δολοφονίας της Αμαλίας που έκανε, επαναλαμβάνω, σαν σήμερα το 1861. Αυτός ό,τι αφορά αυτό το παιχνίδι του ημερολογίου, δηλαδή τη μία αποτυχημένη και τις δύο επιτυχημένες απόπειρες δολοφονίας. Αν πάμε τώρα σε
ξεχωριστά σημαντικά γεγονότα. Αν είναι να προτάξουμε ένα, θα πάμε στην 6η Σεπτεμβρίου 1955 στα Σεπτεμβριανά. Ήταν σαν σήμερα όταν στην Κωνσταντινούπολη άρχισε το πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων, και όχι μόνο εναντίον του ελληνικού στοιχείου της πόλης, αλλά εναντίον και Εβραίων και Αρμενίων, με αφορμή εκείνη την πολύ ύποπτη, ενδεχομένως να ήταν και προβοκάτσια, ενέργεια στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε 9 ώρες καταστράφηκαν 4.500 ελληνικά καταστήματα, 1.000 σπίτια, 73 εκκλησίες, 37 σχολεία. Ήταν η αρχή του τέλους για το ελληνικό στοιχείο της πόλης. Και ήταν επίσης και η πρώτη φορά που η ελληνική πολιτική τάξη ένιωσε βαθιά απογοήτευση αλλά και έκπληξη για την απαθή στάση του ΝΑΤΟ απέναντι σε αυτό που είχε συμβεί. Υπήρχε, δεν υπήρχε απλώς, κυριαρχούσε η αυταπάτη και μπορεί να πει κανείς ότι επιβίωσε εις τους αιώνας των αιώνων, εν πάση περιπτώσει. Υπήρχε η πεποίθηση, εν πάση περιπτώσει, ήταν ριζωμένη στην καρδιά και στο νου του ελληνικού πολιτικού συστήματος, πως επειδή η Ελλάδα, ειδικά η μεταπολεμική Ελλάδα, ήταν μια ευρωπαϊκή μπανανία στα χέρια των Αμερικανών. Να θυμηθούμε για ποια χρόνια μιλάμε, έτσι. Από το 1950 μέχρι και το 1955 ουσιαστικά την Ελλάδα την κυβερνούσε ο Τζον Πιουριφόι, ο Αμερικανός πρέσβης, ο οποίος αποφάσιζε για τα πάντα, για τα εκλογικά συστήματα, για το αν θα γίνονταν εκτελέσεις. Πελογιάννης καλούμενος, Αργυριάδης και Μπάτσης, για. Ήταν η καταστραμμένη από την κατοχή και τον εμφύλιο χώρα που όμως έστειλε στρατεύματα να πολεμήσουν στην Κορέα και περίμενε ότι εν πάση περιπτώσει όλα αυτά θα τύχαναν κάποιας αναγνώρισης, περίμενε η ελληνική πολιτική τάξη, η ελληνική πολιτική ελίτ, γιατί δεν ήταν δυνατό, βρε αδελφέ, όλη αυτή η αφοσίωση να μην επιβραβευθεί. Και αντιθέτως η στάση που τήρησε ο Αμερικάνικος παράγοντας και το ΝΑΤΟ για λόγους που επιτυχώς δεν έχουν αρθεί, δηλαδή η πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδει ο Αμερικάνικος παράγοντας στην Τουρκία είναι κάτι που και τώρα ισχύει, όχι μόνο στα χρόνια του ψυχρού πολέμου και της πρώιμης φάσης του ψυχρού πολέμου. Αν μάλιστα πιστέψουμε την έρευνα που έκανε μια αριστερή τουρκική εφημερίδα πολλά χρόνια αργότερα, η Radical, τότε επί της ουσίας μοχλός αυτού του πογκρόμ ήταν μια ακροδεξιά οργάνωση παρακρατική, η οποία τελούσε υπό τον έλεγχο του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι κάτι όμως το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν έχει αποδειχθεί με τρόπο τετράγωνο και αποδεκτό από όλους. Είναι απλώς το αποτέλεσμα ενός ρεπορτάζ μιας έρευνας, ενδιαφέρουσας έρευνας, μιας αριστερής τουρκικής εφημερίδας, αλλά θα μπορούσε να είναι και έτσι, λέω εγώ τώρα. Εάν δει κανείς, εάν υπολογίσει κανείς ποια καλόπεδα αξιοποιούσε το ΝΑΤΟ, ήταν η λεγόμενη stay behind, για την περίπτωση που εκδηλωνόταν άμεσα κομμουνιστικός κίνδυνος, και ήταν τα ακροδεξιά καλόπεδα που σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις, δεν εννοώ τώρα την Τουρκία, εννοώ άλλες χώρες, είχαν συνεργαστεί και με τους Ναζί. Τώρα θέλετε να κατανομάσουμε μερικές από αυτές τις χώρες? Αφήστε το καλύτερα. Λοιπόν, να θυμηθούμε διάσημους που γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1860 ο ποιητής Λαβρέντιος ή Λορέντζος Μαβίλης, ο οποίος μας άφησε τον Εύρη του 1912. Σαν σήμερα το 1925 ο Ανδρέα Καμιλέρη, ο Ιταλός συγγραφέας που έγινε πασίγνωστος για τα αστυνομικά του μυθιστορήματα με ήρωα τον υπηθεωρητή Μολταμπάνο. Ο Καμιλέρη έμεινε στον κόσμο τούτο μέχρι τον Ιούλιο του 2019. Και εκτός από τον Λουτσιάνο Παβαρότη που μας έφυγε σαν σήμερα, συγγνώμη, να θυμηθούμε πως σαν σήμερα το 1998 έφυγε και ο Ακίρα Κουροσάβα, ο Ιάπωνας σκηνοθέτης που μας χάρισε μεταξύ άλλων το Ραν, τους 7 Σαμουράι, είχε γεννηθεί το 1910. Χρειαζόμαστε μία δεύτερη μουσική ανάσα.
και πριν την πάρουμε θα ευχηθούμε χρόνια πολλά ολόψυχα σε μια πολύ σημαντική προσωπικότητα και δεν μόνο από μουσικής πλευράς, το Roger George Waters, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943, η ψυχή των Pink Floyd, ο άνθρωπος που και με προσωπικό κόστος με θάρρος εκφράζει την άποψή του για το Παλαιστινιακό, με θάρρος, με επιμονή. Ένας παραπάνω λόγος να τον αγαπάμε και να τον σεβόμαστε. Θα ακούσουμε λοιπόν δύο ή τρία κομμάτια από Pink Floyd, σιγά μην χάναμε την ευκαιρία. Ξεκινάμε από το Comfortably Numb, μουσική David Gilmour. Το τραγούδι βεβαίως σφραγίζεται από το εξαιρετικό σόλο του David Gilmour στην κιθάρα. Η στίχη του Roger Waters, το ακούμε το κομμάτι και επανερχόμαστε.

Μιας και θα μιλήσουμε για το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, μάλλον το Money έπρεπε να βάλουμε τον Big Floyd, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μιλώντας για πογκρόμ, γράφει ο Μιχάλης, να πούμε και για αυτό το 1918 στο Τορόντο εναντίον των Ελλήνων από Καναδούς βετεράνους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν συμμετείχαν μόνο οι βετεράνοι που επέστρεφαν, συμμετείχε δυστυχώς σημαντικό τμήμα του πληθυσμού. Αγαπητέ Μιχάλη, το χάνουμε διότι πέφτει μέσα για κοπές του Αυγούστου. Θα τη βρούμε την ευκαιρία, αγαπητέ Μιχάλη. Λοιπόν, καλό θα ήταν να αναφέρεις και τις χώρες για να μαθαίνουν, για να μαθαίνουν και οι νέοι την νεότερη ιστορία. Καλά, προφανώς μέσα αυτές είναι και η Ελλάδα, έτσι είναι φανερό. Λοιπόν, πάμε τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, σαν χθες, 5 Σεπτεμβρίου του 1997, είπε ο Σάμανα Athens και πετάχτηκε ο Ανδρέας Φούρας πάνω, πετάχτηκε και η Δασκαλάκη. Λοιπόν, Γιάννα Αγγελοπούνου Δασκαλάκη και όλη η Ελλάδα πανηγύρισε. Ο αρχικός προϋπολογισμός των αγώνων, για να πάμε στο ψητό όσο προλάβουμε, χωρίς τα έξοδα του οργανισμού Αθήνα 2004, ήταν 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πριν ακόμη παραδώσει το Πασόκ την εξουσία στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή πριν από το Μάρτιο του 2004, ο λογαριασμός είχε υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας στα 4,6 δισεκατομμύρια. Προς το τέλος του 2004, η κυβέρνηση Καραμαλή ανακοίνωσε ότι ξοδέψαμε το ποσό των 8,95 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή σχεδόν 9 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά αργότερα η Standard & Poor's μας ξεφούρνησε άλλο ελάχιστο κόστος, 11,27 δισεκατομμύρια ευρώ. Σταματήσαμε εκεί, αμδέ. Τον Αύγουστο του 2005, η Φάνη Πάλι Πετραλιά, που ήταν τότε αναπληρώτρια υπουργός πολιτισμού, όχι τότε, ήταν αναπληρώτρια υπουργός πολιτισμού το 2004. Τον Αύγουστο του 2005, δεν θυμάμαι για να πω την αμαρτία μου τι ήταν, παραδέχθηκε πως το πραγματικό κόστος υπερεύαινε τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Να σταματήσουμε σε αυτό το ποσό, παρότι ενδέχεται το πραγματικό να είναι μεγαλύτερο, γιατί είναι το επιβεβαιωμένο. Το ποσό αυτό προσέγγιζε το 6% του ελληνικού ΑΕΠ. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, οι αγώνες του 1992 στη Βαρκελόνη στήχησαν το 1,6% του ισπανικού ΑΕΠ και εκείνη του 2000 στο Σίδνεϊ το 1,5% του ΑΕΠ της Αυστραλίας. Κάποιος θα πει, εντάξει, με αυτό είναι λογικό, αναλογιστούμε πόσο μεγάλα ήταν τα ΑΕΠ των χωρών αυτών σε απόλυτα μεγέθη. Έτσι είναι. Μόνο που αυτή η παράμετρος υπογραμμίζει πόσο εγκληματική ήταν η σπατάλη, η επίδειξη εθνικού νεοπλουτισμού που χαρακτήριζε τους αγώνες του 2004. Και χαρακτηριστική ένδειξη της οποίας ήταν το κόστος της στέγης Καλατράβα. Δεν θέλω να συζητήσουμε τώρα αν οικαστικά, αισθητικά ήταν αριστούργημα όπως λένε κάποιοι, αδιάφορο όπως λένε κάποιοι άλλοι ή κάτι ενδιάμεσο όπως κρίνουν μερικοί. Το κόστος. Η στέγη Καλατράβα κόστισε 350 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 54% ολόκληρου του ποσού που είχαν ξοδέψει οι Πορτογάλοι για να κατασκευάσουν ή να ανακαινήσουν τα γήπεδά τους εν όψη του ποδοσφαιρικού Euro 2004. Αν λάβουμε υπόψη άλλο υπολογισμό, σύμφωνα με το οποίο η Πορτογαλία, στην Πορτογαλία το τελικό κόστος των γηπέδων ανήρθε σε 800 εκατομμύρια ευρώ και όχι σε 651, βάσει του οποίου προέκυψε το ποσοστό 54% που σας είπα νωρίτερα, τότε η στέγη Καλατράβα κόστησε κάτι λιγότερο ή κάτι περισσότερο από το μισό, δηλαδή 44% έως 54% των χρημάτων που ξόδευσαν οι Πορτογάλοι για κάτι 100% αναγκαίο. Δηλαδή σκεφτείτε το, για μία στέγη δώσαμε περίπου το μισό που έδωσαν οι Πορτογάλοι για να κατασκευάσουν ολόκληρα γήπεδα ή για να ανακατασκευάσουν γήπεδα. Τώρα, για οικονομία χρόνου δεν θέλω να σας πω τι απέδιδαν, πόσα ψίχουλα απέδιδαν 6 χρόνια αργότερα τα Ολυμπιακά ακίνητο που κόστησαν κάτι απροσδιόριστο αλλά πολύ πάνω του ενός δις. Θέλω να σταθώ σε μία τάκα. Κύριε Δούκα, αν συμβαίνουν όλες αυτές οι προκοστολογήσεις, βουλιάζουμε. Το είπε στη Βουλή το Δεκέμβριο του 2004 ο τότε πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, σχολιάζοντας τη λίστα με τα υπερκοστολογημένα έργα τα οποία έχει καταθέσει ο Υφυπουργός Οικονομικών Πέτρος Δούκας, ο οποίος επιβεβαίωσε πως το ελάχιστο κόστος ήταν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Πολλοί πιστεύουν, και όχι αβάσιμα, ότι το πραγματικό κόστος ξεπερνά τα 20 δισεκατομμύρια. Γιατί πρέπει να προσμετρήσουμε ομιχλώδεις δαπάνες που φορτώθηκαν σιωπηρά στο ελληνικό δημόσιο. Έτσι. Και εδώ υπάρχουν παραδείγματα συγκεκριμένα. Δεν έχω το χρόνο να τα αναφέρω αναλυτικά. Τι υποτίθεται ότι θα κερδίζαμε μέσα σε όλα? Υποτίθεται ότι θα κερδίζαμε έναν μόνιμο τουρισμό αρχής γενομένης από το 2004.
Και ότου θαύματος το 2004, δηλαδή στο έτος διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, ήρθαν στην Ελλάδα 1 εκατομμύριο τουρίστες λιγότεροι. Από εκεί και πέρα, σημειώθηκαν αυξομοιώσεις που σχετίζονταν ενός ό,τι αφορά την προσέλευση των τουριστών με 1.000 παραμέτρους, τιμές, καλύτερη ή χειρότερη οικονομική κατάσταση διεθνώς, όχι όμως με τις μνήμες των αγώνων του 2004, και αυτό ήταν απολύτως λογικό. Δηλαδή, εάν εγώ ή εσείς θελήσουμε να επισκεφθούμε την Πράγα, το Παρίσι, την Ινδία, θα το αποφασίσουμε αυτό σκεπτόμενοι το Τατς Μαχάλ, τα Κάλλη του Παρισιού, τη Γέφυρα του Καρόλου, την Πράγα? Προφανώς ναι, δεν θα σκεφτούμε αν εκεί έγιναν Ολυμπιακοί Αγώνες. Και αν κάποιος πει το παράδειγμα, ναι, αλλά έχουμε το παράδειγμα της Βαρκελόνης που αναπτύχθηκε τουριστικά, θα πει κανείς, με τρόπο και σε τέτοιο βαθμό που τώρα γίνονται διαδηλώσεις εναντίον του υπερτουρισμού στη Βαρκελόνη όπως και στη Μαγιόρκα. Αναπτύχθηκε όμως τουριστικά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι γιατί η Βαρκελόνη κατάφερε να ομορφύνει με κάποιο τρόπο. Η Αθήνα κατάφερε να ασχημείνει ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, ήταν 5η Σεπτεμβρίου του 1997. Επίσης οι επενδύσεις που υποτίθεται θα γίνονταν ποτέ δεν έγιναν. Μάλιστα, παραμονές των αγώνων του 2004, οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες ζήτησαν στήριξη κοινώς ευνοϊκά μέτρα από την ελληνική κυβέρνηση, διαβλέποντας την άμποτη που θα ερχόταν έπειτα από την πλημμυρίδα, έτσι από τη μεγάλη γιορτή. Θα μου πείτε, εντάξει, ζητούσαν επιδοτήσεις γιατί ήταν αχόρταγες. Ναι, αλλά είχαν και την επίγνωση της κατάστασης. Ήξεραν δηλαδή τι θα ακολουθούσε και τι δεν θα ακολουθούσε. Εντάξει. Από το 2004 και για πολλά χρόνια το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία τσακώνονταν ακόμη και για τα οικονομικά της Άνω Ραχούλας. Έχετε προσέξει ότι απέφυγαν να τσακωθούν για το σκάνδαλο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, το οικονομικό σκάνδαλο. Απέφυγαν. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι ήταν και οι δύο ένοχοι. Πάμε στο διάλειμμα μας, ακούμε δελτίο ειδήσεων από την Τίνα Μπατζιά, επανερχόμαστε.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Μίστερ Πρετάντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια. Μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Επιδοματική πολιτική και υποσχέσεις με μέτρα σε βάθος χρόνου που φτάνουν μέχρι και το 2034. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την ομιλία του από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός, σε μια προσπάθεια να ανασχέσει το δυσμενές κλίμα στην κοινωνία λόγω της κυβερνητικής πολιτικής, ανακοίνωσε προεκλογικό πακέτο παροχών, ωστόσο μοίρασε ψίχουλα και τα περισσότερα από τα μέτρα που εξήγηλε αφορούν το επόμενο από τις εκλογές διάστημα. Ενώ αναφέρθηκε αόριστα στα εργασιακά, την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση. Σφοδρά πειρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τα προοδευτικά κόμματα με αφορμή τις εξαγγελίες του. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας. Το πακέτο μέτρων ύψους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας ούτε στις ανάγκες των πολιτών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αμφισβητώντας παράλληλα την κυβερνητική παρουσίαση των μέτρων ως μερίσματος ανάπτυξης. Όπως σημειώνει η Κουμουνδούρου, η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξασφαλίσει μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τις ευελιξίες που παρέχει το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν ευρύτερες κοινωνικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Χωρίς όραμα για τη χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στενεύουν τον ορίζοντα της πατρίδας μας. Ζητά νέα τετραετία για να κάνει όσα δεν έκανε, έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να εμφανιστεί ως ο σωτήρας από τις συνέπειες της επταετούς πολιτικής του. Επιχείρησε εν είδη λογιστή να μοιράσει τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φαγοπότι που έχει στήσει, αγκαλιά με τα καρτέλ, τους συμμετέρους και τα ισχυρά συμφέροντα, τονίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, υπογραμμίζοντας εμφατικά πως το πιο ανησυχητικό είναι ότι με τις επιλογές του δεσμεύει και το αύριο, δίνει ψίχουλα σήμερα και νομοθετεί λιγότερες ευκαιρίες για αύριο. Ο ορίζοντας για την Ελλάδα του 2030 του κυρίου Μητσοτάκη με δεδομένο το ασφικτικό πλαίσιο των ματωμένων πλεονασμάτων, των δημοσιονομικών περιορισμών και των πολεμικών εξοπλισμών και προϋπολογισμών, για το λαό θα έχει μόνο ανασφάλεια και αβεβαιότητα, σημειώνει το ΚΚΕ. Μεγαλειώδεις ήταν οι χθεσινές συγκεντρώσεις και οι πορείες συνδικάτων, κομμάτων και οργανώσεων σε μια αστυνομοκρατούμενη Θεσσαλονίκη ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Το ΠΑΜΕ, οργανώσεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου, για πρώτη φορά σε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης ο αγροτικός κόσμος, αγρότες, στενοτρόφοι, αλλιείς και μελισσοκόμοι και μετατρακτέρ, επίσης οργανώσεις συνταξιούχων καθώς και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Θλίψη προκαλεί ο θάνατος των δύο πιλότων του Phantom που έπεσε στην Τανάγρα. Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη συντριβή του αεροσκάφου λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών του Athens Flying Week. Σε εξέλιξη η έρευνα των ειδικών, το ζητούμενο είναι να απαντηθεί τι προκάλεσε την απώλεια ύψους του Phantom και γιατί οι δύο έμπειροι χειριστές δεν κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το αεροσκάφος. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις έως και την Δευτέρα, αύριο Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Μεγάλη αναζωπήρωση στο δάσος στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Η φωτιά συνεχίζει να καίει για πέμπτη ημέρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Μαγνησία, Αργολίδα, Κορινθία, Έτωλα, Καρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτεία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Καβάλα, Ροδόπη, Εύρο, Κρήτη, νησιά Ιωνίου, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου και σε περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Λάρισας, των Ιωαννίνων, των Σερών, της Αχαΐας και της Ηλίας. Στη διεθνή ενημέρωση. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι έπληξε χθες 3 ιρανικά τάνκερ στον κόλπο του Ομάν, μεταξύ αυτών το ιρανικό πετρελοφόρο Κύλο. Η Τεχεράνη απειλεί με σκληρότερα αντίπεινα. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης υποστήριξαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο πλοία που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα νέα πλήγματα σήμερα των Ισραηλινών εναντίον στόχων στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού, νωρίτερα η Χεσμολάχ εκτόξευσε 2 ντρόνς εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων που σταθμεύουν σε περιοχή του Νότιου Λιβάνου. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 5-0, ενώ ο Ολυμπιακός ήρθε ισοπαλία 1-1 με το Βόλο σε μια βραδιά που σημαδεύτηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Αγίου Μπιέλ Κάμπι.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Στους 36 θα φτάσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι. Το δέχεσαι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
4: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
3: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Έτσι προς τιμή του Roger Waters, που σήμερα γιορτάζει την επέτειο των γενεθλίων του, το Roger Waters που τον αγαπάμε για πολλούς λόγους. Ακούσαμε και δεύτερο κομμάτι Floyd, να δούμε αν θα επικοινωνήσουμε τώρα με τον Χρήστο Κάτσικα. Μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον Χρήστο, να πάω σε μερικά από τα μηνύματά σας. Waters και Gil μιλάνε μεταξύ τους? Μάλλον όχι, αγαπητέ Μιχάλη, πλέον για λόγους που σου είναι γνωστοί, και μόνο το γεγονός ότι διατυπώνεις αυτή την ερώτηση σημαίνει ότι ξέρεις. Τον έχει κατηγορήσει για αντισημιτισμό ο Γκίλμουρ τον Waters, εκτός όλων των άλλων. Ο Κώστας κάνει πλάκα και καλώς πράττει με το καλαμπούρι του Θωμά. Μ' αρέσει όταν ο ένας παίρνει τη σκυτάλη του χιούμορ από τον άλλο. Εκ του ασφαλούς είναι τα κασκόλ του Θωμά στην Τούμπα, διότι ο Χρήστος Αβραμίδης ποτέ δεν θα λάβει το λόγο στη ΔΕΘ για να απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Έχεις απόλυτο δίκιο, αγαπητέ Παναγιώτη. Κεφαλαιόδου σημασίας είναι το πόσο γρήγορα σάπισαν και έμειναν αναξιοποίητα τα περιβόητα και πολυεθισμένα ολυμπιακά έργα. Θα μπορούσαμε, αν είχαμε το χρόνο, να αναφερθούμε και σε ορισμένα από αυτά με χρονοδιαγράμματα. Λοιπόν, και για το ιστορικό που αναφέραμε για τα Σεπτεμβριανά, να απαντήσω στο Γιάννη. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη. Ο Μεντερές, μεταξύ άλλων, δικάστηκε και για τα Σεπτεμβριανά. Ως γνωστόν, απειγονίστηκε, καταδικάστηκε σε θάνατο. Αλλά έχω την πεποίθηση πως αυτό ήταν ανάμεσα στα προσχήματα. Ο πραγματικός λόγος για τον οποίο εκτελέστηκε ο Μεντερές ήταν γιατί το κεμαλικό στρατιωτικό κατεστημένο ήθελε να κάνει μια επίδειξη πυγμής και αποφασιστικότητας. Έτσι. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα τα των Ολυμπιακών Αγώνων. Με ενημέρωσε η Μαριάνθη ότι πήρατε αρκετά τηλεφωνήματα για να κάνετε ορισμένα σχόλια σχετικά με τις υπερκοστολογήσεις και υπερτιμολογήσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ίσως όταν δοθεί ευκαιρία επανέλθουμε στο μέλλον και με περισσότερα στοιχεία, περισσότερα τουλάχιστον από αυτά που ο χρόνος μας άφησε τώρα να αναφέρουμε. Αλλά σε αριθμητικά μεγέθη, όχι όμως μόνο σε αριθμητικά μεγέθη, θα αναφερθούμε και τώρα. Είπα νωρίτερα πως ένα άκρος ενδιαφέρον άρθρο του Χρήστου Κάτσικα, που γνωρίζει τα της εκπαίδευσης όσο ελάχιστη και αναλύει τα της εκπαίδευσης ο Χρήστος εδώ και δεκαετίες, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, ένα κείμενό του στην Εφημερίδα των Συνταχτών μας έδωσε το έναυσμα για αυτή τη συζήτηση. Είναι ένα κείμενο το οποίο ασχολείται πρώτα απ' όλα με τα κενά που πρόκειται να χαρακτηρίζουν την επικείμενη σχολική χρονιά, αυτή δηλαδή που θα αρχίσει σε λίγες ημέρες. Και επίσης ασχολείται αυτό το άρθρο, και πολύ καλά κάνει, με το θεσμό των αναπληρωτών. Δηλαδή εκπαιδευτικοί που δουλεύουν χρόνια ολόκληρο ως εκπαιδευτικοί, αλλά θεωρούνται αναπληρωτές με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται, τόσο για την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και για τους ίδιους. Σε εδώ όμως σταματάω εδώ και δίνω το λόγο στο Χρήστο Κάτσικα, τον οποίο νομίζω βρίσκουμε κάπου στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι, Χρήστο? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Διονύση. Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Θεσσαλονίκη. Ναι. Έτοιμος να διαδηλώσει, έτσι.
1: Έγινε χθες, έγινε.
0: Ναι, ναι, εν πάση περιπτώσει, ναι. Διαδήλωσε χθες, σωστά. Ιστορικό χρόνο έπρεπε να αντιμετωπίσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γράφεις ότι εάν κάποιος δεν δει τα κενά, τότε οι 29.908 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού μπορούν να φανούν αρκετές. Αλλά
1: σωστά,
0: δεν είναι έτσι.
1: Σωστά. Σωστά, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι γιατί τα κενά αυτά που έχουν καταγραφεί για τη νέα σχολική χρονιά υπερβαίνουν τις 50.000 και η πρώτη φάση αναπληρωτών που προσλήφθηκαν, η οποία φαίνεται ότι είναι μια μεγάλη φάση σε σχέση με άλλες χρονιές, είναι ένα μέρος μόνο, έρχεται να καλύψει μόνο ένα μέρος των κενών. Βεβαίως, να πούμε την αλήθεια, είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε χρόνια και χρόνια στα σχολεία και μάλλον είναι μόνο στα ελληνικά σχολεία το γεγονός ότι κάθε χρόνο υπάρχουν κενά εκπαιδευτικών, όχι μόνο το Σεπτέμβριο που αρχίζουν τα σχολεία, αλλά και τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη, και προσλήψεις γίνονται και το Γενάρη για να καλύψουν άλλα κενά κτλ. Και αυτό προφανώς δημιουργεί σοβαρά ζητήματα. Πρώτα-πρώτα γιατί ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών που μπαίνουν στα σχολεία είναι ελαστικά εργαζόμενοι, δηλαδή εργάζονται μερικούς μήνες, απολύονται, ξαναπροσλαμβάνονται και ουσιαστικά αναπληρώνουν τον εαυτό τους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι αναπληρώνουν κάποιον άλλον εκπαιδευτικό ο οποίος αρρώστησε ή έτυχε ή μετατέθηκε ή πήρε έτυχε κάτι άλλο, αλλά αναπληρώνουν τον ίδιο τον εαυτό τους. Είναι σοβαρό το ζήτημα και για την εκπαιδευτική διαδικασία και για τους μαθητές. Δεν έχουν σταθερό προσωπικό, αλλά είναι σοβαρό και για το ίδιο το, τους χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες πτυχιούχους οι οποίοι ζουν ένα, πώς να το πω, κάτι τραγικό. Με την έννοια ότι το καλοκαίρι, να, αυτό που περνάμε ακόμη για αυτούς, είναι ένα καλοκαίρι όχι διακοπών, αλλά αγωνίας και αναμονής αν θα ξαναπροσληφθούν και πού θα ξαναπροσληφθούν και πώς θα τα βγάλουν πέρα.
0: Ναι. Και αυτό που ανέφερες, Χρήστο, είναι κάτι που όλοι οι γονείς το έχουν αντιληφθεί. Παράδειγμα, συζήτησα με γονείς, δηλαδή γονείς συμμαθητών του δικού μου παιδιού όταν πήγαινε στο δημοτικό, που ανέφεραν πως ενώ είχε δέσει το παιδί το οποίο χρειαζόταν παράλληλη στήριξη και είχε εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξης, είχε δέσει με την εκπαιδευτικό ή τον εκπαιδευτικό που είχε, ξαφνικά τον επόμενο χρόνο, ενώ ο εκπαιδευτικός ήθελε να συνεχίσει στο ίδιο σχολείο, δεν είχε πρόβλημα, έπρεπε όχι να αντικατασταθεί από κάποιον άλλον και αυτού και από την αρχή, αλλά έπρεπε ο γονιός, αυτό είναι ένα παράπλευρο θέμα φαντάζομαι αλλά πολύ σημαντικό, να μπει στη διαδικασία του να αναρωτιέται και να αγωνιά εάν και την επόμενη χρονιά θα είχε παράλληλη στήριξη το παιδί. Αλλά ακόμη και αν είχε, δεν θα ήταν εκείνος ή εκείνη που το παιδί είχε συνηθίσει και ήξερε. Έτσι και ακριβώς. Το παιδί.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι μία από τις συνέπειες. Βεβαίως, επειδή πρόκειται για τα πιο ευάλωτα παιδιά, αυτά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, μία από τις συνέπειες είναι εάν θα έχουν στο χρόνο που πρέπει τον εκπαιδευτικό δίπλα τους, και εάν ο εκπαιδευτικός αυτός με τον οποίο δένονται εκ των πραγμάτων τα παιδιά αυτά θα συνεχίσει στη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους πορείας να τους βοηθάει, να τους κάνει μάθημα, εν πάση περιπτώσει να τους εξελίξει. Όμως αν πάμε και στη μεριά των ίδιων των εκπαιδευτικών, τώρα μιλάμε για ανθρώπους πτυχιούχους με προσόντα, αυτά που λέμε ας πούμε εκπαιδευτικά προσόντα, τα οποία παλιότερα χρειαζόντουσαν μόνο για να πάνε να γίνουν καθηγητές στο πανεπιστήμιο, μιλάμε για μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ξένες γλώσσες, υπολογιστές. Φαντάσου αυτούς τους ανθρώπους σε ηλικία 30, 35, 40 ετών, κάθε τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, να περιμένουν να δούνε με αγωνία και με φόβο σε ποιο μέρος της Ελλάδας θα βρίσκονται, που θα πρέπει εκεί να πάνε μέσα σε 2-3 μέρες, δηλαδή να είναι κάποιος από την Κρήτη και να πάει μέσα σε 2-3 μέρες στην Κάρπαθο ή στη Θράκη ας πούμε, να βρει σπίτι, να έχει τα λεφτά να πληρώσει μέχρι να μπορέσει να πληρωθεί από το δημόσιο και αν μπορέσει να αναπληρώσει τα έξοδα, το κόστος το μηνιαίο, και παράλληλα αυτοί οι άνθρωποι αν έχουν παιδιά, αν έχουν οικογένεια, χωρίζονται σαν να είναι μετανάστες, σαν να είναι να δουλεύουν σε πλοία που φεύγουν μακρινά ταξίδια, να χωρίζονται από την οικογένεια και να δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα, γιατί αυτούς τους ανθρώπους συνήθως στέλνουν σε 2, σε 3, σε 4 σχολεία, με αποτέλεσμα το κόστος ζωής τους εκεί που διορίζονται να είναι μεγαλύτερο από την πενιθία αμοιβή τους.

0: οικογένεια για να μπορέσει να βγάλει τους πρώτους μήνες και τους, όλο το χρόνο την ώρα που δουλεύει. Δηλαδή χρηματοδοτείται η πρόσληψη και ο διορισμός του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού από την οικογένεια όσο και από το κράτος. Γιατί η πολιτεία του δίνει 850 ευρώ μισθό για να πάει από την Αθήνα στη Ρόδο να βρει σπίτι, να έχει να πληρώσει τα έξοδα της, των συγκοινωνιών που πρέπει να, της μετακίνησης, να πληρώσει διπλό και τριπλό ενίκιο που του ζητάνε, να πληρώσει τη διατροφή του και όλα αυτά τα πράγματα καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούν να καλυφθούν με το μισθό που παίρνει, με αποτέλεσμα αν αυτός ο άνθρωπος δεν έχει μία μικρή κατάθεση στην τράπεζα ή αν δεν έχει τροφοδοσία από την οικογένεια, να μην μπορεί ακόμα και όταν διοριστεί να επιβιώσει.
1: Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φαινόμενο το οποίο συζητήθηκε πριν από μερικούς μήνες, έτσι δέοντος, το φαινόμενο να αρνούνται διορισμό, στην ουσία δηλαδή να παρετούνται από το δικαίωμά τους να ασκήσουν το λειτουργήμά τους στη δημόσια εκπαίδευση πάνω από 20.000 εκπαιδευτικοί, παραπάνω από όσους το είχαν κάνει βάσει των στοιχείων του ΑΣΕΠ, έτσι δεν είναι, πριν από 3 χρόνια.
0: Ναι, ναι, βέβαια, Διονύση, τα τελευταία χρόνια έχουμε το φαινόμενο, δεν συνέβαινε παλιά, πολλοί εκπαιδευτικοί να μην κάνουν πλέον, υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να μην κάνουν πλέον αίτηση για να μπουν στους πίνακες κατάταξης διορισμών ή προσλήψεων, αλλά και πολλοί να προσλαμβάνονται και όταν βλέπουν, καταλαβαίνουν ότι το μέρος που τους στέλνουν δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά, να μην πηγαίνουν, με αποτέλεσμα βέβαια να χάνουν για 2 και 3 χρόνια τη δυνατότητα της πρόσληψης πάλι. Είναι ένα καινούριο ζήτημα που νομίζω τα επόμενα χρόνια θα πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς εκτός από όλα αυτά το σχολείο έχει γίνει ένα, δεν θα το έλεγα, ένα πιεστικό αγχώδη για τον εκπαιδευτικό και για τον μαθητή φυσικά, αλλά κυρίως για τους εκπαιδευτικούς, ένα πιεστικό, μια πιεστική, πάρα πολύ πιεστική και αγχώδη εργασία. Όλες οι εγκύκλοι του Υπουργείου Παιδείας είναι περισσότερο, αφορούν περισσότερο πλατφόρμες,
1: μάλιστα,
0: αξιολογήσεις, κρίσεις, παρά το πώς ο εκπαιδευτικός θα κάνει, θα έχει τη δυνατότητα να κάνει καλύτερο το μάθημά του και να μπορούν οι μαθητές να μάθουν γράμματα. Αυτό έχει πάει στην...
1: Χρήστο, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που θέλω να το συζητήσουμε στο εγγύς μέλλον, γιατί το ακούω και από διευθυντές σχολείων. Αντί να οργανώνουμε την εκπαιδευτική διαδικασία, είμαστε υποχρεωμένοι να συμπληρώνουμε ανούσιες φόρμες όλη μέρα και όλη νύχτα, να συμπληρώνουμε κουτάκια και να ασχολούμαστε με πράγματα που ενδεχομένως δεν θα έχουν καμία σημασία αύριο μεθαύριο, γιατί θα έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα. Να το κρατήσουμε ως θέμα, δηλαδή αυτή η γραφειοκρατία τελικά τι εξυπηρετεί, σε μια επόμενη συζήτησή μας, γιατί τώρα με ενημερώνει ο Σπύρος.
0: Θα το δούμε μια άλλη φορά.
1: Ναι, πως έχουμε πολλές διαφημίσεις σήμερα και πρέπει να διακόψουμε. Χρήστο Κάτσικα, σε ευχαριστούμε πάρα
0: καλή
1: πολύ.
0: Συνέχεια, καλή συνέχεια. Να
1: καλή δύναμη,
0: Χρήστο.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Για χαρά.
1: Φίλες και φίλοι, διαφημίσεις, μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
2: Στο κόκκινο.
3: Πες μου 2 λόγια για ένα βιβλίο.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Πετρουλάκης και επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας 2 βιβλία που σκοπεύω να διαβάσω μέσα στο κατακαλό καιρό. Αρχικά, το 5ο αστυνομικό μυθιστόρημα της Χίλτας Παπαδημητρίου, «Κομπολόι στο χώμα». Αθήνα, άνοιξη του 2016 και η χώρα παλεύει ακόμα με την οικονομική κρίση. Όταν όμως στο παλιό εργοστάσιο κατασκευής δίσκων της Κολούμπια θα βρεθούν 2 σκελετοί και ένα κεχριμπαρένιο κομπολόι, σαν επιθανάτιο στολίδι, μόνο η αστυνόμος Αΐντα Μητροπούλου θα θελήσει να ερευνήσει αυτή την ανεξιχνίαστη υπόθεση. Με τη βοήθεια λοιπόν ενός Ρωμά στη φύλακα, ενός αστυνομικού νέρτ της τεχνολογίας και μιας ομάδας γραφιτάδων, κυρίως όμως με τη βοήθεια του παλιού της φίλου του Χάρη Νικολόπουλου, η Αΐντα θα περιπλανηθεί στις γειτονίες του υποβαθμισμένου κέντρου, στα προσφυγικά της Καλυθέας και στο ερυπωμένο παλιό εργοστάσιο της Κολούμπια, αναζητώντας το μύτο που συνδέει παλιές και καινούριες δολοφονίες, εξαφανισμένους μουσικούς και παλέμαχους δημοσιογράφους, ανθρώπους της νύχτας και επαγγελματίες κακοποιούς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Όσο για το δεύτερο, πρόκειται για την νουβέλα «Πέτρα της κόλασης»,

0: του Μάλκομ Λόουρι, του συγγραφέα που παρουσίασε ένα από τα καλύτερα μυθιστορήματα όλων των εποχών, το Κάτω από το Ηφαίστειο. Ο Μπιλ Πλανταγενέτης, Βρετανός πιανίστας στη τζαζ, αλκοολικός, φανατικός αναγνώστης του Χέρμαν Μέλβιλ, παθιασμένος με τα καράβια, φτάνει στη Νέα Υόρκη και ανακαλύπτει ότι όλη του η ζωή είναι ένα ναυάγιο. Έχει χάσει την μπάντα του, έχει χάσει τη σύντροφό του. Καταλήγει λοιπόν στο ψυχιατρίο ή μάλλον στην κόλαση, όπου θα περάσει τον καιρό του και θα μοιραστεί την τύχη του με ναυτικούς, μέθυσους και φτωχούς. Κοιτάζοντας τα καράβια που αρμενίζουν στο East River, ο Μπιλ καταλαβαίνει ότι ο ψυχίατρος που τον έχει αναλάβει δεν θα καταφέρει να γιατρέψει ποτέ την άρρωστη ψυχή του. Η μετάφραση είναι της Κατερίνας Σχοινά και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Και όπως έχουν τραγουδήσει οι Beach Boys, καλό ατέλειωτο καλοκαίρι.
1: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίτιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια, μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: Ακούσαμε μία από τις ομορφότερες μπαλάντες των Creedence Clearwater Revival στη μνήμη του Tom Fogerty, του κιθαρίστα του συγκροτήματος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από το AIDS σαν σήμερα το 1990. Άρα λοιπόν, εκτός από την επέτειο της γέννησης του Roger Waters, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ακούσουμε και άλλο τραγούδι από Pink Floyd, είχαμε και την επέτειο της αναχώρησης από το μάτιο μάτιο του το κόσμο του Tom Fogerty. Φίλες και φίλοι, πολλά τα μηνύματά σας και εφόλης της ύλης. Αν προς το τέλος της εκπομπής βρω χρόνο, θα τα τιμήσω. Για την ώρα δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Μηνύματα για όσα συζητήσαμε το Χρήστο Κάτσικα λίγο νωρίτερα για τα κενά στην εκπαίδευση και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, μηνύματα για τα Σεπτεμβριανά, μηνύματα για το Roger Waters και τους λόγους για τους οποίους έχει μπει σε μαύρα κατάστηχα πέραν του Παλαιστινιακού. Όλα αυτά ευελπιστώ να βρω το χρόνο στη συνέχεια. Τώρα, πριν καλημερίσω τον Πάνο Χαρίτο, να σας πω, για να μην μας πάρει ο χρόνος στο τέλος, πως ο σύνδεσμος φυλακιστέντων και εξορισέντων αντιστασιακών, ΟΣΦΕΑ, φυλακιστέντων και εξορισέντων αντιστασιακών της περίοδου 1960-1974, διοργανώνει αύριο Δευτέρα, 7 του μήνα, στις 18:30, μία εκδήλωση μνήμης και τιμής των δολοφονηθέντα σαν χθες Γιάννη Χαλκίδη, τα λέγαμε και χθες, από τα όργανα της Χούντας, στην οδό Γιάννη Χαλκίδη, διότι θετικό αυτό, έχει λάβει το όνομα του Γιάννη Χαλκίδη ο κειμένος δρόμος, πρώην Κωνσταντινούπολεως 164, στη Θεσσαλονίκη, όλα αυτά στις 18:30. Όπως ανέφερα στην αρχή της εκπομπής, στην Παρασκευή που μας πέρασε, 4 του μήνα, διοργανώθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΥΕ μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση συζήτηση. Την διοργάνωσε ο ιστότοπος TVXS. Θέμα αυτή της συζήτησης ήταν «Ηθική και πολιτικός ρεαλισμός. Άνω κάτω τελεία, η σχέση Ελλάδας-Ισραήλ εν μέσω γενοκτονίας». Και στο πάνελ ήταν ο συνάδελφος Πάνος Χαρίτος, με τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο, ο συνάδελφος Άρης Χατζηστεφάνου και ο πρέσβης επί τιμή Γιώργος Αϊφαντής. Το θέμα είναι άκρος επίκαιρο, λόγω των γνωστών, πολύ ανεπτυγμένων, να το πει κανείς προνομιακών, να το πει κανείς εξεζητημένων σχέσεων της Ελλάδας με το Ισραήλ αυτή την περίοδο που χαρακτηρίζεται από όλα όσα βλέπουμε. Και λέμε να συζητήσουμε στον απόϊχο αυτής της εκδήλωσης με τον Πάνο Χαρίτο για αυτό το θέμα, που είναι πολύ πολύ λογικό να μας απασχολήσει και στο μέλλον, με αφορμές θετικές σημεί που θα δοθούν. Πάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση.
0: Τι μπορεί να πει κανείς έτσι επί της αρχής για αυτό το θέμα? Έχουμε από τη μια μεριά την ηθική, έχουμε και τον πολιτικό ρεαλισμό. Αυτά συναντιούνται, μπορούν να συναντηθούν? Και τι γίνεται εμπροκειμένου όταν μιλάμε για το Ισραήλ και την ελληνική εξωτερική πολιτική? Θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο εν είδη προλόγου.
1: Νομίζω δεν έχει να κάνει με το Ισραήλ η συγκεκριμένη απάντηση. Ή τέλος πάντων η απάντηση στο ζήτημα ηθική και πολιτικός ρεαλισμός. Δηλαδή, όποια χώρα και να πιάσει, άσε την Ελλάδα στην άκρη. Όταν μιλάμε για εξωτερική πολιτική, την εξωτερική πολιτική την ασκείς με βάση το εθνικό συμφέρον, έτσι. Το εθνικό συμφέρον πολλές φορές, και ξαναλέω, αφορά το σύνολο των χωρών και της εξωτερικής πολιτικής που ασκείται, κλείνει τα μάτια σε ζητήματα που σχετίζονται με το διεθνές δίκαιο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το συναντάμε συχνά πυκνά. Άρα δεν είναι ένα πράγμα που αφορά την Ελλάδα και μόνο. Ακόμα και αν πιάσεις χώρες οι οποίες έχουν σταθεί, για να πάμε τώρα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη και το τι συμβαίνει από το 2023 και μετά, που έχουν σταθεί δίπλα στο, ή μάλλον όχι δίπλα στους Παλαιστινίους, αλλά απέναντι στην τακτική που ακολουθεί το Ισραήλ, στον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί το Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστινίους, οι χώρες αυτές δεν έχουν κλείσει την πόρτα με το Ισραήλ, διατηρούν ανοιχτούς διάβλους, όσο και αν υπάρχουν ρητορικές αντιπαραθέσεις ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι το εξής τώρα, για να έρθουμε στα της χώρας μας. Όταν μιλάμε για εξωτερική πολιτική, ο πολιτικός ρεαλισμός στην εξωτερική πολιτική προφανώς αποτελεί ένα ζητούμενο και σε ό,τι αφορά την επίτευξη του στόχου της συμμετοχής μέσα από μια ισχυρή συμμαχία που θα λειτουργεί ως αντίρροπο δέος απέναντι σε άλλες συμμαχίες που ενδεχομένως διαμορφώνονται. Και επειδή έχουμε μπει σε καιρούς που έχουν να κάνουν με έναν γενικότερο αναθεωρητισμό, δηλαδή εμείς ασχολούμαστε διαρκώς με τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας εδώ και δεκαετίες απέναντι σε θέματα που μας αφορούν, αλλά βλέπουμε ότι έχει αλλάξει ο παγκόσμιος χάρτης, βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει ισορροπίες και συμμαχίες και δεδομένα που τα θεωρούσαμε δεδομένα που δεν είναι πλέον δεδομένα στον χώρο της Μέσης Ανατολής. Βλέπουμε συμμαχίες της Τουρκίας με χώρες που δεν φανταζόμασταν ότι θα μπορούσε να υπάρξει τέτοιου είδους συμμαχία. Βλέπουμε μια συμμαχία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας. Βλέπουμε μια Αίγυπτο η οποία δεν θα μπει στην παρούσα φάση σε αυτή τη συμμαχία. Είναι ενοχλή που η Τουρκία έχει μπει ως μπροστάρης σε αυτό το πράγμα, γιατί η Αίγυπτος ήταν μια περιφερειακή δύναμη στη Μέση Ανατολή και έχει κατέβει από το βάθρο σε ό,τι αφορά αυτό το τίτλο και λειτουργεί ανταγωνιστικά με την Τουρκία. Αλλά με δεδομένες τις εξελίξεις και την απροβλεψιμότητα που υπάρχει, δεν ξέρω αν σε λίγα χρόνια η Αίγυπτος θα εξακολουθήσει να στέκει μακριά από έναν τέτοιου είδους συνασπισμό που αφορά τα σουνιτικά κράτη. Οπότε εμείς τι κάνουμε, να δεχθούμε ως αξίωμα τη λογική που λέει ότι πάμε να κάνουμε μια συμμαχία με το αντίρροπο δέος, με το Ισραήλ, βάζουμε και την Κύπρο μέσα. Δύσκολο στα δικά μου τα μάτια η Αίγυπτος να μείνει προσκολλημένη σε ένα τέτοιο όχημα. Και για να συνέβαινε κάτι τέτοιο θα έπρεπε να έχουν συμβεί πολλά περισσότερα πράγματα, να είμαστε ενεργοί σε διπλωματικό επίπεδο με την Αίγυπτο και όχι μόνο, γενικότερα στη Βόρεια Αφρική έχουμε χάσει την επαφή που είχαμε στο παρελθόν, προηγούμενες δεκαετίες, με χώρες όπως η Τινησία, με χώρες όπως η Λιβύη, και αυτό το βρίσκουμε μπροστά μας. Μας δίνει όμως αυτός ο συνασπισμός ο οποίος έχουμε επιχειρήσει και στον οποίο έχουμε μπει κάτι ουσιαστικό, μας δίνει κάτι χειροπιαστό. Και εδώ ερχόμαστε, το ερώτημα νομίζω απαντάται από τα δεδομένα που βλέπουμε από την άλλη πλευρά. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή διπλωματικά βρίσκεται απομονωμένο. Άρα έχει κάνει μια συμμαχία με μια χώρα η οποία είναι και δακτυλοδεικτούμενη και διπλωματικά απομονωμένη, και αυτό αφορά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ποτέ εκείνη η γνώμη δεν ήταν τόσο απέναντι στη χώρα του Ισραήλ, σχετιζόμενη αυτή η στάση των Αμερικανών πολιτών με τις πολιτικές.
0: Και αν μου επιτρέπεις μία προσθήκη, αυτό που συμβαίνει τώρα σε επίπεδο κοινής γνώμης στις Ηνωμένες Πολιτείες και εν μέρη σε πολιτικό επίπεδο, βλέπουμε για παράδειγμα πως υποψήφοι των δημοκρατικών που τηρούν επικριτική στάση απέναντι στο Ισραήλ επιβραβεύονται έτσι στις προκριματικές εκλογές, ενδεχομένως αύριο μεθαύριο να είναι περισσότερο αποκρισταλωμένο και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή αυτό που σήμερα συμβαίνει σε επίπεδο κοινής γνώμης δεν αποκλείεται αύριο μεθαύριο να είναι κάτι πιο ορατό, πιο σφριγγυλό. Λέω, δεν αποκλείεται, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι στη φωτιά και σε επίπεδο πλέον στάσης των ΗΠΑ απέναντι στο Ισραήλ.
1: Ναι, θα σου πω δύο πράγματα εδώ. Έτσι. Το ένα είναι ο Γκίντεον Λέβι, με τον οποίο σε μια πρόσφατη κουβέντα που είχαμε, ο Ισραηλινός συνάδελφος δημοσιογράφος και συγγραφέας δημοσιογράφος της Άρετ, ο οποίος σε ένα πρόσφατο άρθρο του επίσης και στη Άρετ, αλλά και σε μια κουβέντα που είχαμε, έλεγε το εξής, ότι αυτό το πράγμα που το Ισραήλ που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γνωρίζαμε ότι έχουν ως αγαπημένο τους παιδί το Ισραήλ, έχει περάσει στο περιθώριο πλέον, και πέρασε στο περιθώριο μετά την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο του Ιράν, με διασφάλιση από τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, τουλάχιστον αυτά μετέφερε ο Νετανιάχου, ότι υπήρχαν ασφαλείς πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες, από τη Μοσάντ, ότι είναι θέμα 24 ώρων από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις να πέσει το καθεστώς. Ο Τραμπ επέλεξε να ακούσει τον Νετανιάχου και όχι τις δικές του μυστικές υπηρεσίες, και τώρα το έχει βρει μπροστά του αυτό, γιατί δεν ξέρει από πού να το μαζέψει αυτό το πράγμα και πώς να το πουλήσει ως νίκη, και παρόλα αυτά επιμένει σε έναν πόλεμο ο οποίος είναι αδιέξοδος, ο οποίος μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοέμβρη θα φανεί και πώς θα το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Αλλά για να μείνουμε στο Ισραήλ, το δεύτερο σημαντικό, εκτός από αυτό που λέει ο Γκίντεον Λέβι, είναι αυτό που λέει και ο Γκέρσον Μπάσκιν. Ο Γκέρσον Μπάσκιν είναι ένας Ισραηλινός πολιτικός αναλυτής με τεράστια εμπειρία στα θέματα της, του αραβικού κόσμου. Είναι ο μοναδικός Ισραηλινός ο οποίος έχει υπάρξει ενεργός διαμεσολαβητής μεταξύ Ισραήλ
0: Πάνω, σε χάνουμε λίγο πιο κοντά, πιο κοντά αν θέλεις. Πάνω δεν σ' ακούμε. Πάνω.
1: Αυτό που έγραψε ο Γκέρσον Μπάσκιν είναι ότι...
0: Λοιπόν, να τον πάρουμε πάλι τηλέφωνο τον Πάνω, γιατί κάτι έγινε στη γραμμή. Φίλες και φίλοι, ακούτε πάντα Κόκκινο, 105,5 στο Κόκκινο. Είναι εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο, και ευελπιστώ ότι τώρα έχει αποκατασταθεί επικοινωνία με τον Πάνο Χαρίτο, του οποίου τις τελευταίες φράσεις, τις τελευταίες δύο-τρεις φράσεις δεν καταφέραμε να ακούσουμε.
1: Ναι, λοιπόν. Δεν ξέρω μέχρι που ακούσατε, γιατί εγώ συνέχισα να μιλήσω.
0: Ναι. Κάτσε τώρα να αναφερώσουν στην εκτίμηση. Όχι του Γκίντεον Λέβι.
1: Και αμέσως μετά πήγα στον Γκέρσον Μπάσκιν.
0: Λοιπόν, εδώ
1: είναι. Έλεγα ότι είναι ένας Ισραηλινός, είναι από τους λίγους Ισραηλινούς, δηλαδή μόνο αυτός και η Αμίρα Χάση υπήρχαν, που μπαινόβγαιναν στην Λωρίδα της Γάζας και συνομιλούσαν με την Χαμάς. Ήταν διαμεσολαβητής για χρόνια του Ισραήλ με την Χαμάς, σε μια μορφή μυστικής διπλωματίας, με προηγούμενες κυβερνήσεις. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν τον χρησιμοποίησε, τον απομόνωσε. Ωστόσο, ο Γκέρσον Μπάσκιν έγραψε ένα άρθρο τώρα, μια και το Ισραήλ πηγαίνει σε εκλογές τον Οκτώβριο, γράφοντας το εξής, ότι ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 74% των πρωτοετών φοιτητών σε 2-3 πανεπιστήμια που ανέφερε, στέκουν απέναντι στο Ισραήλ για τις πολιτικές που ασκεί το Ισραήλ για τον τρόπο που δραστηριοποιείται στο παλαιστινιακό ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, αν κυκλοφορήσει ένας Ισραηλινός στο εξωτερικό, θα διαπιστώσει ότι δεν είναι απόλυτα καλοδεχούμενος. Και αυτό σχετίζεται και πάλι με τις πολιτικές του Ισραήλ και όχι με το Ισραήλ και τους Εβραίους και τον αντισημιτισμό ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε ένας από τους 2,5 έχει γράψει λαούς αυτή τη στιγμή, οι Ισραηλινοί, και αυτό το πληρώνουμε και γι' αυτό πληρώνουμε τις πολιτικές του Νετανιάχου, επιχειρώντας να περάσει ένα μήνυμα για τις εκλογές οι οποίες είναι μπροστά και το που θα πρέπει να σταθούν οι Ισραηλινοί ψηφοφόροι. Και εδώ έρχομαι σε αυτό που λέγαμε και πριν για την Ελλάδα και την σχέση με το Ισραήλ κτλ. Τι κερδίζεις από αυτό το πράγμα σήμερα? Δηλαδή η Ελλάδα πήγε και έκανε αυτή τη στιγμή μια σύμπραξη με το Ισραήλ για να πάρουμε την ασπίδα του Αχιλλέα. Δεν θα πω ότι κακώς την πήραμε την ασπίδα του Αχιλλέα, αν και πολλοί διατηρούν επιφυλάξεις για το αν αυτό το όπλο μπορεί να είναι αποτελεσματικό σε ένα, σε ένα πεδίο εδαφικό με τις θάλασσες και τα λοιπά,
0: με το δεδομένο του, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως τι απέτρεψε και τι δεν απέτρεψε τόσο στον πόλεμο των 12 ημερών.
1: Εντάξει, μην υπερβάλλουμε, δεν υπάρχει κανένα όπλο το οποίο να αποτρέψει
0: απολύτως
1: τα πάντα. Δηλαδή φάνηκε ότι είναι ευάλωτος στους υπερχητικούς βαλιστικούς. Αυτό είναι δεδομένο. Από την άλλη, όταν ο άλλος επιχειρεί με 35.000 drone και βαλιστικούς και το ένα και το άλλο, Όποιο όπλο και να έχει, εντάξει, στον κορεσμό δεν θα τα βγάλει πέρα. Δεν θα ξέρει πού να κοιτάξει και τι να καταρρύψει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι όμως πάνω από αυτού, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί τα στρατιωτικά τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, έτσι, ενώ και από καποτεχνικής πλευράς. Δεν πρέπει να συνυπολογίσουμε, και αναφέρομαι κυρίως στον πόλεμο των 12 ημερών, πως σε επιχειρήσεις αναχέτησης των πυράβλων που εκτοξεύονταν από το Ιράν, δηλαδή από μια απόσταση 8.000 χιλιόμετρων, πολύ μακριά. Κάτι το οποίο δεν θα ισχύσει σε περίπτωση ομιγέννητο ελληνοτουρκικής σύραξης, λέω εγώ τώρα. Λάμβαναν μέρος στην προσπάθεια αναχέτησης δυνάμεις τουλάχιστον 4-5 χωρών, δηλαδή αμερικανικές, γαλλικές.
1: Όχι μόνο αυτό, ιορδανικές. Να σου βάλω και μια άλλη διάσταση. Το Ισραήλ τι μέγεθος έχει? Μια Πελοπόννησος, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, η Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη. Τι έχουμε? Έχουμε τους Patriot και αυτό το σύστημα. Στο Ισραήλ, εκτός από τα συστήματα τα δικά του, το Iron Dome, του Σάρου, οτιδήποτε άλλο αντιαεροπορικό υπάρχει, αντιβαλιστικό και πάει λέγοντας, υπήρχε ένα αεροπλανοφόρο που ήταν στο ενδιάμεσο με το Ιράν. Και από την άλλη είδες ότι δεν έχει καταφέρει ούτε καν κάποια καινούργια ντρόουν τα οποία λειτουργούν με οπτική ίνα της Χεσμπολά από την άλλη μεριά να τα βλέπουν τα συστήματά του αυτή τη στιγμή. Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, εμείς τι κάνουμε? Οργανωνόμαστε απέναντι, υποτίθεται, στην Τουρκία, παίρνοντας φρεγάτες, παίρνοντας Patriot, παίρνοντας την ασπίδα του Αχιλλέα κτλ. Ο πόλεμος έχει εξελιχθεί. Ο πόλεμος πλέον δεν είναι μόνο. Δεν πολεμάς πλέον συμβατικά. Ο πόλεμος έχει περάσει σε μια υβριδική περίοδο. Στην Τουρκία παράγει κάποιες χιλιάδες ντρόουν σε μηνιαία βάση. Εμείς τι έχουμε σε επίπεδο ντρόουν? Δηλαδή, παίρνουμε μεγάλα παιχνίδια, μεγάλα οπλικά συστήματα για να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία και να θωρακίσουμε το Αιγαίο και την αντιαεροπορική μας ασπίδα και όλα τα σχετικά. Αλλά διεξάγεται εντελώς διαφορετικά σήμερα ο πόλεμος. Και δεν ξέρω αν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν μου λείπει εμένα πληροφόρηση, αλλά δεν βλέπω να κινούμαστε ταυτόχρονα και σε άλλα πεδία. Και δεν έχω καταλάβει αν υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων αξιωματικών του στρατού από τα τρία όπλα, οι οποίοι κάθονται γύρω από ένα τραπέζι και κάνουν ένα σχεδιασμό και λένε θα πάρουμε με βάση τις ανάγκες μας αυτό, εκείνο και το άλλο, ή πάμε και κάνουμε επιλεκτικές αγορές από την Ιταλία, από τη Γαλλία, από την Γερμανία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και από το Ισραήλ, για πράγματα τα οποία μπορεί να είναι αξιόλογα, αλλά δεν ξέρω αν κάνουν για αυτό το οποίο θέλουμε εμείς. Αλλά αυτό ήταν μια παρένθεση. Τώρα μια και το.
0: Μια
1: και
0: ανάλογο και προβληματισμό το εκφράζουν και άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο εσύ, δηλαδή άνθρωποι που έχουν και οι δήμονες, ας πούμε.
1: Και επίσης να πω ότι διπλωματικά τουλάχιστον αυτό τον εναγκαλισμό με το Ισραήλ μακάρι να μας βγει, αλλά δεν ξέρω αν θα βγει αυτό το πράγμα, με δεδομένο ότι έχει έναν Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος στέκει απέναντι στον Νετανιάχου, έτσι, αυτή τη στιγμή. Έχει κρατήσει αποστάσεις, είμαστε σε προεκλογική περίοδο και με τη στάση που κρατάει ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει ένα μήνυμα στους Ισραηλινούς για το τι σημαίνει Νετανιάχου και πόσο ίδιος τον βλέπει και τον προσεγγίζει. Εμείς έχουμε προχωρήσει σε έναν εναγκαλισμό και μόνο που πήγαμε και υπογράψαμε τώρα πριν από τις εκλογές την αγορά της ασπίδας του Αχιλλέα. Στα δικά μου τα μάτια μου κάνει σαν ψήφος εμπιστοσύνη.
0: Ακριβώς, σαν προεκλογική πρημοδότηση στο πρόσωπο του Νετανιάχου.
1: Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε μετά τις 28 Οκτώβρη που είναι οι εκλογές στο Ισραήλ να πάμε να το υπογράψουμε, να το πάρουμε το όπλο αυτό. Έπρεπε να το πάρουμε από τον Νετανιάχου, δεν το καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα. Επομένως, με αυτά που λες πάνω τώρα, κάπως επανερχόμαστε λίγο έτσι σε αυτό που αρχικά είχαμε πει. Δηλαδή, Αν κάνουμε μια αντιστοίχηση και πούμε πως ηθική στην πολιτική σε αδρές γραμμές μπορούμε να πούμε, αν να το μορφοποιήσουμε λίγο, ότι παραπέμπει στο διεθνές δίκαιο. Έχει υποθεί πολλές φορές πως οι μεγάλες χώρες μπορούν να εξυπηρετούν αυτό που στην εκάστοτε τρέχουσα περίοδο θεωρούν ως συμφέρον. Γιατί πολλές φορές η ιστορία άλλα λέει, έτσι. Δηλαδή, κάποτε ήταν εθνικό συμφέρον, υποτίθεται, των Αμερικανών να κάνουν τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Εκ των υστέρων, κανείς δεν το λέει αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Να εξυπηρετούν λοιπόν την τρέχουσα πολιτική τους, καταστρατηγώντας οι μεγάλες χώρες, οι ισχυρές χώρες, οι ισχυρότερες, το διεθνές δίκαιο. Οι μικρότερες χώρες, στις οποίες εντάσσεται και η Ελλάδα, μπορούν χωρίς συνέπειες να παραγνωρίζουν το διεθνές δίκαιο σε, στο όνομα ας πούμε της, της ειδικής σχέσης με το Ισραήλ και να το επικαλούνται σε άλλες περιπτώσεις à la carte. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Και να κλείνει τα μάτια στην, στην κατοχή των εδαφών μια άλλη χώρα.
0: Ξέρεις τι θα έλεγα εγώ. Εγώ θα έλεγα το εξής.
1: Και να κλείνει τα μάτια σε γενοκτονίες και να κλείνει τα μάτια σε εθνοκαθάρσεις κτλ.
0: Να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο.
1: Το διεθνές δίκαιο, όταν η μισή Κύπρο κατέχεται από την Τουρκία. Όταν αμφισβητείται επίσης ο έλεγχος για τα κυρίαρχα δικαιώματά σου στο Αιγαίο και όχι μόνο εκεί, και γνωρίζεις ότι είσαι σε μια περίοδο που κάτι ψήνεται. Δηλαδή όλοι ξέρουμε ότι είναι θέμα χρόνου ο ανασυρωτισμός της Τουρκίας να εκφραστεί με κάποιο τρόπο. Και έρχεσαι εσύ λοιπόν και κλείνεις τα μάτια σε όλα τα παραπάνω. Δεν νομίζω ότι έχεις την πολυτέλεια αυτή να αφήνεις το διεθνές δίκαιο ως Ελλάδα, ξαναλέω, στην άκρη. Αν υποθέσουμε ότι επιλέγουμε να κλείσουμε τα μάτια σε εγκλήματα πολέμου, αυτό που είπα πριν, γενοκτονίες, εθνοκαθάρσεις, γιατί εκτιμάς ότι το αποτέλεσμα είναι προς όφελος των εθνικών συμφερόντων, να πάρουμε αυτή την εκδοχή. Τι ακριβώς έχεις αποκομίσει αυτή τη στιγμή από αυτό, τι διασφαλίζεις μελλοντικά, τι διασφαλίζεις αυτό το γεωστρατηγικό περιβάλλον που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή. Αν η αντιμετώπιση δηλαδή των αναθεωρητικών διεκδικήσεων της Τουρκίας επιδιώκεται μέσα από τη σύμπραξη με μια άλλη χώρα η οποία λειτουργεί αποσταθεροποιητικά και δεν είναι προς συζήτηση αυτό στην ευρύτερη περιοχή, στη Μέση Ανατολή δηλαδή, για να εξυπηρετήσει το δικό της τον αναθεωρητισμό, εκτός από την ηθική την οποία έχει απολέσει, έχει χάσει και
0: το μπούσουλα του ρεαλισμού.
1: Από τους στόχους, από την ουσία των πραγμάτων και των ζητουμένων, από αυτά που επιδίωκε, δίχως να έχει καταφέρει να λύσει κανένα από όλα αυτά, δίχως να έχει διασφαλίσει το παραμικρό. Και ξαναλέω, στέκεις μόνος σου αυτή τη στιγμή, έτσι, ευελπιστής δηλαδή σε αυτή τη συμμαχία, γιατί δεν έχεις ούτε καν αυτό που θεωρούσαμε ότι θα το έχουμε κάποια στιγμή, δηλαδή από το 2021 μέχρι το 2023 ευελπιστούσαμε στην Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ και στην ενδεχόμενη στήριξη που θα μπορούσαμε να είχαμε από εκεί. Δεν νομίζω ότι με τη σχέση που έχει διαμορφώσει με την Τουρκία αυτή τη στιγμή ο Τραμπ ότι υπάρχουν τέτοιου είδους ψευδεστήσεις.
0: Πάνω Χαρίτο, υπάρχει πληθώρα θεμάτων που εύχομαι να τα συζητήσουμε στο πολύ κοντινό μέλλον. Είναι πάντα χαρά να συζητώ μαζί σου. Εδώ μια φίλη ακροάτρια λέει: ο κύριος Χαρίτος λείπει πολύ από την κρατική τηλεόραση. Τι να πω εγώ, ας πρόσεχε η κρατική τηλεόραση. Τι να πω εγώ. Λοιπόν, θα τον ρημουλκίσουμε πάλι τον Πάνο, φίλες και φίλοι, στο εγγύς μέλλον, γιατί κάθε ένα πόσα επισημαίνει είναι λογικά αντικείμενο ξεχωριστής πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησης. Λοιπόν, Πάνο Χαρίτος, ευχαριστούμε για αυτή τη συζήτηση. Φίλες και φίλοι, εδώ έλαβε τέλος η εκπομπή μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Δελτίο ειδήσεων ακούμε από την Δίνα Μπαζιά. Στη συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Αντώνη Ριγόπουλο. Ευχαριστώ για μηνύματά σας. Λυπάμαι που δεν προλάβαμε να τα τιμήσουμε προς το τέλος της εκπομπής. Είμαι όμως βέβαιος πως θα με συγχωρέσετε γι' αυτό. Καλά να είμαστε.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Ντίνα Μπατζιά. Υποσχέσεις με μέτρα σε βάθος χρόνου που φτάνουν μέχρι και το τέλος της επόμενης τετραετίας. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την ομιλία του από το βήμα της 90ης Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός, σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει το δυσμενές κλίμα στην κοινωνία από ασφικτιά, ανακοίνωσε προεκλογικό πακέτο παροχών, μοιράζοντας ψίχουλα τα οποία, ακόμη και αν ενισχύουν το εισόδημα το επόμενο από τις εκλογές διάστημα, δεν απαντούν στην ακρίβεια. Σφυροκόπημα της προοδευτικής αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες Μητσοτάκη και το προεκλογικό πακέτο παροχών 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα κόμματα κάνουν λόγο για ψίχουλα, ημίμετρα και αφέμαξη εισοδημάτων. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας. Το πακέτο μέτρων ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας ούτε στις ανάγκες των πολιτών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αμφισβητώντας παράλληλα την κυβερνητική παρουσίαση των μέτρων ως μερίσματος ανάπτυξης. Όπως σημειώνει η Κουμουνδούρου, η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξασφαλίσει μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τις ευελιξίες που παρέχει το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν ευρύτερες κοινωνικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Χωρίς όραμα για τη χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στενεύουν τον ορίζοντα της πατρίδας μας. Ζητά νέα τετραετία για να κάνει όσα δεν έκανε. Έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να εμφανιστεί ως ο σωτήρας από τις συνέπειες της επταετούς πολιτικής του, επιχείρησε εν είδη λογιστή να μοιράσει τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φαγοπότι που έχει στήσει, αγκαλιά με τα καρτέλ του συμμέτερους και τα ισχυρά συμφέροντα, τονίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, υπογραμμίζοντας εμφατικά πως το πιο ανησυχητικό είναι ότι με τις επιλογές του δεσμεύει και το αύριο, δηλαδή δίνει ψίχουλα σήμερα και νομοθετεί λιγότερες ευκαιρίες για αύριο. Ο ορίζοντας για την Ελλάδα του 2030 του κυρίου Μητσοτάκη, με δεδομένο το ασφικτικό πλαίσιο των ματωμένων πλεονασμάτων, των δημοσιονομικών περιορισμών και των πολεμικών εξοπλισμών και προϋπολογισμών, για το λαό θα έχει μόνο ανασφάλεια και αβεβαιότητα, σημειώνει το ΚΚΕ. Για ψευδεπίγραφη παράλληλη πραγματικότητα έκανε λόγο η Νέα Αριστερά, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις και τα επιδόματα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τις απώλειες στην αγοραστική δύναμη μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και συνταξιούχων. Δυναμικό παρόν έδωσαν χιλιάδες εργαζόμενοι και εργαζόμενες χθες στις συγκεντρώσεις και τις πορείες συνδικάτων, κομμάτων και οργανώσεων σε μια αστυνομοκρατούμενη Θεσσαλονίκη. Στις κινητοποιήσεις ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη συμμετείχαν ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το ΠΑΜΕ, οργανώσεις της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς και του Αντιεξουσιαστικού Χώρου. Για πρώτη φορά σε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Αγροτικός Κόσμος, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλείς και μελισσοκόμοι και με τρακτέρ, επίσης οργανώσεις συνταξιούχων καθώς και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Βαρύ το πένθος για την πολεμική αεροπορία μετά το θάνατο των δύο χειριστών του Phantom, το οποίο συνετρίβει χθες το μεσημέρι κοντά στην Τανάγρα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο έμπειροι αξιωματικοί. Σε εξέλιξη η έρευνα των ειδικών, το ζητούμενο είναι να απαντηθεί τι προκάλεσε την απώλεια ύψους του Phantom και γιατί οι δύο χειριστές δεν κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το αεροσκάφος. Τριήμερο πένθος στις ενόπλες δυνάμεις έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Αναζωπήρωση της φωτιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσας το πρωί για το μέτωπο ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός χαρακτήρισε την πυρκαγιά ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του δύσβατου εδάφους και της γεωμορφολογίας της περιοχής. Στο σημείο επιχειρούν 150 πυροσβέστες, 6 ομάδες δασοκομάντος και 48 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 12 εναέρια μέσα, εκ των οποίων 8 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Τραγική κατάληξη είχε σύγκρουση θαλαμιγού με μικρή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή πλησίων των Ισθμίων, στον κόλπο Κεχριών, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του. Οι δύο επιβαίνοντες στη λέμβο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου για τον έναν από τους δύο διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αιτία της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο κυβερνήτης της Θαλαμιγού πρόκειται να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στη διεθνή ενημέρωση,
3 νεκροί και τουλάχιστον 14 αγνοούμενοι στη Βολιβία μετά τις 2 ισχυρές εκρήξεις σε στρατιωτική βάση στην περιοχή Βιάτσα. Το Υπουργείο Αμήνας ανέφερε επίσης 84 τραυματίες. Η πρώτη έκρηξη αφορούσε πυροτεχνικό υλικό που ήταν σε αποθήκη. Η δεύτερη, η οποία ήταν πολύ ισχυρότερη, βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση. Ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία συζήτησαν χθες οι Αμερικανοί απεσταλμένοι με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Στη συνάντηση με τον Πούτιν συμμετείχαν ο Στίβ Γουίτκοφ, επιχειρηματικός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ και ειδικός απεσταλμένος του, καθώς και ο Τζάρετ Κούσνερ, ο γαμπρός του πρόεδρου Τραμπ.

0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στη χώρα. Έως 36 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 10, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: .5 και 5 στο κόκκινο.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Μίστερ Πρετάντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια, μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Δύσκολη, λίγο από τις δύσκολες μέρες σήμερα, γιατί έχουμε και κακές ειδήσεις από χθες το απόγευμα, δυστυχώς. Έχουμε και πάρα πολλές ειδήσεις, βέβαια, από τη Θεσσαλονίκη που έρχονται με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Έχουμε πράγματα που έχουμε αφήσει από χθες και έχουμε υποσχεθεί να συζητήσουμε. Είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να πούμε αυτή την Κυριακή 10 και 10 που είναι σήμερα το πρωί. Να γνωριστούμε, να πούμε ότι στον ήχο είναι ο Σπύρος ο Παπακώστας, γι' αυτό και είναι τόσο καθαρός και κρίσπιο ο ήχος και τον ακούτε τόσο ωραία. Στην επικοινωνία είναι η Μαριάννη Πατσελή, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ρεγόπουλος και ακούτε τις ίντριγες στο κόκκινο. Περιμένουμε τα τηλέφωνά σας, τα μηνύματά σας μάλλον, στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Πάμε για τραγούδι και συνεχίζουμε με τα δικά μας.

Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο του Κόκκινου 105,5. Η ώρα είναι 10 και 16. Έχουμε λίγο χρόνο να πούμε αρκετά πράγματα. Δυστυχώς από χθες έχουμε αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση με την πτώση του F4 του Phantom στην Τανάγρα, στην εκδήλωση που γινόταν σε αυτό το air show. Να πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο ανθρώπων που χάθηκαν πολύ άδικα και πολύ άστοχα. Δεν θα μπω τώρα στη συζήτηση του αν χρειαζόμαστε τα air shows. Είναι λίγο άχαρο να το κάνουμε αυτό πάνω σε νεκρούς. Προφανώς και δεν τα χρειαζόμαστε. Δεν είναι κάτι που είναι απολύτως απαραίτητο. Ζούμε και χωρίς αυτά. Απ' την άλλη, πολλά πράγματα κάνουμε που δεν τα χρειαζόμαστε. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Οι άνθρωποι αυτοί ρισκάρουν τη ζωή τους με κάθε πτήση και με κάθε εκπαίδευση ακόμα. Όμως εδώ είναι και αυτή η αίσθηση ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, αυτά τα δύο παιδιά, οι συμπολίτες μας, ουσιαστικά σκοτώθηκαν κυριολεκτικά χωρίς λόγο. Δηλαδή δεν χρειαζόταν να συμβεί αυτό χθες. Είναι θλιβερό. Έχουμε δει πάρα πολλά ατυχήματα να γίνονται σε όλο τον κόσμο σε τέτοιες εκδηλώσεις, επιδείξεις. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο μόνο και μόνο για να δουν τα παιδάκια που θέλουν να γίνουν πιλότοι μια μέρα στη ζωή τους ή που νομίζουν ότι θέλουν να γίνουν πιλότοι, γιατί πολλοί θέλαμε να γίνουμε πιλότοι. Ελάχιστα τελικά γίνανε. Αν αξίζει τον κόπο αυτό το πράγμα, εγώ λέω να το αφήσουμε εδώ. Δεν είναι μέρα για πολλά περισσότερα. Θα δούμε και τι έφτιαξε τις επόμενες μέρες. Συλληπιτήρια και πάλι στις οικογένειες, και νομίζω πως όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε και στον επόμενο χρόνο.

Αλλά δεν υπάρχει και κηδεία χωρίς γέλιο και μερικές φορές το προσφέρουν αυτό διάφοροι άνθρωποι που είναι γύρω μας και τους παρατηρούμε στο δημόσιο χώρο συνεχώς. Έτσι μας έκανε και λίγο να χαμογελάσουμε ο φίλος μας ο Μακάριος Λαζαρίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κυρίως ένας άνθρωπος που είναι τόσο όμορφος που βρίσκει δουλειές λόγω της ομορφιάς του. Ο κύριος Λαζαρίδης, λοιπόν, τον θυμάστε, φαντάζομαι, από όλα αυτά που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα με το πανεπιστήμιο που ήταν λίγο, όχι και τόσο πανεπιστήμιο, και ήταν ένα παράρτημα. Μας ενημέρωσε χθες ότι λόγω του δυστυχήματος, το οποίο έγραψε τα συλληπιτήριά του και αυτός όπως όλοι, έβαλε ένα υστερόγραφο στο τέλος και λέει: λόγω του δυστυχήματος δεν μπορώ να πάω στη 16η γιορτή Γίδας. Εγώ μπήκα στην ανάρτηση για τα σχόλια, όπως καταλαβαίνετε, αλλά επειδή είναι άριστος και επειδή τον φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν και όλα αυτά, Γίδα προφανώς μαγειρεύουν, τα είχε κλείσει τα σχόλια, δεν υπήρχε κανένα σχόλιο στην ανάρτηση, ήταν κλειδωμένα. Οπότε δεν είδαμε εκεί τι θα γινόταν ή τι σκεφτόταν όλος ο κόσμος που διάβασε αυτή την ανάρτηση. Αλλά πραγματικά αναρωτιέμαι, τι σε πιάνει να γράψεις ότι όλο αυτό το. Γιατί πρέπει να το γράψεις όλο αυτό. Πες, δεν θα πάω σε αυτή την εκδήλωση, δεν θα πάω σε αυτό το πανηγύρι που κάνει ο τάδε σύλλογος. Δεν χρειάζεται όλο το υπόλοιπο. Και έτσι οι Γίδες θα πρέπει να γιορτάσουν μόνες τους τη γιορτή τους φέτος, χωρίς τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη. Του χρόνου πάλι, να είμαστε καλά, θα είναι εκεί μαζί τους, θα γιορτάσουν όλοι μαζί.

Το επίσης πολύ ωραίο με την ανάρτηση του κυρίου Λαζαρίδη είναι, το παρατήρησα γιατί μπήκα στο προφίλ του και λίγο χάζεψα, είχε πολύ ενδιαφέρον. Σε κάθε ανάρτησή του, στο τέλος, του έχει πει κάποιος φοβερός social media προφανώς, να βάζει hashtag αποτελεσματικός στα αγγλικά. Το οποίο το κάνει σε κάθε ανάρτηση. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω, κάποιος του έχει πει ότι θα πάει πολύ καλά αυτό. Αλλά το συλληπιτήρια για τους θανάτους. Δεν θα πάω στη γιορτή Γίδας αποτελεσματικός. Δεν ξέρω, κύριε Λαζαρίδη, αν σας το μάθανε αυτό στο κολέγιο εκεί πέρα.

Λοιπόν, τώρα έχουμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε όλες αυτές τις εξαγγελίες που έκανε χθες στην ΔΕΘ. Θα έχουμε σήμερα και την συνέντευξη τύπου. Ακόμα πιο ενδιαφέρουσες είναι συνήθως οι συνέντευξεις τύπου. Εκεί βγαίνουν και λίγο περισσότερες ειδήσεις. Θα ακούσουμε πάρα πολλά. Έχουμε ακούσει ήδη πολλά σχόλια για τις ανακοινώσεις και τις εκπλήξεις, τις φοβερές που υποτίθεται ότι θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο καλάθι. Εγώ δεν είμαι ο καταλληλότερος να μπω στα θέματα τα οικονομικά. Τα πολιτικά θα τα δούμε και την άλλη εβδομάδα, βέβαια, που θα προκύψουν από όλα αυτά και από ό,τι πει σήμερα, βέβαια, στη συνέντευξη τύπου. Αλλά νομίζω πως είναι καλό να μην ξεχνάμε και όσα έχουν γίνει μέσα στην εβδομάδα. Για μένα, δηλαδή, είναι πέρα από τις οικονομικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, που έχουν βέβαια το ενδιαφέρον τους. Ανοίγω την αυγή και βλέπω δύο πολύ πιο σημαντικά θέματα, τουλάχιστον κατά δική μου γνώμη. Θα μου πείτε και εσείς τη δική σας. Στη σελίδα 8 και 9, λοιπόν, της αυγής. Το ένα θέμα είναι για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Καλίν σε περίοδο έντασης, δηλαδή του βασικού εκπροσώπου, του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, ο οποίος επισκέφτηκε την Ελλάδα incognito προφανώς, αλλά επίσημα και συναντήθηκε, και πραγματικά δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει υποθεί, αλλά όταν γίνεται αυτό σε μια περίοδο τόσο μεγάλης έντασης, ταυτόχρονα και όλα σχεδόν με την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για τον θόλο του, για την ασπίδα του Αχιλλέα, νομίζω πως έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το τι μπορεί να σηματοδοτεί αυτό και πού μπορεί

ανθρώπων οι οποίοι ήταν εμπλεκόμενοι με το σκάνδαλο των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων. Άνθρωπο ο οποίος είχε παίξει ρόλο δηλαδή στην εισαγωγή αυτού του κακόβουλου λογισμικού του Predator και ο οποίος στοχοποίησε τη μισή κυβέρνηση, τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, σημαντικό ακριβώς επειδή μιλάμε για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν τώρα φαίνεται ότι εμπλέκεται και στην εισαγωγή της ασπίδας του Αχιλλέα. Είναι αρκετά σημαντικό θέμα. Σας καλώ και να πάρει την αυγή βέβαια όπως πάντα και να διαβάσει το συγκεκριμένο θέμα της Γιάννας Παπαδάκου που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

0: Τώρα, επειδή έχουμε πει, τώρα είπαμε λίγα πράγματα για την ασπίδα του Αχιλέα, χθες δεν προλάβαμε να πούμε πολλά. Θα πούμε κάποια πράγματα τώρα και όσο προλαβαίνουμε μέχρι να πάμε στο διάλειμμα, γιατί έχουμε και άλλα που ακολουθούν στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα για το όνομα, γιατί το όνομα έχει και τους δικούς του συμβολισμούς. Η ασπίδα του Αχιλέα ήταν πράγματι πανίσχυρη, αλλά ο Αχιλέας είχε και ένα πολύ σημαντικό τροτό σημείο. Το ξέρουμε όλοι, την πτέρνα του Αχιλέα, την Αχίλιο πτέρνα, αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε και που υπάρχει μέσα σε όλη αυτή τη συμφωνία που έχει γίνει με το Ισραήλ. Γιατί από αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν είναι ακριβώς ότι προστατεύει τον αέριο χώρο της, φαίνεται περισσότερο σαν να τον παραδίδει τον αέριο χώρο στο Ισραήλ. Και ότι την κρίσιμη στιγμή ο θόλος αυτός, το αμυντικό αυτό πλωστάσιο, είναι πιθανό να βρίσκεται και στα χέρια των Ισραηλινών. Αναρωτιέμαι δηλαδή, εάν ποτέ ομιγέννητο χρειαστεί αυτή η ασπίδα, αυτός ο θόλος να λειτουργήσει, εάν από πίσω τελικά υπάρχει ένα κουμπί κάπου στο Τελαβίβ το οποίο θα μπορεί να το κλείσει αυτό τον θόλο, αυτό το σύστημα. Γιατί οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ είναι πολύ περίπλοκες. Δεν είναι απλά αυτά που λέει ο Ερντογάν στα κανάλια και αυτά που απαντάει ο Νετανιάχου. Αυτές τις πολύ επιθετικές αναφορές που υπάρχουν από τις δύο χώρες. Αυτές που μας έχουν οδηγήσει και στο να θεωρούμε ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Ένα παιδικό επιχείρημα πάνω στο οποίο ποτέ όμως, δηλαδή στην ιστορία του ανθρώπινου είδους, δεν έχει γίνει, ουσιαστικά δεν έχει εφαρμοστεί σαν διεθνής πολιτική. Δεν κρίνονται από τους φίλους και τους εχθρούς ακριβώς αυτά τα πράγματα, κρίνονται μέσα από συμφέροντα και από ό,τι φαίνεται η Τουρκία και το Ισραήλ έχουν και κοινά συμφέροντα. Και οι σχέσεις τους διαχρονικά ήταν πολυεπίπεδοι. Όχι πολύ συμπαθή, όχι με μεγάλη συμπάθεια μεταξύ τους, αλλά σίγουρα πολυεπίπεδη και σίγουρα χρήσιμος ο ένας για τον άλλον. Σας καλώ λοιπόν να δείτε και ένα ρεπορτάζ σχετικό των Reporters United που μιλάει ακριβώς για τους Έλληνες εφοπλιστές που βοήθησαν κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, βοήθησαν πετρέλαιο από την Τουρκία να φτάνει στο Ισραήλ και να στηρίζει το Ισραήλ, την ώρα που ταυτόχρονα ο Ερντογάν έλεγε ότι κάνω εμπάργκο στους Ισραηλινούς για την γενοκτονία κτλ. Δεν είναι όλοι εχθροί μεταξύ τους. Πολλές φορές είναι και φίλοι ή πολλές φορές είναι και ταυτόχρονα όλα μαζί. Και δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, και το ελληνικό κεφάλαιο έχει παίξει το ρόλο του σε όλο αυτό, λειτουργώντας ουσιαστικά ως μεσάζον ανάμεσα σε αυτή τη σχέση. Με αυτά να πούμε μια καλημέρα στον Στέφανο που μας ρωτάει αν έχουμε πληροφορίες για την υγεία του Αντώνη Πανούτσου. Δεν έχω κάποιες πληροφορίες γι' αυτό. Να πούμε μια καλημέρα στον ΒΑΚ και να πούμε μια καλημέρα στον Μάριο και με αυτό να πάμε και στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Το κόκκινο.
3: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι. Το δέχεσαι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ περιθέσει. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
4: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει

0: χρωστάμε στους services και στα fans.
1: Τέλος στα fans. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
2: Σεπτέμβρη και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίτιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
3: .5 και 5 στο κόκκινο.
4: وباين الطماطيش وباين الزيت نتاع الزانكو.

0: دي اللي عرسه هنا، هذا السوق هذا.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο κόκκινο και στους 105,5 και στις σύντριγγες εδώ στο κόκκινο. Να πούμε μια καλημέρα και στη Βασιλική και μια καλημέρα στον Μιχάλη και να πάμε γρήγορα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί μας περιμένει ο κτηνοτρόφος από το Βαθιό της Λέσβου και γραμματέας στον Παλαισβιακό Φορέα Πρωτογενούς Τομέα, ο κύριος Θέμης Καμένος. Καλημέρα κύριε Καμένε.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Κύριε Καμένε, είναι στην επικαιρότητα η Λέσβος για πολύ κακούς λόγους δυστυχώς και νομίζω πως σας επηρεάζει άμεσα και αυτό. Αν καταλαβαίνω καλά, έχετε κληθεί και εσείς να θανατώσετε το κοπάδι σας.
2: Εγώ είμαι σε αναμονή 10 μέρες περίπου. Mm-hmm. Δυστυχώς βρέθηκε το κοπάδι μου μετά από δεύτερο έλεγχο, 21 Αυγούστου, θετικό σε αντισώματα. Mm-hmm. Κάποια αντισώματα, 8 αντισώματα στα 150 mm-hmm. περίπου. Και αναμένω τη θανάτωσή του. Mm. Πηγαίνω κανονικά, τα ταΐζω, ό,τι κάνω κάθε μέρα, το φαΐ τους το ποτίζω και περιμένω.
1: Καλά, αυτό και περάσω. Είναι μια άχαρη κατάσταση, δηλαδή να μην καταλαβαίνεις, να μην ξέρεις τι θα συμβεί ή τουλάχιστον να περιμένεις να συμβεί ένα τόσο άσχημο γεγονός, προφανώς και για σας καταστροφικό και οικονομικά φαντάζομαι.
2: Όπως, πάνω απ' όλα είναι ψυχολογικά, mm-hmm. έχουμε γίνει ράκος κυριολεκτικά. Και οικονομικά η αυριανή ημέρα είναι, θα έλεγα, σκοτεινή. Δεν ξέρουμε πού παρίζουμε. Από τη μια μέρα στην άλλη, δηλαδή, βρισκόμαστε από νοικοκύρητες χωρίς να έχουμε στον ήλιο μοίρα. Mm-hmm.
1: Πόσους ανθρώπους αφορά, πόσους αδέλφους σας αφορά εκεί στο νησί όλη αυτή η κατάσταση?
2: Είναι κοντά στις 200 οικογένειες. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι μόνο οι οικογένειες των κτηνοτρόφων. Mm-hmm. Έτσι που ολοκληρωτικά όλη η οικογένεια ασχολείται, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Συν που εγώ έχω και δύο εργάτες γης, δηλαδή mm-hmm. απασχολώ mm-hmm. τον χρόνο στα ζώα μου. Είναι όμως μια λυσίδα. Είναι οι συνεταιρισμοί mm-hmm. με τους υπαλλήλους που έχουν, μεσοτροφές και τα παρατήρια γάλακτος, στεροκομεία.
1: Σωστά, είναι μια λυσίδα που είναι ένας ολόκληρος κλάδος που εξαρτάται από όλο.
2: Σαφώς. Καταστρέφεται και πολλοί κόσμο θα μείνει άνεργος.
1: Τώρα, εγώ σας κάλεσα κιόλας επειδή τώρα έχει έρθει στην επικαιρότητα το θέμα εδώ και πολλούς μήνες. Αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα, δηλαδή με την ανακοίνωση ότι θα αναλάβει ο στρατός τη θανάτωση, επειδή ουσιαστικά η περιφέρεια έχει σταματήσει να το κάνει, έχει σταματήσει να εφαρμόζει αυτές τις αποφάσεις, ακριβώς λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, είναι πρωτοφανές.
2: Εστρέφουμε σε χρόνια χούντας. Mm-hmm. Αποφασίσουμε και διατάσσουμε. Βέβαια δεν φταίει σε κάτι ο στρατός αυτή τη στιγμή, είναι καθαρή πολιτική απόφαση σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα είμαι μάλλον ο πρώτος που θανατωθεί με την παρουσία λοχαγών κτλ. Τι να πούμε, ανικανότητα το Υπουργείο. Η απουσία της περιφέρειας από την αρχή και αυτή λόγω ανικανότητας μάλλον ανάγκασε σε αυτή την απόφαση. Αυτή η απόφαση είναι πραγματικά... Σαφώς όχι. Το να βρεθούν στο πεδίο στρατιωτική κτηνίατρη και να βοηθήσουν στην εχνηλάτηση ήταν εδώ και καιρό.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι διαφορετικό.
2: Τώρα, αν η περιφέρεια πρώτα και το Υπουργείο έχει αφήσει κάποιους στο θέμα των θανατώσεων, στο θέμα των καταμετρήσεων, κυριολεκτικά να θησαυρίζουν και δεν μπορούν να τους ελέγξουν και βάζουν τώρα το στρατό, καταλαβαίνετε ότι εμείς αυτή την ανικανότητα, την ανυπαρξία. Ποιοι και αυτό το πραγματικά εξευτελιστικό που συνέβαινε για τους ανθρώπους που χάνουν τα ζώα από τους λεγόμενους νεκροθάφτες, δηλαδή σφάχτες αυτοί που έρχονται ή εργολά που έχουν αναλάβει τη δουλειά γιατί τις αυρίζαν, ήταν ανεπίτευτο. Τώρα αν η λύση του στρατού είναι αυτή που ενδείγνεται, δεν νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο.
1: Ναι, καλά, και η εικόνα σίγουρα το να έρχονται οι στρατιωτικοί και να παίρνουν στην ουσία τα κοπάδια και να τα θανατώνουν είναι εικόνες που θα είναι πρωτόγνωρες όταν τις δούμε.
2: Μας είπαν ότι θα έχουν την επιτήρηση. Αυτό θα το δούμε αύριο. Αύριο είναι δική μου. Σας είπα, είμαι ο πρώτος επιλαχών μόλις τακτοποιηθεί το θέμα μεταξύ Υπουργείου και Περιφέρειας. Μια απόφαση του Περιφερειάρχη που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι. Μια φούσκα. Το είπε ο Περιφερειάρχης, εντάξει, αλλά ξέρουμε ότι.
1: Επιλαχών συνήθως είναι κάτι θετικό και το ακούω από εσάς, κάτι πραγματικά καταστροφικό, δυστυχώς.
2: Καταστροφικό, γιατί τα ζώα μου τριών μηνών έγκυος. Αυτή τη στιγμή θα δεχτούν μια πιστολιά ανάμεσα στα μάτια τους και μια μαχαιριά μέσα στα έμβρια στην κοιλιά. αν θεωρούμε ότι κάποια ζώα έχουν αντισώματα και δεν ξέρω πότε τα κάνατε τα δικά με την 21 μέρες, ίσως είπα ήταν αρνητικά, και 21 Αυγούστου βρεθήκαν θετικά με κάποια αντισώματα. Εγώ μπορώ να έχω τις αμφιβολίες μου ότι δεν είδα κάτι σαν κτηνοτρόφος. Ούτε και ο κτηνίατος εκτροφής κάτι στα ζώα μου. Αν είδατε κάποιο βίντεο που είχα δημοσιεύσει, τα ζώα είναι πάρα πολύ καλή η κλινική τους εικόνα και η υγεία τους. Τώρα, ποιο πρωτόκολλο είναι αυτό το οποίο κυριολεκτικά στέλνει στο Λάκκο τόσες χιλιάδες ζώα που έχουν αντισώματα, γιατί και εμείς κάναμε αντισώματα τον κορονοϊό. Συγγνώμη, δεν μας έσφαξε κανένας, έτσι.
1: Καταλαβαίνω και το ψυχολογικό κομμάτι που λέτε, γιατί εντάξει, για πολλούς, πολλοί βλέπω μια κριτική που γίνεται τέλος πάντων εδώ πολλές φορές που λέει ότι οι κτηνοτρόφοι ούτως ή άλλως τα σφαγιάζουν τα ζώα, οπότε πώς μπορούν να κάνουν ότι στεναχωριούνται τώρα. Είναι πολύ λανθασμένη η κριτική προφανώς αυτή. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ζείτε. Είναι μέρος δουλειάς σας.
2: Σφαγιάζονται κάποια ζώα από τα οποία.
1: Ζωντανά πλάσματα.
2: Ναι, είναι για που θα πάνε για τα καθαρά. Αυτά που έχω με τα 500 τόσα που έχω εγώ αυτή τη στιγμή στο μονάδα μου είναι τα παραγωγικά μου ζώα που από μικρά, τα έχω μεγαλώσει, τα ξέρω πολύ καλά αυτά που επιλέγω. Τώρα το εμπορικό κομμάτι είναι άλλο ένα κομμάτι, εντάξει, και δεν τα πάμε και με ευχάριστη διάθεση στα σφαγεία, να λέμε την αλήθεια. Αυτή είναι η δουλειά μας. Έτσι. Αλλά το να έρθεις και να σφαγιάσεις ένα ζώο το οποίο έχει αντισώματα και είναι τριόμενο
1: δέγκυος, δεν έχει λόγο να πεθάνει εκείνη τη στιγμή. Και είναι...
2: Ούτε η επιστήμη το έχει αποδεχτεί. Ούτε και η βιολογία. Εδώ όμως καταρρύπτουμε και την επιστήμη και τα πανεπιστήμια και τα βιολογία για κάποια πρωτόκολλα, καθαρά εμπορικά, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και μια ανικανότητα η οποία από το Μάρτιο μέχρι τώρα μας οδήγησε, μέχρι στιγμής είναι 90.000 ζώα που έχουν θανατωθεί, μας οδήγησε αυτή την καταστροφή στο νησί, γιατί μιλάμε για καταστροφή οικονομική.
1: Και θα δούμε βέβαια να επιβιώνουν φυσικά μόνο οι μεγάλες μονάδες στα κρέα.
2: Ακριβώς. Και δεν ξέρω.
1: Το πρόβλημα, αλλά θα υπάρξει προφανώς στις μικρές επιχειρήσεις.
2: Μεγάλες επιχειρήσεις γάλακτος και τυριού και μεγάλες μονάδες εμπόρια κρεάτων. Και βέβαια τα ξένα, δεν ξέρω, συμφωνίες με Μερκοσούρ και τα λοιπά. Τι συμβαίνει εκεί.
1: Τώρα σας έχουν πει, πέρα από τα σκληρά μέτρα αυτά που υπάρχουν, αν υπάρχει κάποιο σχέδιο για να ανανεώσετε το κοπάδι σας, ή ουσιαστικά σας λένε μετά από αυτό, αφήστε και την κτηνοτροφία, πηγαίνετε κάνετε κάτι άλλο, μπείτε στον τουρισμό.
2: Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο, ίσως μετά από το ψυχολογικό και το πένθος και οριστικά που περνάμε, είναι το πότε θα ξαναφτιάξουμε το κοπάδι μας. Γιατί εμείς έχουμε φτιάξει κάποιες εγκαταστάσεις, έχουμε μπει σε δάνεια, σε προγράμματα, έχουμε επενδύσει τη ζωή μας όλοι. Λοιπόν, είναι ότι ξέραμε ότι 3 μήνες μετά το τελευταίο κρούσμα στο νησί, πριν λίγο καιρό, η κυρία Μαρίνου, η αρμόδια κτηνίατρος, η διευθύντρια της κτηνιατρικής του Υπουργείου, μας ανακοίνωσε πολύ, με πολύ μεγάλη εξημένα του ΠΕΟ, ότι ξέρετε κάτι, μην περιμένετε, 6 μήνες μετά το τελευταίο κρούσμα πανελλαδικά, σε οποιοδήποτε ζωονόσο. Αυτό καταλαβαίνετε ότι... κυριολεκτικά είναι, πρέπει να τα παρατήσουμε αυτή τη δουλειά και να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Καμένε, δεν ξέρω τι να σας ευχηθώ, να σας πω την αλήθεια. Είναι δύσκολη η καιρή. Καλύτερη και καλή δύναμη. Μόνο αυτό μπορούμε να πούμε.
2: Εγώ θα κάνω μια έκκληση. Μια έκκληση μέσα από το ραδιοφόνο σας. Άμεσα πρέπει να ξαναδεί το Υπουργείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωβουλευτές το θέμα της βαθμίδας της ζώνος. Ο αυθόδης πυρετός αποδεικνύεται και λόγω της φυλής των ζώων που έχουμε στη Λέσβο, ότι το περνάνε πολύ με πολύ δεν έχουν συμπτώματα, δεν έχει θνησιμότητα, δεν κολλάει ο άνθρωπος, δεν το καταλαβαίνεις καν αν δεν πάρεις δηλαδή τις μικροβιολογικές εξετάσεις. Να αλλάξει βαθμίδα, να πάει στο τύπο Β, ώστε να θωθούν και οι οικογένειες και αυτές οι ζωές. Είναι πραγματικά κρίμα. Τέλος πλέον στο βωμό των πρωτοκόλων, το βωμό των εμπόρων, το βωμό του χρήματος, να θυσιάζονται και οι οικογένειες ψυχολογικά και οικονομικά, αλλά και τόσες χιλιάδες ζώα. Έχει ποτιστεί η Λέσβος με αίμα. Φτάνει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καμένε.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Την Λέσβο, η οποία δοκιμάζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να συμβαίνει αυτό. Νομίζω πως πρέπει να κρατήσουμε και την έκκληση του κυρίου Καμένου να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται λαμβάνεται η απόφαση τέλος πάντων της θανάτωσης, να δουν δηλαδή τα πραγματικά δεδομένα στο νησί σε σχέση και με, με τη ράτσα των προβάτων που υπάρχει εκεί και να δουν τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί έτσι δεν μπορεί να συνεχίσει η κατάσταση. Προφανώς τα πράγματα φτάνουν σε ακραίες συνθήκες στη Λέσβο. Τώρα, αν κοιτάξετε έξω τα παράθυρά σας, θα δείτε μια πολύ ωραία μέρα σήμερα και δεν προειδεάζει τίποτα σε σχέση με όσα γράφουν πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης, ειδικά στο ίντερνετ, τρομολαγνικά σενάρια για πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα, πάρα πολύ ακραία κατάσταση, το Ελνίνιο, το φαινόμενο, το παγκόσμιο, το καιρικό φαινόμενο που υπάρχει και επηρεάζει. Γι' αυτό θέλω να συζητήσουμε λίγο, να πάμε σε αυτό το θέμα σιγά σιγά, να δούμε τι σημαίνει αυτό το φαινόμενο του Ελνίνιο και τι σημαίνει επίσης αυτή η τάση των μέσων ενημέρωσης να ανεβάζουν και να σηκώνουν τόσο πολύ τα καιρικά τα θέματα που έχουν σχέση με τα καιρικά φαινόμενα. Το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω ειδικά στο ίντερνετ, να συμβαίνει πάρα πολύ έντονα. Και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε πολύ λίγο με τον κύριο Γιάννη Σταματάκη, τον μετεωρολόγο, ο οποίος θα μας περιγράψει και το φαινόμενο του Ελνίνιο, τι ακριβώς είναι, πώς επηρεάζει την Ελλάδα, αν θα επηρεάσει σε τόσο μεγάλο βαθμό τον χειμώνα που έρχεται, και βέβαια τι σημαίνει και γιατί ακριβώς τα μέσα ενημέρωσης επενδύουν τόσο πολύ φόβο και πάθος και αίμα στο κομμάτι του καιρού. Να πούμε λοιπόν την καλημέρα μας στον κύριο Σταματάκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Έλεγα λοιπόν τώρα πριν βγείτε στον αέρα ακριβώς ότι περιμένουμε να ακούμε από τα μέσα ενημέρωσης ότι αυτό το φαινόμενο του Ελνίνιο θα φέρει έναν χειμώνα ο οποίος θα είναι πάρα πολύ βαρύς, πάρα πολύ δύσκολος. Δεν ξέρω αν θα είναι πράγματι έτσι. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει μια αιμονή στην τρομοκράτηση μέσω των καιρικών φαινομένων. Θα μας πείτε λίγο τι να περιμένουμε φέτος.
1: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Να κάνω μια ενημέρωση εκτός προγράμματος. Έχει πυρκαγιά στη δροσοπηγή πάνω από την Εθνική Οδό στην Αθήνα Λαμίας. Στα Χαρνών που λέμε. Να γνωρίζει και ο κόσμος. Για το Ελνίνιο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αρχικά κάθε τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου υπάρχουν άνθρωποι και σελίδες οι οποίες βγάζουν ότι θα είναι ο πιο βαρύς χειμώνας κάθε χρόνο επειδή πουλάνε τα χιόνια, για να είμαστε ειλικρινείς. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν ισχύει. Εχθές βγήκανε οι χάρτες του φθινοπόρου και φαίνεται Οκτώβριος και ο Νοέμβριος στην Ανατολική Μεσόγειο τη χώρα μας να είναι βροχερός. Έτσι δείχνουν και να πηγαίνει φυσιολογικά το φθινόπωρο.
0: Αυτό δεν είναι κακός καιρός βέβαια. Για Οκτώβριο και Νοέμβρη καλός είναι.
1: Ακριβώς.
0: Το να βρέχει.
1: Ακριβώς, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Από εκεί και στο εξής, το Ελνίνιο είναι ένα φαινόμενο το οποίο αρχίζει και φαίνεται ένα φυσικό φαινόμενο, δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια φαίνεται πιο ισχυρό στον Ειρηνικό ωκεανό, η οποία είναι μια τεράστια θαλάσσια περιοχή για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, κοντά στον Ισημερινό, και γίνεται πιο ζεστή από το κανονικό τα τελευταία χρόνια. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ περιοχές της Αμερικής, επηρεάζει πάρα πολύ περιοχές του Ατλαντικού και φυσικά στη συνέχεια επηρεάζει και τις υπόλοιπες περιοχές της γης, αλλά και ειδικά την Ευρώπη, η οποία την βοηθάει, συσσαγωγικά τη βοηθάει, να έχει κακοκαιρίες αρκετές με πολύ χαμηλά βαρομετρικά, τα οποία κατευθύνονται από τον Ισημερινό προς τα βόρεια δυτικά της Ευρώπης προς την Αγγλία, και αυτό επηρεάζει και το υπόλοιπο κομμάτι της Ευρώπης αλλά και της χώρας μας. Να πούμε ότι είναι ένα μέρος των φυσικών αλλαγών που συμβαίνουν συνεχώς ανάμεσα στον ωκεανό και την ατμόσφαιρα, δηλαδή υπάρχει μια εξασθένιση των ανέμων σε εκείνη την περιοχή, όπου στη συνέχεια το θερμότερο νερό, δηλαδή επιφάνεια του νερού, αλλάζει τις πιέσεις και τους ανέμους, τον Ελνίνιο δηλαδή, και το οποίο του δίνει τροφή συσσωγικά και δυναμώνει χρόνο με το χρόνο. Από εκεί και
0: πείτε, βασικά ήθελα να ρωτήσω αν είναι και αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης αυτό ή είναι ένα φαινόμενο το οποίο εκ των πραγμάτων θα γινόταν.
1: Όχι, είναι ένα φαινόμενο των πραγμάτων που θα γινόταν, δεν μπορεί να υπάρξει ανθρώπινη παρέμβαση, ειδικά σε τέτοια φαινόμενα. Σημαίνει ότι το Ελνίνιο φαίνεται να είναι πολύ ισχυρό μετά από πολλά χρόνια, να το τονίσουμε αυτό. Σημαίνει ότι απλά η θάλασσα σε μια συγκεκριμένη περιοχή εκεί του Ειρηνικού που είναι δυτικά της, των ακτών της Αμερικής, δηλαδή όπως κοιτάμε από Αμερική προς Αυστραλία και Κίνα, έχει θερμανθεί πάρα πολύ περισσότερο από το κανονικό και φαίνεται φέτος να είναι το πιο έντονο φαινόμενο. Δεν σημαίνει ότι σε όλο τον κόσμο θα έχουμε κάποιο πρόβλημα ή θα δημιουργηθούν προβλήματα. Να πούμε ότι στον Ειρηνικό ωκεανό πριν δύο μέρες είχαμε σπάνιο μεν τρεις μεγάλους τυφώνες. Πολύ σπάνιο αυτό. Έτσι ξεκίνησε δηλαδή ουσιαστικά το φθινόπωρο σε εκείνες τις περιοχές. Το Ελνίνιο, να το τονίσω, δεν σημαίνει βαρύς χειμώνας. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό από τώρα. Αυτό είναι πολύ λάθος το πόρισμα. Το αν θα έχουμε βαρύ χειμώνα ή όχι, θα έχουμε μια ένδειξη τέλη Οκτώβριο, αρχές Νοεμβρίου. Αυτή τη στιγμή, εχθές και προχθές, βγήκε η ένδειξη για το φθινόπωρο που φαίνεται να είναι βροχερό στη χώρα μας. Και μιλάω μόνο για την Ελλάδα στο κομμάτι αυτό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι χειμώνα θα κάνει. Θα έχουμε μια εικόνα τέλη Οκτώβριο με αρχές Νοεμβρίου.
0: Όλη αυτή η κατάσταση στα μέσα ενημέρωσης δημιουργεί προβλήματα και στη δική σας δουλειά. Και απαιτήσεις ίσως πολλές φορές και από τα μέσα ενημέρωσης και από τους πολίτες να πείτε ακριβώς αφενός πότε θα βρέξει, πότε θα χιονίσει, τι ώρα θα ξεκινήσει ο αέρας για να κανονίσουμε και εμείς τα προγράμματά μας, κάπως έτσι. Και από την άλλη, αυτή την διάθεση κάθε φορά, κάθε φαινόμενο να είναι το πιο ακραίο που έχουμε βιώσει ποτέ. Κάθε φορά που βρέχει, πω πω τι έγινε που έβρεξε, κάθε φορά που χιονίζει, πω πω τι έγινε. Δηλαδή υπάρχει μια έτσι. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον και από δικούς μου συναδέλφους τώρα η κριτική δικούς μου συναδέλφους.
1: Ναι. Δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην ενημέρωση, δημιουργεί πολλά προβλήματα στην πρόγνωση του καιρού και σε αυτά που μεταδίδονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στα site, καταλαβαίνετε ότι δεν έχω καταλάβει ποτέ για ποιο λόγο υπάρχει τέτοια παραπληροφόρηση. Μπορεί κάποιος να μην έχει πει όντως, να μην έχουν πει όντως για βαρύ χειμώνα που δεν έχει ακουστεί από επίσημα χείλη, να το πω έτσι, από επίσημες σελίδες της μετεωρολογίας. Και υπάρχουν άρθρα τα οποία δεν συνάδουν με τη μετεωρολογία, δεν συνάδουν με την πραγματικότητα και δημιουργούν έτσι μια σύγχυση στον κόσμο, εισαγωγικά σύγχυση, όπου καταλαβαίνετε ότι όταν ένα φαινόμενο δεν έρχεται ή δεν είναι βαρύς ο χειμώνας, απογοητεύεται ο κόσμος και τα ρίχνει στους μετεωρολόγους και τα ρίχνει στους ανθρώπους στους οποίους ασχολούνται επαγγελματικά με τον καιρό και οι οποίοι δεν έχουν πει κάτι στο οποίο να επηρεάσει αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι δεν μπορεί να γίνει κάποια πρόβλεψη για το χειμώνα από τώρα, δεν μπορεί να υπάρξει κάποια πρόβλεψη στο κομμάτι αν το Ελλήνιο κατά πόσον θα επηρεάσει
0: ξέρουμε δηλαδή ότι θα είναι ένα από τα ισχυρότερα φαινόμενα όσο αφορά το Ελνίνιο, αυτό ξέρουμε μέχρι τώρα, αλλά δεν ξέρουμε αν θα επηρεάσει όντως τόσο έντονα την περιοχή τη δική μας.
1: Ακριβώς. Περιμένουμε να δούμε τα νέα στοιχεία τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου, κατά πόσον θα ισχύει αυτό, αν θα επηρεάσει τόσο πολύ τη χώρα μας και αν θα δημιουργήσει προβλήματα. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι μέχρι στιγμής, τις επόμενες ημέρες, ο Σεπτέμβριος, θα πέσει η θερμοκρασία και φαίνεται και ένα παραμετρικό χαμηλό να επηρεάζει τη χώρα μας 15, 16, 17 του μήνα. Θα είναι τα πρωτοβρόχια που λέμε, γιατί χρειάζονται και πάρα πολλοί αγρότες. Και από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ποτέ, μα ποτέ, δεν μπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη για πάνω από 4 με 5 ημέρες.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε με ένα ακόμα για το Ελνίνιο, γιατί το είπαμε πολύ γρήγορα. Σε σχέση με το αν η ανθρώπινη δραστηριότητα το επηρεάζει ή όχι, μας είπατε ότι δεν είναι ανθρώπινη δραστηριότητα, το κατάλαβα καλά.
1: Όχι. Δεν μπορεί να επηρεάσει η ανθρώπινη δραστηριότητα ένα τέτοιο φαινόμενο σε τόσο μεγάλη έκταση θαλάσσια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και να τονίσουμε και στον κόσμο, όταν λέει ο κόσμος ακούει ότι επηρεάζει ο άνθρωπος τον καιρό, ο άνθρωπος στον καιρό δεν μπορεί να το επηρεάσει και δεν είναι εύκολο να το επηρεάσει. Για να δημιουργήσει μια τεχνητή βροχή, να πούμε πού συμβαίνει αυτό, θα πρέπει την ημέρα που θα δημιουργήσει και θα ψεκάσει ουσιαστικά την ατμόσφαιρα και τα νέφη, θα πρέπει να βοηθάει και η ατμόσφαιρα σε όλο το μήκος της, σε όλο το ύψος της, ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα φαινόμενο. Αν δεν βοηθάει η ατμόσφαιρα, δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένα φαινόμενο.
0: Μάλιστα. Κύριε Σταματάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι ο κύριος Σταματάκης εκπροσωπεί και το Forecast Weather Greece, το οποίο είναι ένα site και σελίδα στο ίντερνετ, το οποίο για μένα είναι και εργαλείο δουλειάς, πρέπει να σας πω, κύριε Σταματάκη. Βοηθάει πάρα πολύ και με τις φωτιές και γενικότερα με τα καιρικά φαινόμενα. Κυρίως ώστε να βλέπουμε και τι συμβαίνει και να το βλέπουμε με μια ψυχραιμία και όχι με, ξέρετε, αυτό που συζητούσαμε πριν, αυτή τη ρητορική του κλικαρίσματος. Και νομίζω πως το έχει καταλάβει και αρκετός κόσμος και το παρακολουθεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο, και γι' αυτό και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς για τα καλά σας λόγια. Προσπαθούμε για το καλύτερο και αντικειμενικά, γιατί ο κόσμος θέλει να ακούει την αλήθεια και όχι πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
0: Ναι, νομίζω κουράζουν και κουράζεται και όλας να ακυρώνεται κάθε φορά και να αυτοακυρώνεται μια πρόβλεψη μόνο και μόνο για να πάρει το κλικ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Σταματάκη.
1: Να είστε καλά και εγώ. Καλή σήμερα.

Αυτά λοιπόν και για τα μετεωρολογικά και τα καιρικά φαινόμενα. Εγώ ήθελα πολύ να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί κάθε φορά που άνοιγα τον υπολογιστή μου και βαράγανε οι ειδοποιήσεις και λέγανε χαμός με τον καιρό, χαμός με τον καιρό, κλειδώνει, ξεκλειδώνει ο καιρός, τα έχετε δει σίγουρα. Πολλές φορές μας επηρεάζουν και στην καθημερινότητά μας, δηλαδή κάτι κανονίζεις ανάλογα με τον καιρό που θα διαβάζεις ότι θα υπάρξει σίγουρα μια μεγάλη καταστροφή, κάτι δεν κανονίζεις, κάτι ακυρώνεις. Αυτά νομίζω είναι έτσι προβληματικά και καλό είναι να ακούμε και λίγο ψύχρεμες φωνές και τουλάχιστον επιστημονικά να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Και άμα όντως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχεί, βέβαια να το καταγράφουμε και να το συνυπολογίζουμε μέσα στην καθημερινότητά μας και γενικότερα στο προγραμματισμό μας. Να πούμε τις καλημέρες μας και στον Μιχάλη και να ευχαριστήσουμε για τις ευχές. Να πούμε καλημέρα στον Νίκο που μας ακούει από τα Μελίσια για το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη, σχολιάζει σε όλα τα επίπεδα. Καλημέρα στη Δήμητρα από την Πεύκη. Καλημέρα και στον Χρήστο. Οι επιστήμονες χρειώνονται την άγνοια των υποτίθεται ψαγμένων ανθρώπων. Ευχαριστούμε τον κύριο Σταματάκη, λέει ο Χρήστος. Και να πούμε καλημέρα και στον Γιώργο. Σιγά μην περιμένουμε λίγο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μας πούνε για τον καιρό. Δυστυχώς από εκεί θα πρέπει να περιμένουμε, η αλήθεια είναι. Από τα μέσα ενημέρωσης. Απλά θα πρέπει να το κάνουν και με αρκετή υπευθυνότητα, όχι μόνο τρομολαγνικά όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, όχι σε όλες. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Δεν είναι όλα τα site ίδια, δεν είναι όλα τα μέσα ενημέρωσης ίδια. Αυτά λοιπόν από εμάς. Να σας ευχαριστήσουμε και για την προσοχή σας. Να σας πούμε ότι θα ακολουθήσει η κυρία Αντίνα Μπαζιά με το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Θανάσης Λαζαρίδης. Καμία σχέση με τον Μακάριο Λαζαρίδη που λέγαμε το πρωί με τα ζώα, που τέλος πάντων με τα γίδια κτλ. Με το έρθεν η ώρα μας. Και θα είμαστε μαζί ξανά την επόμενη Κυριακή, από ό,τι καταλαβαίνω. Λόγω δε θα αλλάξουν λίγο τα πράγματα και με το πρόγραμμα και θα τα πούμε την Κυριακή. Αυτά. Καλό υπόλοιπο.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Ήρθαν οι πρώτες αντιδράσεις από το φάσμα των κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων στην ανακοίνωση του προεκλογικού πακέτου για μετεκλογικές παροχές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Για διάψευση των προσδοκιών των μικρομεσαίων κάνει λόγο ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Περιμέναμε κάποια στοχευμένα μέτρα και ουσιαστικά δεν είδαμε τίποτα. Είχαμε ακούσει πολλά και ήρθαν ελάχιστα, τονίζει. Αναμέναμε, αλλά δεν ακούσαμε τίποτα για συντονισμένη αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω μείωσης των έμεσων φόρων, ούτε για προσπάθειες πάταξης της λειτουργίας των καρτέλ, σημειώνει χαρακτηριστικά. Σφυροκόπημα από την προοδευτική αντιπολίτευση στις εξαγγελίες Μητσοτάκη, με ανακοινώσεις που κάνουν λόγο για μετεκλογικές υποσχέσεις ψίχουλα και ανύπαρκτη στήριξη σε σχέση με τα μεγάλα προβλήματα της ακρίβειας, της διαφθοράς, της υπερφορολογίας και της στέγασης. Σε μία ώρα στις 12 έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της πτώσης και συντριβής του Phantom στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, που κόστισε τη ζωή στους δύο πιλότους, τον 40χρονο επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και τον 37χρονο σμηναγό Δημήτριο Πέτρου. Οι ενοπλές δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση τριήμερου πένθους μέχρι αύριο Δευτέρα. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην δροσοπηγή Αφιδνών στο Δήμο Οροπού Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 50 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 15 οχήματα καθώς και 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Αναζωπηρώθηκε το πρωί η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ενισχύθηκαν πριν λίγο οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο, 150 πυροσβέστες, 10 ομάδες δασοκομάντων, 48 οχήματα από αέρος επιχειρούν, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και πολλές περιοχές της χώρας. Τραγικό δυστύχημα με ένα νεκρό και έναν τραυματία σημειώθηκε στον κόλπο Κεχριών στα Ίσθμια της Κορίνθου, όταν μεγάλη θαλαμιγός μήκους 50 μέτρων συγκρούστηκε με μικρή αλλιευτική λέμβο. Μετά το ναυτικό δυστύχημα, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για την σύλληψη του κυβερνήτη της θαλαμιγού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Στη διεθνή ενημέρωση, η ακροδεξιά φαίνεται να βρίσκεται στα πρόθυρα νίκης στις εκλογές που διεξάγονται σήμερα στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ στην Ανατολική Γερμανία. Η εναλλακτική για τη Γερμανία αναμένεται να γίνει το πρώτο φιλοναζιστικό κόμμα που θα αναλάβει την εξουσία σε ένα γερμανικό κρατήδιο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το αφεντέ, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ξεπερνά το 41%, με το χριστιανοδημοκρατικό CDU να ακολουθεί με 23%. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών βύθισαν χθες ακόμη ένα σκάφος με σημαία ησημερινού στον Ανατολικό Ειρηνικό στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης με τις αρχές της χώρας. Πρόκειται για το τέταρτο σκάφος που καταστρέφεται μέσα σε λίγες μέρες με κατηγορίες από την νότια διοίκηση των Αμερικανών περί διακίνησης ναρκωτικών. διασώθηκαν τα 26 μέλη του πληρώματος. Να σημειωθεί ότι δικαστής άφησε ελεύθερα χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες 28 μέλη των πληρωμάτων των δύο άλλων σκαφών που είχαν βυθίσει οι Αμερικανοί τις προηγούμενες μέρες. Η οργάνωση Human Rights Watch έχει καταγγείλει την εξαφάνιση ενός αλλιευτικού σκάφους και επιθέσεις των Αμερικανών με οπλισμένα drones εναντίον δύο άλλων ψαράδικων. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πόρτα του χειρουργείου πέρασε το πρωί της Κυριακής ο Άγιουμ Ελκάμπι. Ο διεθνής φόρ των Ερυθρολεύκων υπέστη κάταγμα κνήμης και περώνει στο αριστερό πόδι λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με το Βόλο που ήρθε 1-1 για την τρίτη αγωνιστική της Super League.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης, αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια. Μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Καλή ημέρα να άρχοντες και αρχόντισες και ανάποδα, όπως θέλετε. Καλημέρα λοιπόν. Κύριος Δοξαράς στον ήχο, αγαπημένος φίλος. Μαριάννα Πατσαλή στην επικοινωνία, αγαπημένη φίλη. Και Θανάση Λαζαρίδης, εννοείται ενοχλητικό στο μικρόφωνο. Καλημέρα λοιπόν, έρθε η ώρα μας για μια ακόμη φορά, για μια ακόμη ώρα εδώ στο κόκκινο 105,5, που όλα τα περίεργα και όλα τα όσα δεν ακούτε σε άλλα ραδιόφωνα τα ακούτε εδώ. Και αυτό δεν είναι περηφάνεια, αυτό είναι πραγματικότητα για μας. Παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι όχι, άστο, θα το πούμε άλλη ώρα, θα το πούμε άλλη ώρα όταν πρέπει. Σήμερα λοιπόν έχουμε δύο πράγματα ενδιαφέροντα και όμορφα να μιλήσουμε για αυτά. Ένα ενδιαφέρον βιβλίο και μια ενδιαφέρουσα προπαράσταση. Μα προπαράσταση, ναι, θα καταλάβετε στην πορεία. Θα μιλήσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα για την νέα εμφάνιση βιβλίου από τον κύριο Λάζαρο Αλεξάκη. Το μυστικό του Ομπλίκ λοιπόν από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πράγμα που σημαίνει ότι ήδη ξεκινάτε στο 6985-870-059 στο Viber να στέλνετε τα μηνυματάκια σας για ένα από τα δύο αντίτυπα που είναι προσφορά για εσάς και βεβαίως 210-32-17-777. Πάμε λίγο μουσικούλα και αμέσως μετά ο κ. Αλεξάκης.

και ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκαν αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε.

0: Και βέβαια πάμε πολύ γρήγορα στον κύριο Αλεξάκη να μιλήσουμε για ένα βιβλίο περίεργο, αλλά εσείς θα μας δώσετε τη δυνατότητα να το κανονίσουμε περισσότερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί ένας φίλος σας, θα ξεκινήσω προβοκατόρικα, γιατί ένας φίλος σας μου είπε να πείτε πατάτα?
1: Όχι φίλος, να παραλέμε τώρα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Άντι μόλις είπε ότι θα κάναμε συνέντευξη, αμέσως μου έστειλε το μήνυμα, αγαπητέ. Καλημέρα.
1: Η πατάτα, ναι. Καλημέρα. Η πατάτα ξεκίνησε πολύ καιρό, γιατί όταν είχαν πρωτοβγεί, μιλάμε για χρόνια, τα μποτάκια στο ίντερνετ και προσπαθούσαν να σε ψαρέψουν για να κάνουν phishing και να συμβουλούσαν, η απάντηση που τους έδωσε πάντα ήταν πες πατάτα. Και δεν μπορούσε, ήταν ακόμα η τεχνολογία στην αρχή, δεν μπορούσε να πει πατάτα. Και γινόταν αυτή η συζήτηση, πες πατάτα, γεια σου, θέλω να σε γνωρίσω κτλ.
0: Ναι.
1: Το πες πατάτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα, έτσι κι αλλιώς ο τίτλος μας παραξενεύει. Πόσο μάλλον να αρχίσουμε να αναλύουμε το βιβλίο. Λοιπόν, για βάλτε μας με λίγα λόγια στην έτσι κι αλλιώς όμορφη αλλά περίεργη ιστορία που λέγεται το μυστικό του Ομπλίκ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εμένα με παραξενεύει. Το Ομπλίκ είναι δύο βιβλία. Είναι το πρώτο που ήταν το Ομπλίκ και το δεύτερο τώρα με τη διόπτρα, το μυστικό. Όταν έγραψα λοιπόν το πρώτο, που είναι σουρεάλ, όπως είναι και το δεύτερο, αλλά έχει ρίσματα στον πραγματικό κόσμο, δηλαδή στο πρώτο ας πούμε τα βάζω με την εκκλησία αρκετά, στο δεύτερο τα βάζω με τους πολιτικούς και τη δίθεν οικολογία που μας σερβίρουν. Είναι όμως σουρεαλιστικό το διήγημα και όταν το έγραψα δεν ήξερα ποιος θα ενδιαφερθεί να το εκδώσει, να το διαβάσει κτλ. Και έτσι όταν το έστελνα με ρωτούσαν τι είναι. Δεν ήξερα να τους πω. Και όταν το πήρανε από εκδοτικό και λέω, εσείς πείτε μου ως πιο ειδικοί τι είναι, και μου λένε είναι Ομπλίκ, είναι κάτι. Ας πούμε, οπότε και εγώ τώρα είμαι λίγο κάπως. Είναι ένα νησί φανταστικό, το οποίο για να πω και πώς βρήκα το νησί, όταν ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο, ήθελα ένα νησί με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Λέω εντάξει, προφανώς τη φαντασία μου θα το φτιάξω, αλλά να βρω κάτι.
0: Που να πατάει κάπου, ναι.
1: Πήρα λοιπόν ως φανατικός κομιξόφιλος στο χωριό του Αστερίξ, τράβηξα μερικά χιλιόμετρα στα δυτικά και έπεσα πάνω σε ένα νησί, το οποίο μάλιστα το βάζω και γρίφο στο πρώτο μπλικ να βρούμε ποιο είναι, το οποίο έχει ακριβώς τα χαρακτηριστικά που ήθελα. Και είναι σαν το φανταστικό που είχα σκεφτεί.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν πάει ο Βελίξ με τον Αστερίξ εκεί, σε καμιά περιπέτεια.
1: Ναι, όχι ακόμα.
0: Διότι πέσατε σε αντίστοιχο συνάδελφο, όπως κατάλαβα την κυρία μου.
1: Ναι, λοιπόν. Καλά, με τα κόμιξ μεγάλη τρέλα.
0: Αλίμονο, τι λέτε. Από τα όμορφα πράγματα της ζωής μας. Που δεν είναι και πάρα πολλά.
1: Δεν το στήριξε ο φίλος μου. Γράφω τη Βαβούρα. Γράφω την Οδό Τρέλας 13 στη Βαβούρα. Και κάνω, ασχολούμαι με τα κόμιξ αρκετά.
0: Και βέβαια, όπως γράφει ο φίλος μας ο Άντι, εγώ τον διάβαζα, λέει, μέχρι να μάθω ότι το αρέσουν οι Queen. Άσε μας ρε Άντι, μας αρέσουν οι Queen, τι θες? Κάνε μας τη χάρη να πούμε. Ναι, βέβαια, ποιος άλλος.
1: Καλά. Το Γούστο και ο Βρόσγος αντίθετες κατευθύνσεις.
0: Α, θα το πω στο Γρηγόρη, θα χάρη πολύ. Λοιπόν.
1: Με αυτά τα μπλουζάκια που φοράει βγαίνει και κάνει κριτική.
0: Ναι, κυρία μου, και βγαίνει και σε φωτογραφίες, κυρία μου. Ναι, κυρία μου.
1: Πού φτάσαμε.
0: Ναι, η απόλυτη παρακμή. Λοιπόν.
1: Ο τέμπορα ο Βρόσγος.
0: Ναι, βεβαίως. Εντάξει, οι Ραμόνες, αλλά όχι αν τις φοράει ο Άντι.
1: Μπορείς να το πεις.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν, ξαναγυρίζουμε. Βρήκαμε το νησί λοιπόν και πάνω σε αυτό κάποιες περίεργες συμπεριφορές των κατοίκων. Που είναι ποιες?
1: Παράξενη συμπεριφορά των κατοίκων ξεκινάει από τα βότανα που καλλιεργούνται στο νησί και που τα καλλιεργεί ένας φοβερός τύπος και τα ονομάζει με δικές του ονομασίες. Δηλαδή υπάρχει το περίπου τσάι, το σχεδόν μέντα, το μπορεί φασκόμηλο και τα λοιπά. τα καπνίζουν, ούτε και αυτός ξέρει τι φυτεύει. Και αυτά τα καπνίζουν, τα τρώνε, τα πίνουν, τα βράζουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού. Με αποτέλεσμα τώρα η κατάσταση που επικρατεί να είναι κάπως. Mm. Και Και υπάρχει μόνο ένα χωράφι με πατάτες. Μάλλον δεν είναι πατάτες, γιατί τίποτα στο νησί δεν είναι όπως φαίνεται. Αυτές οι πατάτες είναι κάτι σαν πατάτες, γι' αυτό οι κάτι τις λένε σαν πατάτες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Και οι οποίες είναι πολύ ιδιαίτερη καλλιέργεια. Κάποια στιγμή λοιπόν στο Μπλικ, στο λόγο λάθους γραφειοκρατικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αγροτική ενίσχυση που είναι να δοθεί για όλα τα κράτη-μέλη δίνεται όλοι στις σαμπατάτες στο Μπλικ. Το οποίο ποτέ κανείς δεν ήξερε καν σε ποιον ανήκει το Μπλικ. Δεν ξέρανε καν ότι έχουν το νησί οι Γάλλοι. Οπότε αποτέλεσμα να δημιουργηθούν κατευθείαν επιτροπές, υποεπιτροπές, να μπουν στη μέση οικολογικές οργανώσεις, να μπουν μέσα τεχνοκράτες.
0: Ξαφνικά ενδιαφέρθηκαν όλοι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Τα πάντα. Οπότε αρχίζουν και σειραίουν όλοι στο νησί, το οποίο δεν έχουν ιδέα τι είναι, δεν έχουν καμία ιδέα τι συμβαίνει εκεί πέρα και δεν έχουν καμία ιδέα τι είναι σε πατάτες. Όπως δηλαδή λειτουργεί η πολιτική και η γραφειοκρατία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνήθως.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάνε λοιπόν εκεί και προσπαθούν να σώσουν κάτι το οποίο δεν έχουν ιδέα τι είναι και πώς. Δηλαδή, με αποτέλεσμα να διαταράξουν ένα οικοσύστημα που κανείς δεν σκέφτηκε να μελετήσει, να δει αυτό που δουλεύει.
0: Πιο πριν, ναι.
1: Ναι, απλά αρχίζουν και κάνουν ο καθένας τα δικά του, με αποτέλεσμα να είναι καταστροφικό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Και μην μπούμε παραπάνω, δεν χρειάζεται. Από εκεί και έπειτα, πάρτε το βιβλίο, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Βεβαίως είπαμε 69, 85, 870, 0, 59 και 210.

0: Αν κοροϊδεύει τον Αβίτα μου, εντάξει, τώρα είναι πολύ φτηνό. Είναι πολύ φτηνό, πολύ εύκολο, πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Τα έχουμε περάσει αυτά και δεν τα θέλουμε πια. Ευτυχώς. Πρέπει να χτυπάς προς τα πάνω. Δηλαδή, στο πρώτο, ας πούμε, όπως είπα με την Εκκλησία, αλλά είναι χιουμοριστικά βιβλία και οι συμπεριφορές γύρω-γύρω ήταν ότι πέθανα στο γέλιο, αλλά με τη διαφορά ότι είναι πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Mm-hmm. Και δεν ξέρω αν θα έχει απήχηση. Και τελικά είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Με ξάφνιασε και εμένα, γιατί όπως είπα, όταν το τέλειωσα, λέω, εντάξει, είναι πολύ τρελό βιβλίο. Δεν... Αυτά που γίνονται, ας πούμε, είναι εξωπραγματικά.
1: Ναι. Ξεπερνάνε και την πραγματικότητα που ξεπερνάει και το βιβλίο. Ναι, ναι, τα γνωστά, οι γνωστές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, την πραγματικότητα πλέον δεν την ξεπερνάμε.
1: Όχι, είναι. Κάθε μέρα μας εμφυλάσσει μια έκπληξη, συνήθως αρνητική.
0: Ναι, δηλαδή έλεγα ότι το βιβλίο είναι σουρεαλιστικό πριν να βγει ο Τραμπ. Μετά που βγήκε ο Τραμπ, δεν είναι σουρεαλιστικό το βιβλίο. Μια χαρά, δεν είναι το βιβλίο.
1: Δεν κάνουμε τίποτα, ναι, δεν κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, τι να πούμε τώρα.
1: Ξεπερνάει τα πάντα. Και εμάς και την Γρυλανδία και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, κάθε μέρα.
1: Το θέμα είναι ότι κάποια από αυτά δυστυχώς υλοποιούνται. Παραδείγματος χάρη η ιστορία με τα πετρέλαια, γιατί όλα εκεί. Πολύ σωστά είχε γράψει πάντως. Κουβέντα κάνουμε τώρα, δεν μας ακούει και κανένας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ σωστά είχε πει κάποιος ότι αυτά που εμείς θεωρούμε ως τρελά, που λέει ο Τραμπ. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, είπε αυτός. Αυτός απευθύνεται στην τάδε pub στο Τέξας και στους ακροατές του που είναι οι ψηφοφόροι του. Έτσι. Όχι σε εμάς.
0: Ξέρει πολύ καλά το κοινό του.
1: Έτσι, έτσι. Και το περιχαρακώνει. Ιδιαίτερα τώρα που τα πράγματα αρχίζουν και σφίγγουν. Και σφίγγουν με την εξής έννοια, ότι κάποιοι ξυπνάνε και πάνε να ψηφίσουν. Αυτό εννοώ, δεν εννοώ τίποτα άλλο. Δηλαδή η γνωστή ιστορία με το 25% που ψηφίζει και τα λοιπά, τα ξέρουμε, μην τα ξαναλέμε. Πείτε μου κάτι, πηγαίνοντας προς το τέλος και της κουβέντας μας, πείτε μου κάτι. Η αισιοδοξία σας σε σχέση με την ελληνική λογοτεχνία είναι, υπάρχει ως αισιοδοξία ή θα έλεγε κανένας ότι υπάρχουν μόνο κάποιες εκλάμψεις?
0: Τα νούμερα είναι λίγο δύσκολα να βγουν στο λογαριασμό της αισιοδοξίας, γιατί έχουμε πάρα πολλές εκδόσεις, έχουμε πάρα πολλούς συγγραφείς, πιο πολλοί γράφουν από όσους διαβάζουν. Αλλά είμαι αισιόδοξος, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό ακόμα. Απλά πνίγεται, γιατί είναι τόσο πολλές εκδόσεις που τι να προλάβεις να δεις. Δηλαδή εγώ δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα βιβλία των φίλων μου. Γίνεται χαμός από τίτλους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά μέσα σε αυτά έχουμε και πάρα πολύ καλά βιβλία και λογικό είναι. Δηλαδή αν έχεις, ας πούμε, 1000 βιβλία, δεν θα υπάρχουν 50 καλά μέσα σε αυτά. Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Είμαι αισιόδοξος.
1: Και πόσο δύσκολο είναι να κανείς να τα διαβάσει όλα και να έχει άποψη και μην κοροϊδευόμαστε.
0: Πολύ δύσκολο. Μα εγώ το έχω πει ότι είμαι ευγνώμων για όσους διαβάζουν τα βιβλία μου, για τον κύριο λόγο ότι αφιερώνει πλέον χρόνο κάποιος και συγκέντρωση και προσοχή στο να διαβάσει κάτι που έγραψε. Αυτό έτσι τώρα που είμαστε όλοι, είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθεί σε κάτι και να το δώσει χρόνο και να το διαβάσει στις 2-3 μέρες, στις 10 που θέλει ένα βιβλίο. Δύσκολο.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Ναι,
1: ακόμα και να πω κλείνοντας μία κουβέντα που έχει να κάνει με την δυνατότητα που έχουμε ξεκινήσει εμείς μαζί με τον αγαπημένο μας φίλο και τον Γρηγόρη τον Ναζαριάδη. Έχουμε ξεκινήσει μία εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία.
0: Να, πολύ ωραίο.
1: Είναι περίεργο. Όχι πόσοι ασχολούνται. Καλά, πυροβολημένοι υπάρχουμε πολλοί, το ξέρω, ξεκινώντας από μένα κτλ. Είναι περίεργο. Πόσοι συγγραφείς υπάρχουν στην Ελλάδα. Έλληνες, που πολλοί από αυτούς είναι και αξιόλογοι. Δηλαδή, εννοώ ακριβώς να μην είμαστε απεσιόδοξοι για τα πάντα κτλ.
0: Ναι, ναι. Συμφωνώ.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Και εμένα με ρώτησε αστυνομική, έχω τρέλα, γιατί μεγάλωσα σε περίπτερο και διάβαζα ότι υπήρχε από τότε Χάμετ.
1: Τι ωραία. Τι ωραία, τι ωραία.
0: Ένα νουάρ που έχω γράψει, Σκιές του Νότου, είναι από τις εμπειρίες που είχα από το περίπτερο από το δεκαετία του 80 στο Ηράκλειο, το τι γινότανε.
1: Μάλιστα.
0: Και το επόμενο πάνε νουάρ.
1: Μια άλλη κουβέντα που κάποια στιγμή μπορούμε να κάνουμε είναι για τα περίπτερα που χάνονται.
0: Πάλι τρέλα τα αστυνομικά.
1: Και για τα αστυνομικά αλλά και για τα περίπτερα που χάνονται, κύριε

0: Λεξάκη. Τα περίπτερα ήταν κάποια τοπόσημα ιδιαίτερα στην επαρχία που καθόριζαν, θα έλεγε κανένας, και την αγωγή του τον,
1: βέβαια.
0: Έτσι.
1: Εγώ δούλευα βάρδιες από 8 χρονών στο μεγαλύτερο περίπτερο, στο πιο κεντρικό, στο Ηράκλειο, στα Λιοντάρια. Νύχτα, όλα. Ζωή μου ήταν το περίπτερο.
0: Σε άλλες εποχές.
1: Άλλες εποχές.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για χιλιάδες όμορφα πράγματα που θα πούμε.
1: Όποτε θέλει. Ναι, ωραίες συζητήσεις είναι αυτές.
0: Να είστε καλά, καλέ μου. Καλή συνέχεια, Κυριακής. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Στο κόκκινο.
3: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
4: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
3: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
5: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίτιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου «Το μυστικό του Ομπλίκ» από τις εκδόσεις Διόπτρα. Δύο αντίτυπα υπάρχουν για σας, 69-85-870-059 και βεβαίως 210-32-17-77. Και βεβαίως η συνέχεια. Συνέχεια έχει να κάνει με κάτι της που αναφέρεται στο θέατρο. Κάτι της που είναι προπαράσταση. Θα δούμε για τι πράγμα μιλάμε. Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα θα έχουμε τον εμπνευστή αλλά και τον άνθρωπο ο οποίος είναι πίσω από όλη αυτή την ιστορία.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς εμπεριέχει στη συγκεκριμένη περίπτωση η άμμος, η πρώτη ανάγνωση. Ο κύριος Μάνος Θηραίος μας έχει κάνει την τιμή και είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Δική μας χαρά και δική μας τιμή, δεν το συζητώ καν. Λοιπόν, για βάλτε μας το κλίμα. Τι ακριβώς έχουμε σαν μια πρώτη εικόνα, όπως φαντάζομαι, ενός πράγματος το οποίο θα ακολουθήσει, έτσι δεν είναι?
1: Να είμαστε όλοι καλά, ναι, θα ακολουθήσει κάποια στιγμή.
0: Θα είμαστε καλά, αισιόδοξοι να είμαστε, τουλάχιστον εμείς. Λοιπόν, για πείτε μας, τι έχουμε?
1: Έχουμε πάρει το σκελετό του έργου, τη δομή του έργου, τον λόγο του έργου και τίποτα περισσότερο. Μιλάμε για ένα έργο που λέγεται Άμμος.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε λοιπόν την ιδέα για να γιορτάσουμε λιγάκι τη σεζόν που ξεκινά και για να γιορτάσουμε έτσι λίγο και την ομάδα μας που στείνεται κάθε μήνα που περνάει όλο και περισσότερο, να κάνουμε μια πρώτη παρουσίαση του επόμενου έργου, εφόσον δεν ήταν προγραμματισμένο να ανέβει σχετικά άμεσα. Δόξα τω Θεώ, πάνε καλά τα δύο προηγούμενα. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μικρό πείραμα. Ναι, με ένα αναλόγιο, αλλά όχι με την έννοια που θα τη φανταζόταν κανείς. Δύο άνθρωποι κάθονται πάνω σκηνή και διαβάζουν.
0: Ναι, ναι.
1: Πήραμε τη δομή του έργου, το κείμενο του έργου, το προσαρμόσαμε σε κάποια σημεία για να παρουσιαστεί σε μορφή ανάγνωσης, το ξαναγράψαμε τρόπον τεινά σε μερικά σημεία, δημιουργήσαμε ένα ρόλο αφηγητή και έτσι με αυτόν τον τρόπο είναι μια παράσταση, ναι, στην οποία απλά η σύμβαση είναι ότι οι δύο πρωταγωνιστές δεν κινούνται και okay, δεν κάθισαμε να το μάθουμε απ' έξω, το διαβάζουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι μπήκαμε σε μια διαδικασία να φτιάξουμε μια νέα θεατρική ανάγνωση ενός έργου πρωτού καν αυτό ανέβει. Mm-hmm. Και αυτό ήταν μια πολύ δημιουργική διαδικασία.
0: Μια προανάκρουση λοιπόν ενός πράγματος που πρόκειται να έρθει, αλλά στέκεται και από μόνο του, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εχθές με έκπληξή μου, με καλή μου έκπληξη, άκουσα από μερικούς φίλους και ανθρώπους που ήρθαν και μας είδαν. Εχθές είχαμε την πρεμιέρα μας.
0: Ναι, εχθές και στις 12 του μήνα. Ναι, ναι, ναι.
1: 5 και 12, ναι, για δύο μέρες, για δύο βράδια το κάνουμε mm-hmm. μόνο. Είπαν με απόλυτη ειλικρίνεια ότι αυτό θα μπορούσε να είναι και μια σκηνοθετική άποψη για να ανέβει το έργο έτσι ακριβώς. Okay, χωρίς να το διαβάζουμε, αλλά θέλω να πω ότι θα μπορούσε και να είναι σκηνοθετική άποψη της πραγματικής παραγωγής του έργου.
0: Mm-hmm. Φαντάζομαι βέβαια ότι υπάρχει προοπτική για να υπάρχει ολοκληρωμένο το έργο κτλ.
1: Όμως
0: η σκέψη όμως και μόνο η σκέψη αυτής της πρώτης εικόνας, όχι κατά μόνας, δηλαδή όχι βρισκόμαστε εμείς σε ένα άδειο θέατρο και μεταξύ μας κάνουμε κάτι άλλο, αλλά ζητάμε
1: ακριβώς
0: και από τον κόσμο να υπάρχει, να συμμετάσχει, να συμμετέχει με την συμπεριφορά του, με τις ανάσες του, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς.
0: Και θα έλεγα και με τις ενδεχομένες αντιρρήσεις του, έτσι δεν είναι?
1: Ευτυχώς εχθές να πω ότι δεν υπήρξαν πάρα πολλές. Ξέρετε κάτι, το μεγάλο μου άγχος ήταν επειδή ακριβώς δεν ήταν στο μυαλό μας να το ανεβάσουμε το έργο αυτό άμεσα,
0: ναι,
1: ούτως ή άλλως.
0: Ναι, ναι.
1: Αποφασίσαμε μέσα στο καλοκαίρι, για τους λόγους που σας προείπα,
0: ναι, ναι,
1: να κάνουμε αυτές τις δύο βραδιές. Όμως το άγχος μέσα μου ήταν ότι το έργο δεν το είχαμε τεστάρει ούτε καν σε επίπεδο πολλών φίλων. Ήταν mm-hmm. κάτι με το οποίο καταπιαστήκαμε μέσα στο καλοκαίρι όταν αποφασίσαμε να το κάνουμε. Και δεν είχα έτσι ένα feedback.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Οπότε ήταν πολύ μεγάλο το
0: Είναι πολύ υποκειμενικό μεταξύ μας. Ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
1: Οπότε
0: βέβαια
1: ήμουν πάνω στη σκηνή, η σύμβαση που με τρομοκρατούσε, το διάβαζα και την ίδια στιγμή ήθελα να καταλάβω και τι συμβαίνει από κάτω, αλλά τελικά πήγε καλά. Δηλαδή και τα γέλια και οι ανάσες που είπατε πριν. Σημαίνει ότι το έργο πέρασε και αυτό για μένα ήταν η μεγαλύτερη χαρά μου εχθές το βράδυ.
0: Mm-hmm. Υποθέτω ότι κάπου στο πίσω μέρος μυαλών υπάρχει και να σταθεί από μόνο του, έτσι δεν είναι? Πέρα από το ότι το έργο θα είναι ολοκληρωμένο και θα παρουσιαστεί κάποια στιγμή, η θετική όμως άβρα που προέκυψε από τις και που θα συνεχιστεί βεβαίως στις 12 του Σεπτέμβρη στο Θέατρο Άβατον στις 9 το βράδυ, βοηθάει και να σκεφτούμε, λέω εγώ τώρα ως πονηρός δημοσιογράφος, να σκεφτούμε ότι μπορεί να υπάρξει και έτσι και μόνο του δηλαδή.
1: Σας λέω, χτες το βράδυ ξέρετε πως δουλεύουν τα μυαλά των Όπως θα δουλεύουν τα μυαλά των πονηρών, των πονηρών δημοσιογράφων και των πονηρών συγγραφείων και των πονηρών δημιουργών, γενικά όσοι καταπιανόμασταν με τις λέξεις. Εχθές μπήκαμε σε ένα τρυπάκι, βγήκαμε να φάμε κάτι μετά, δύο-τρεις φίλοι μετά την παράσταση. Και μπήκαμε κατευθείαν στο τρυπάκι ότι ναι, αλλά όταν ανέβει πρέπει να αλλάξει αυτό και πρέπει να αλλάξει εκείνο.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: να προσθέσει. Προφανώς.
1: Οπότε ήταν μια πολύ καλή πρώτη εντύπωση. Και επιμένω. Αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι βρήκαμε έναν τρόπο να στήσουμε κάτι το οποίο δεν είναι το κλασικό βαρετό αναλόγιο. Στήσαμε μια μικρή παράσταση καθιστή. Mm-hmm. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι. Πείτε μας δύο λόγια για την Άμμο ως έργο ολοκληρωμένο.
1: Έχετε δίκιο, δεν είπαμε τίποτα για το έργο.
0: Καλά δεν τα λέμε. Μια χαρά τα λέμε. Τι.
1: Όχι, ναι. Η Άμμος λοιπόν είναι η συνάντηση δύο ανδρών μπροστά από την ημέρα της. Του τελικού αποχαιρετισμού, της αποτέφρωσης της γυναίκας και του παιδιού του ενός εξ αυτών. Υπάρχει λοιπόν ο Κωνσταντίνος, ένας καθηγητής, ο οποίος έχασε τη γυναίκα του από τροχαίο και το παιδί του, και έρχεται από τη Γαλλία να συλληπιθεί ο Νικόλας, ένας ηθοποιός Έλληνας, ο οποίος κάνει καριέρα στη Γαλλία, ο οποίος υπήρξε μαθητής λυκείου, μαθητής στο λύκειο της νεκρής και καθηγητής, και φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του συζύγου, αυτού που έμεινε από πίσω. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο κοινός αποχαιρετισμός δύο ανδρών. Ο μικρός υπήρξε εραστής της νεκρής. Και έχουμε λοιπόν δύο ανθρώπους μπροστά σε δύο τεφροδόχους να προσπαθούν να αποχαιρετήσουν αυτήν που αγάπησαν και τους αγάπησε. Και την ίδια στιγμή να ισορροπήσουν τα όποια συναισθήματα μπορούν να γεννιούνται μεταξύ τους εκείνα τα 80 λεπτά που συνυπάρχουν σε εκείνο το δωμάτιο μπροστά στους τεφροδόχους.
0: Βαρύ ακούγεται.
1: Όπως είπε και μια φίλη μετά την πρώτη πρόβα στο θέατρο, μου λέει, μας είπε ότι εσύ και ο Βλάσης, ο Πασιούδης, την ιδέα να περάσει καλά ο κόσμος μαζί σας δεν σας έχει περάσει το μυαλό, μου λέει ποτέ. Είναι βαρύ. Δεν είναι όμως.
0: Το οποίο δεν είναι απαραίτητα, δεν απαραίτητα μομφή πάντως. Έτσι,
1: όχι, για όνομα, για όνομα.
0: Μην θεωρηθεί ότι το λέω με έτσι.
1: Όχι, άμα το θεωρούσα δεν θα έγραφα τέτοια έργα. Νομίζω ότι ο καθένας γράφει αυτό που νιώθει εκείνη τη στιγμή. Είναι βαρύ. Αλλά είναι την ίδια στιγμή πάρα πολύ γρήγορο και έχει τις ικανές δόσεις χιούμορ που, όχι, που δεν έχουν μπει επίτηδες για να, ξέρετε, να εξισορροπήσουμε
0: ναι.
1: Ή αυτό το που προκαλεί απέχθεια, το να περάσει το έργο στο κοινό και να γίνει ευχάριστο. Έχει τις δόσεις χιούμορ που έχει, που θα είχε μια τέτοια συνθήκη. Δηλαδή ένας σύζυγος και ένας εραστής συνυπάρχουν για να αποχαιρετήσουν την ίδια γυναίκα. Προφανώς και θα υπάρχει χιούμορ κάποια στιγμή, γιατί ο ένας θα ξεσπάει και θα λέει κάτι στον άλλον. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η διαδρομή. Δηλαδή το κομμάτι της συνύπαρξης των τριών αυτών ανθρώπων, ενώ οι παράλληλες σχέσεις συνεχίζονταν μέσα έναν άξονα Αθήνα, Παρίσι, Μασσαλία, με την γνώση του ενός ότι υπάρχει ο άλλος. Mm-hmm. Γιατί ο εραστής προφανώς και ήξερε ότι υπάρχει σύζυγος, αλλά και ο σύζυγος γνώριζε ότι υπάρχει εραστής. Οπότε περισσότερο ένα ταξίδι στο παρελθόν και στη σχέση αυτών των ανθρώπων. Δεν είναι μόνο το τώρα, είναι και το τι συνέβαινε σε όλη τη διάρκεια της κοινής του ζωής που ήταν για πάρα πολλά χρόνια.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Υποθέτω ότι λειτουργεί και η όλη διαδικασία, εάν μπούμε στην λογική της πραγματικότητας της συνύπαρξης των δύο ανθρώπων τα 87 λεπτά, υποθέτω ότι για αυτούς λειτουργεί και λυτρωτικά όλη αυτή η ιστορία, έτσι δεν είναι?
1: Κατά μία έννοια ναι. Νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά που μετά από τόσα κοινά χρόνια ζωής που αυτοί οι διάδρες μιλάνε ανοιχτά μεταξύ τους ένας μας στον άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί συνυπήρχαν κοινωνικά,
0: αλλά υπήρχε
1: με την οποιαδήποτε σύμβαση, αλλά ποτέ δεν είχαν συζητήσει οι δυο τους. Πάντοτε υπήρχε η σύμβαση της αμαλίας, της νεκρής.
0: Ναι,
1: που
0: και
1: που δεν υπάρχει πια.
0: Που έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου χιλιάδες πράγματα που δεν θα ήθελα ή δεν τόλμησα να τα συζητήσω, είτε παρόντος και των παρόντων και των δύο, είτε παρόντος του ενός.
1: Καταλαβαίνω. Αυτό που προσπάθησα στο γράψιμο, αλλά και στην. Και στο ανέβασμα, ακόμα και σε αυτό το πρώτο ανέβασμα, την πρώτη ανάγνωση. Δεν ήθελα ποτέ να ξεφύγει το επίπεδο της συνύπαρξης των τριών ανθρώπων σε ένα επίπεδο αντιζηλίας, ζήλιας ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι αυτή η σχέση, εφόσον ακριβώς κρατούσε χρόνια, και σας λέω με τη γνώση και των δύο πλευρών, έχει πολύ ενδιαφέρον να εξετάσεις από τη μεριά του άντρα, του καθενός από τους δύο άντρες, είναι τη σχέση εξουσίας, μπορεί να δεχτεί από μια γυναίκα είτε το αν ο εκείνος επιλέγει να φανεί θύμα, ενώ τελικά μπορεί να είναι ο χειριστικός της υπόθεσης. Και γενικά νομίζω όλες αυτές τις ισορροπίες που δεν τολμάμε να δούμε και πάρα πολύ καλά στη ζωή μας μερικές φορές, είναι μια βουτιά, όλη αυτή η αφορμή, τώρα ξέρω το κάνω ακόμα πιο βαρύ, αλλά όλη αυτή η αφορμή, επειδή έτσι συμβαίνει, όλη αυτή η κατάσταση μάλλον, δεν είναι, είναι περισσότερο αφορμή να κοιτάξουμε λίγο μέσα μας. Mm-hmm. Να δούμε λιγάκι.
0: Για όλα αυτά τα πράγματα που αφήνουμε να σέρνονται, ναι, έχετε δίκιο.
1: Ναι.
0: Έχετε δίκιο.
1: Την επίγνωση της σχέσης μας με κάποιον άνθρωπο, είτε είναι τόσο ακραία να ξέρεις ότι συνυπάρχεις και με κάποιον τρίτο, είτε όχι. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό ταξιδάκι, μια μικρή βουτιά έτσι μέσα. Και επειδή είμαι άντρας και γράφω για άντρες, νομίζω ότι με αυτό το κομμάτι των ανδρικών χαρακτήρων δεν έχουν ασχοληθεί, δεν έχουμε ασχοληθεί γενικότερα όσο θα έπρεπε. Θεωρούμε πάντοτε τον άντρα λίγο περισσότερο de facto, αποφασιστικό, χειριστικό, κακό ή μη. Αυτές τις μικρές διακυμάνσεις στην συνύπαρξή του με τη γυναίκα ή με τον εραστή στην προκειμένη περίπτωση είναι μικρά πραγματάκια, μικρές διαδρομές που νομίζω ότι τους έχουμε λίγο αδικήσει τους άντρες στο θέατρο ή στο σινεμά. Τους θεωρούμε πολύ πιο εύκολους από ό,τι ενδεχομένως να είναι.
0: Ναι, πολύ πιο solid, ναι, καταλαβαίνω δηλαδή.
1: Ναι, νομίζω ότι μιλάμε πάντα για την πολυπλοκότητα μιας γυναίκας ηρωίδας, όταν τους άντρες θεωρούμε λίγο τις περισσότερες φορές πιο solid, ναι, πιο συμπαγής και πιο ξεκάθαρος, ενώ δεν είναι απαραίτητα έτσι.
0: Και πιο αυτονόητος, ναι, ενώ δεν είναι έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι σαν την η γνωστή ιστορία, είναι αυτό που, αστείο είναι αυτό που θα πω, είναι που λέει παίρνουμε το ζάχαρο, αλλά το ζάχαρο αλλάζει 3.000 φορές την ημέρα.
1: Ακριβώς.
0: Το ίδιο συμβαίνει και με τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Συγγνώμη,
1: νομίζω, ναι.
0: Προσωπική μου εμπειρία ήταν αυτή, κυρία. Συγγνώμη.
1: Νομίζω πως έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν, και λογικό είναι όταν συνυπάρχουμε και όταν συγκρουόμεθα με πράγματα και με ανθρώπους κτλ. Έχουμε εικόνα πότε ακριβώς πρόκειται να υπάρξει ως ολοκληρωμένο έργο?
1: Σίγουρα εντός του 2027, πιο συγκεκριμένος από άποψη μήνα δεν μπορώ να είμαι. Αλλά σίγουρα πάντως όχι στο πρώτο τρίμηνο, μιλάμε από Απρίλιο 27.
0: Α, μιλάμε για το 27 λοιπόν.
1: Μιλάμε για το 27, μάλιστα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε να επιστρέψουμε με τα δύο έργα που τρέχουμε ήδη. Έχουμε την Φώκια, τον μονόλογο που επιστρέφει στις 3 Οκτωβρίου, κάθε Σάββατο βράδυ, για δεύτερη χρονιά. Και έχουμε και τις Λέξεις των Άλλων που, ποιος θα το πίστευε, συνεχίζουν για τρίτη χρονιά από 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα. Οπότε είναι λίγο ρίσκι, για να το πω σε αυτές τα ελληνικά, να μπούμε σε μια διαδικασία προετοιμασίας ενός νέου θεατρικού.
0: Όταν ξεκινήσουν πάντως οι παραστάσεις, θα τα ξαναπούμε, αγαπητέ κύριε. Εξυπακούεται. Να τα φρεσκάρουμε λίγο δηλαδή. Υπάρχει λόγος. Αφού μάλιστα υπάρχει ένας κόσμος και εκεί έξω που συνεχίζει να τα εμπιστεύεται. Λοιπόν.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο ευχάριστο που μπορεί να σου συμβεί.
0: Ναι.
1: Ανεξαρτήτως αριθμού κόσμου.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Καταλαβαίνω απόλυτα που λέτε.
1: Να ατυχεί ο λόγος σου, αυτό δεν ενδιαφέρει. Δεν είναι ούτε να γίνεις διάσημος, ούτε να, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, ούτε διάσημοι θέλουμε να γίνουμε, ούτε εγώ, ούτε ο Βλάς Πασιούδης που έχουμε φτιάξει και τη θεατρική ομάδα. Δεν είναι θέμα ούτε διασημότητας, ούτε επιτυχίας, ούτε τίποτα. Είναι η ανάγκη να ακουστούν αυτά που έχουμε στο μυαλό μας να πούμε. Σε όσους περισσότερο λοιπόν πηγαίνουν, τόσο περισσότερη χαρά μας δημιουργεί.
0: Βέβαια. Πάμε και στην ολοκληρωμένη τελευταία κουβέντα, η οποία είναι η μόνιμη εποδός των συζητήσεων μου. Πολλές ή λίγες οι θεατρικές σκηνές στην Αθήνα?
1: Πολλές. Και ήρθαμε και εμείς να γίνουμε περισσότερες.
0: Καλό είναι αυτό ή κακό?
1: Νομίζω ότι δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι καλό ή κακό.
0: Ναι, καλά, δεν απαντιέται.
1: Είναι καλό γιατί υπάρχει πολυφωνία.
0: Ναι, όντως.
1: Σαφέστατα. Και δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους αυτή η τελικά ευκολία εντός εισαγωγικών του να ακουστεί η θεατρική φωνή κάποιου που πραγματικά το επιθυμεί είναι ευλογία. Έτσι. Δεν υπάρχουν λοιπόν στεγανά πια, δεν υπάρχουν γέφυρες αδιάβατες για να ανεβεί το έργο σου ή να παίξει σε μια παράσταση. Από εκεί και μετά όμως νομίζω ότι όλη αυτή η πληθώρα δημιουργεί μια υπερπληροφόρηση στην οποία το κοινό κακά τα ψέματα δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ούτε το κοινό μπορεί να ανταποκριθεί. Ούτε τα media μπορούν να ανταποκριθούν, να μην τρελαθούμε τώρα. Οπότε πηγαίνεις λιγάκι, προσθέτεις και εσύ την ακόμα μια παράσταση σε αυτές που ήδη πιστεύεις ότι είναι πολλές και προσπαθείς απλά να βρεις τον τρόπο να επικοινωνήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το τι είναι αυτό που θέλεις να πεις, ελπίζοντας λοιπόν ότι κάποιος κάποιοι περισσότεροι θα σε προσέξουν μεταξύ των υπολείπων.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω, αν μου επιτρέπετε κάτι ακόμα, ότι
0: βεβαίως,
1: η υπερπληθώρα των παραστάσεων που σας είπα για μένα είναι ευλογία ως δημιουργό. Δημιουργεί μια ευκολία. Σημαίνει ότι υπάρχει μια ευκολία να ανέβουν τα έργα. Mm-hmm. Ότι υπάρχουν σκηνές, ότι υπάρχουν άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό όμως που δημιουργεί ως αναγκαία προϋπόθεση σε όποιον πάει να προσθέσει τη δική του παράσταση στην προϋπάρχουσα υπερπληθώρα, είναι ότι πρέπει να της δώσει χρόνο. Αυτό το ότι το ανεβάζω για 6 εβδομάδες ή 8 εβδομάδες, μια φορά την εβδομάδα για 6 παραστάσεις ή 8, κάνω το κέφι μου, το δημιουργικό μου κέφι, το λέω με την καλή έννοια, και μετά αποχωρώ, δεν πρόκειται να προλάβει να γίνει ποτέ τίποτα.
0: Όχι.
1: Επειδή ακριβώς υπάρχουν πολλές, πρέπει, νομίζω, όποιος είναι προετοιμασμένος να μπει στο παιχνίδι με όποιο ρίσκο, να δώσει χρόνο και ανάσα στην παράσταση που ανεβάζει.
0: Ιδιαίτερα μάλιστα, όταν το μεγαλύτερο μέσο είναι το στόμα με στόμα.
1: Ακριβώς. Και ένα πολύ περιορισμένο, αριθμητικά,
0: ναι,
1: κοινό που πηγαίνει στο θέατρο στην Αθήνα. Έτσι,
0: έτσι, έτσι, έτσι.
1: Είμαστε μια πόλη 5 εκατομμυρίων και ο αριθμός είναι, δεν νομίζω ότι φτάνει, ότι είναι εξαψήφιος ο αριθμός αυτών των μεμονωμένων ανθρώπων που πηγαίνουν θέατρο.
0: Που τουλάχιστον μία-δύο φορές το μήνα, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία συζήτηση για Κυριακή.
0: Θα τα ξαναπούμε, είναι σαφές. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Και με χαρά μου και εσείς να είστε καλά. Καλή Κυριακή.
0: Επίσης, για χαρά.

Αυτά λοιπόν με τον κύριο Θηραίο, ακούσαμε όμορφα πράγματα, θέλω να πιστεύω. Και για να δούμε και τους νικητές από την σημερινή μας κλήρωση. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες έχουν στείλει τα μηνύματά τους και τους ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο κύριος Στέργιος Συρμόγλου και η Ζωή Κοντιά. Ζωή Κοντιά και Στέργιος Συρμόγλου είναι αυτοί που θα πάνε από τις εκδόσεις Διόπτρα να παραλάβουν τα βιβλία τους. Λοιπόν, κάπου εδώ πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Κύριε Δοξαράς στον ήχο, Μαρία Θεπατσέλη στην επικοινωνία, Θανάση Λαζαρίδης στο μικρόφωνο, ακολουθεί ο Στέλιος Ελληνιάδης με τα όμορφα του φιλιά. Θα τα πούμε πάλι αύριο το βράδυ στις 9.

0: στο κόκκινο.
1: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια. Μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της, για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Οι πρώτες αντιδράσεις από το φάσμα των κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων αλλά και από αγρότες και συνταξιούχους στο προεκλογικό πακέτο Μητσοτάκη κάνουν λόγο για διάψευση προσδοκιών. Περιμέναμε κάποια στοχευμένα μέτρα για τους μικρομεσαίους και ουσιαστικά δεν είδαμε τίποτα. Είχαμε ακούσει πολλά και ήρθαν ελάχιστα, δηλώνει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Μάλιστα, σημειώνει χαρακτηριστικά πως δεν ακούσαμε τίποτα για συντονισμένη αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω μείωσης των έμεσων φόρων, ούτε για προσπάθειες πάταξης της λειτουργίας των καρτέλ. Την απογοήτευση των επαγγελματιών για τα μέτρα εξέφρασε και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, μιλώντας στο Μέγκα. Όπως είπε, η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν μπορεί να εξετάζεται μόνο αριθμητικά, αλλά σε συνάρτηση με την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Αναφέρθηκε στη διατήρηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, στηρίζοντας ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω και το τεκμαρτό εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών. Για τους επαγγελματίες, τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προκάλεσαν απογοήτευση και οργή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Καβαθάς. Από όσα ζητήσαμε, αρκετά έμειναν εκτός, δηλώνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, ο Βασίλης Κορκίδης, τονίζοντας ότι η παρέμβαση στη μελλοντική μείωση της προκαταβολής φόρου των επιχειρήσεων είναι μικρότερη των προσδοκιών της αγοράς. Δεν αντιμετωπίζονται τα πραγματικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Βασική ανάγκη μας είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, τονίζουν εκπρόσωποι των αγροτών. Για τους επαγγελματίες, τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προκάλεσαν απογοήτευση και οργή, δηλώνει ο εκπρόσωπος τύπου Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισα Σοκράτης Αληφτήρας. Ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Άξο, Δημήτρης Καπούνης, σημείωσε για τη μείωση φόρου που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι ο αγρότης δεν ζει από την εφορία, ζει από το χωράφι και το κοπάδι. Απογοήτευση εξέφρασε και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων, ο Τέος Στάθης Ανέστης, για τις εξαγγελίες που αφορούν τους συνταξιούχους, ειδικά για την αύξηση του έκτακτου επιδόματος από τα 300 στα 400 ευρώ, υποστήριξε ότι δεν αποτελεί ουσιαστική λύση απέναντι στην ακρίβεια. Σφυροκόπημα από την προοδευτική αντιπολίτευση στις εξαγγελίες Μητσοτάκη, με ανακοινώσεις που κάνουν λόγο για μετεκλογικές υποσχέσεις, ψίχουλα και ανύπαρκτη στήριξη σε σχέση με τα μεγάλα προβλήματα της ακρίβειας, της διαφθοράς, της υπερφορολογίας και της στέγασης. Σε αναμονή για την έναρξη της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της πτώσης και συντριβής του Phantom στην Τανάγρα που κόστισε τη ζωή στους δύο πιλότους, τον 40χρονο επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και τον 37χρονο σμηναγό Δημήτριο Πέτρου. Οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση τριήμερου πένθους μέχρι αύριο Δευτέρα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στις Αφίδνες, κοντά στα Διόδια, το Δήμο Οροπού Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 50 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα. Το πρωί αναζωπηρώθηκε η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο με 150 πυροσβέστες πλέον, 10 ομάδες δασοκομάντων, 48 οχήματα, 8 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα και στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Τραγικό δυστύχημα με ένα νεκρό και έναν τραυματία σημειώθηκε στον κόλπο και χριών στα Ίσθμια της Κορίνθου, όταν μεγάλη θαλαμιγός μήκους 50 μέτρων συγκρούστηκε με μικρή αλλιευτική λέμβο. Μετά το ναυτικό δυστύχημα, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη του κυβερνήτη της θαλαμιγού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Στη διεθνή ενημέρωση, σημαντική αναστάτωση στις αεροπορικές μετακινήσεις στην Ινδονησία προκαλεί η νέα έντονη δραστηριότητα του ηφαιστείου Άνακ Κρατακόα, καθώς η διασπορά ηφαιστειακής τέφρας οδήγησε τις αρχές στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων και το Διεθνές Αεροδρόμιο Σοεκάρνο Χάτα στη Τζακάρτα, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Συναθλητική επικαιρότητα. Για την τρίτη αγωνιστική της Super League σήμερα Κυριακή αγωνίζονται Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7 το απόγευμα, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 το βράδυ.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα, στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
5: Προστάς, σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
6: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς, να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
6: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
5: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σήμερα σας έχω μια έκπληξη. Θα μιλήσουμε βέβαια με αγαπημένα μου θέματα, τα οποία μπορεί εκ πρώτης όψης να φαίνονται ασύνδετα μεταξύ τους, αλλά η σύνδεσή τους είναι πάρα πολύ βαθιά και έχει και πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Θα καταλάβετε στη συνέχεια βέβαια, όταν θα ξεκινήσει η κουβέντα με τον καλεσμένο μου, που είναι ο Τάσος Λαμπρόπουλος, ένας Έλληνας που ζει για πολλά χρόνια στην Κίνα, είναι περισσότερο από 25 χρόνια, και θα μιλήσουμε μαζί του για την Κίνα, θα μιλήσουμε για θέματα πολιτισμού, θα μιλήσουμε για τις φιλοσοφικές αντιλήψεις που υπάρχουν, με τις οποίες ασχολείται ιδιαίτερα. Είναι συγγραφέας ο ίδιος, έχει γράψει μυθιστορήματα, ποιήσει, εμπνέεται πάρα πολύ από την φιλοσοφία και από την ιστορία και κάνει αυτές τις διασυνδέσεις ανάμεσα στους πολιτισμούς που βρίσκουν μεγάλη απήχηση και στο κινέζικο κοινό, κρίνοντας από τη ζήτηση που έχει ο Τάσος στα κινέζικα πανεπιστήμια, όπου τον καλούν πολύ συχνά να κάνει διαλέξεις και ασχολείται με την, να το πω έτσι απλά, με την σοφία των δύο λαών, δηλαδή του κινέζικου και του ελληνικού. Είναι όμορφο και ακούγεται όμορφα. Λοιπόν, Τάσος Λαμπρόπουλος, ποιητής, συγγραφέας και στοχαστής, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά ζει εδώ και πολλά χρόνια στη Σανγκάη και πηγαίνω έρχεται βέβαια, κρατάει ζωντανή την επαφή του με την Ελλάδα, έτσι και αλλιώς τα βιβλία του πρώτα εκδίδονται εδώ, έχουν εκδοθεί τα βιβλία του από τις εκδόσεις Όστρια και Κούρος. Μάλιστα χθες ο Τάσος ήταν στην έκθεση βιβλίου που ξεκίνησε προχθές στο πεδίο του Άρεως και σας έλεγα και χθες ότι πρέπει να την επισκεφτείτε οπωσδήποτε και να πάρετε και κανένα βιβλίο ή να σημειώσετε κανένα βιβλίο για να το παραγγείλετε από το βιβλιοπωλείο που ψωνίζετε. Λοιπόν, ήταν χθες και υπέγραφε βιβλία στην έκθεση και μπορεί να τον, συναντήσετε αν πάτε άλλη μια μέρα, γιατί μου είπε ότι θα την ξαναεπισκεφθεί την έκθεση, του άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ έχω μπροστά μου ένα από τα βιβλία του Τάσου, «Το φως των δύο κόσμων», το οποίο έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Όστρια. Αλλά και για το βιβλίο και για το περιεχόμενο και για όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε με τον Τάσο. Λοιπόν, Τάσο, καλώς ήρθες καταρχήν στο Κόκκινο, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ
0: και
1: πολύ.
0: Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που υπάρχουν άνθρωποι σαν και σένα, οι οποίοι έχουν αναλάβει οικειοθελώς, με δική τους πρωτοβουλία, έχουν αναλάβει αυτό το εξαιρετικά αναγκαίο, απαραίτητο, θα έλεγα έως και υποχρεωτικό έργο, του να ενισχύσουν τους δεσμούς ανάμεσα στους λαούς που έχουν πίσω τους τους δύο από τους μεγαλύτερους και παλαιότερους πολιτισμούς του κόσμου.
1: Έτσι. Στέλιο, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση καταρχήν στον σταθμό, στο ραδιοσταθμό εδώ στο Κόκκινο 105,5 και στην εξαιρετική εκπομπή σου. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.
0: Έκανα κανένα λάθος αυτά που έλεγες?
1: Όχι, καθόλου. Και έχουμε να πούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτό που μόλις είπες προηγουμένως είναι κάτι το οποίο γεννήθηκε μέσα μου από τα χρόνια τα πρώτα που βρισκόμουν στην Κίνα. Δηλαδή η ανάγκη να φέρω μαζί μου την Ελλάδα, να δείξω την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει κάτι άλλο να δείξει παρά αυτό το φως το οποίο έχει δημιουργήσει μέσα από την αρχαία ιστορία της. Σκεφτόμουν πολλές φορές και λέω σε κάποιους φίλους, φαντάζεστε να είχαν, ας πούμε, ένα Πλάτωνα, ένα Αριστοτέλη, ένα Σοκράτη, οι Γερμανοί τι θα είχαν κάνει αν τα είχαν αυτά, πόσα Ινστιτούτα θα είχαν, πόσο θα είχαν υποχρεώσει όλο τον πλανήτη να πρέπει να περνάει από αυτά τα Ινστιτούτα, να κάνει διαλέξεις, να κάνει και να... Πόσο προβολή θα είχαν ρίξει πάνω, έχοντας μόνο τρεις φιλόσοφους, ενώ εμείς έχουμε εκατοντάδες φιλόσοφους.
0: Καλά, και βέβαια έχουν σημαντικούς διανοητές οι Γερμανοί, αλλά τους έχουν τουλάχιστον 2000 και χρόνια μετά τους Έλληνες.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Υπάρχει
1: έτσι, ένα λοιπόν, έτσι λοιπόν γεννήθηκε σε μένα αυτό.
0: Και δεν θα υπήρχαν ούτε ο Νίτσε ούτε κανένας άλλος, δεν θα υπήρχαν αν δεν είχαν προϋπάρξει οι Έλληνες φιλόσοφοι.
1: Ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Είμαστε, δηλαδή. Όλη η δυτική σκέψη βασίζεται στην, στο ελληνικό φως.
0: Εντάξει, πήρανε και από αλλού βέβαια, αλλά νομίζω ότι οι ίδιοι έτσι κι αλλιώς το επικαλούνται και το υποστηρίζουν ότι ο πυρήνας του δυτικού πολιτισμού είναι ο ελληνορωμαϊκός, όπως λένε αυτοί. Εντάξει, μπάση περιπτώσει. Συνέχισε, δεν ήθελα να σε
1: διακόψω,
0: αλλά θέλω να μας πεις από την αρχή και τι ήταν αυτό που σε παραγκίνησε εσέναν έναν Αθηναίο συγγραφέα να βρεθείς και να εγκατασταθείς, να σε ουσιαστικά να σε υιοθετήσει η Κίνα.
1: Ναι.
0: Πώς έγινε. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο.
1: Όχι, όχι, όχι. Από μικρή ηλικία.
0: Μήπως διάβασε από πολύ νωρίς Καζαντζάκη.
1: Ακριβώς.
0: Αλήθεια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το πέτυχες αυτό. Γιατί ο Καζαντζάκης ήταν ένας αγαπημένος συγγραφέας. Και κάποια στιγμή έπεσε στα χέρια μου το ταξιδεύοντας η Ιαπωνία-Κίνα. Και άρχισα να διαβάζω. Αλλά για κάποιο λόγο κόλλησε με την Κίνα εκεί. Με τον τρόπο που μιλούσε. Αυτό το ψυχογράφημα του λαού που έκανε. Και έχω να πω αυτό, ότι υπάρχουν φίλοι σήμερα στην Κίνα που έχουν διαβάσει το βιβλίο ή τους το έχω προτείνει και το διαβάσανε. Και γυρίζουν και μου λένε, τι είναι αυτός ο άνθρωπος, λέει. Πώς μπορεί.
0: Να σου πω, το φως των δύο κόσμων ή την κόρη του ήλιου.
1: Όχι,
0: ποιο βιβλίο τους έχεις δώσει.
1: Τους έχω δώσει ένα.
0: Να διαβάσουν Καζαντζάκη.
1: Ναι, του Καζαντζάκη, το ταξιδεύοντας. Και τους λέω λοιπόν. Αφού το διαβάσουν, λέει, ποιος είναι αυτός, λέει, ο συγγραφέας, λέει, ο Νίκος Καζαντζάκης. Πώς μπορεί, λέει, ένας Έλληνας συγγραφέας να μπορεί να πιάσει την ψυχή του κινέζικου λαού με τέτοιο τρόπο. Τι ψυχογράφημα έχει κάνει, λέει, αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχουμε ξανασυναντήσει τέτοιο
0: πράγμα. Καλά, ήταν πολύ πρικισμένος άνθρωπος, ο Καζαντζάκης.
1: Έβλεπε, δηλαδή, είδε ένα ολόκληρο λαό και τον περιέγραψε μέσα στο ταξιδεύοντας, και μάλιστα στο ταξιδεύοντας είχε πει ότι σκοπεύω να πάω για 10 χρόνια να ζήσω στην Κίνα. Αλλά δεν έγινε αυτό. Ο λόγος ήταν ότι επιστρέφοντας από το δεύτερο ταξίδι του πέθανε στη Γερμανία από κάποια ίωση που είχε, κάποιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είχε κάνει ταξίδια, τέτοια ταξίδια, και έγραφε και στην Ρωσία είχε πάει και είχε γράψει.
1: Είχε, ναι, το ταξιδεύοντα είχε... σε πολλά μέρη.
0: Πολλά μέρη, ας πούμε.
1: Έτσι λοιπόν από το 2002, έγινε πραγματικότητα το όνειρό μου. Το όνειρο ήταν ένα παιδικό όνειρο. Τότε θυμάσαι που σαν παιδιά είχαμε τις μεγάλες εγκυκλοπαίδειες, Μπριτάνικα, Χάρι Πάτσι, ξέρω εγώ, Δερματόδετες.
0: Και πήγαμε λοιπόν. Ήλιος.
1: Μπράβο. Και πήγαινα λοιπόν στο Κάπα. Εγώ άνοιγα στο Κίνα. Και αφιέρωνε πολλές σελίδες εκεί πέρα και διάβαζα. Ρε, τι κράτος είναι αυτή η πράγμα. Έβλεπα κάτι οριζόνες, κάτι αυτά, κρατάγανε κάτι καλάθια, κάτι σαν ένα άλλος πλανήτης. Και μου είχε μείνει από παιδί αυτό. Αργότερα λοιπόν ασχολήθηκα περισσότερο και διάβασα περισσότερο και την ιστορία τους και τη φιλοσοφία τους, και ξαφνικά ανακάλυψα ότι εκεί πέρα είναι ένας απίστευτος κόσμος. Ένας άλλος φωτεινός κόσμος, παράλληλος με την Ελλάδα, και μου γεννήθηκε αυτή η ιδέα ότι κάποια μέρα θέλω να πάω εκεί.
0: Θα σου ήσουν λίγο ανήσυχο, παιδί, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ανήσυχο, παιδί, ναι, ανήσυχο. Όντως. Περισσότερο όμως με τα βιβλία και το πνευματικό κομμάτι, παρά, ας πούμε, ξέρεις, με το παιχνίδι. Ήμουν ένα παιδί, δηλαδή, που έπαιζα και με τα παιδιά στη γειτονιά, αλλά μου άρεσε πολύ να διαβάζω από πολύ μικρή ηλικία.
0: Είχες και τάσεις φυγής.
1: Τάσεις φυγής, όχι, δεν είχα, όχι.
0: Ήταν δηλαδή καθαρά. Η επιλογή σου ήταν καθαρά λογική.
1: Λογική. Προέκυψε η Κίνα λοιπόν, γιατί το 2002 που πήγα εκεί έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή είδα μια.
0: Πού πρώτο πήγες?
1: Πήγα στη Σανγκάη. Την ίδια χρονιά επισκέφτηκα και το Πεκίνο. Και το επόμενο έτος, το 2003. Το 2003 πήγα και στο Θιβέτ. Αλλά πάμε τώρα για το 2002. Μου λέει ένας φίλος λίγο πριν φύγω. Τάσο μου λέει, πού πας εκεί πέρα? Ξέρεις κανέναν εκεί? Λέω, όχι. Πού πας, μου λέει, εκεί? Εκείνη μέσα του πουθενά, θα σε εξαφανίσουν. Εγώ δεν έδωσα καμία σημασία βέβαια στα λόγια και πήγα. Και όταν έφτασα, χαμογελούσα μόνος μου, ξέρεις, μπροστά στον ποταμό Χουάνγκπου που ρέει και χωρίζει την πόλη στα δύο. Είναι ένα απίστευτο τμήμα της πόλης, στο κέντρο δηλαδή. Βλέπεις τους ουρανοξύστες, βλέπεις τα πράγματα. Κοίτουσα δεξιά μου, αριστερά μου το στόμα ανοιχτό και χαμογελούσα, σκεφτόμενος τα λόγια που πας, ας πούμε, στη μέση του πουθενά. Και λέω, αν αυτή είναι η μέση του πουθενά, τότε έχω έρθει σε καλό μέρος. Και ναι, πεντακάθαροι δρόμοι, μια τάξη, ένα. Τι να πω τώρα. χαρούμενοι Κινέζοι, χαμογελαστοί.
0: Έτσι ήταν από τότε.
1: Έτσι ήταν από τότε.
0: Που ακόμα ήταν, ναι, κάπως πιο φτωχοί από ό,τι είναι σήμερα.
1: Ήταν πιο φτωχοί από ό,τι είναι σήμερα, αλλά πρέπει να σου πω ότι αυτοί οι Κινέζοι που ζουν, ας πούμε, στην Κίνα είναι λίγο διαφορετικοί από τους Κινέζους που βλέπουμε εδώ. Γιατί αυτοί οι Κινέζοι που βλέπουμε εδώ έχουν φύγει πολλά χρόνια πριν. Οι περισσότεροι που έχουν έρθει στην Ελλάδα δεν έχουν έρθει από την Κίνα.
0: Και να σου πω, έχουν προσαρμοστεί όπως προσαρμόστηκαν οι Έλληνες στη Αναστόρια.
1: Ακριβώς, κάτι τέτοιο.
0: Και έχουν...
1: κάτι τέτοιο.
0: Έχουν λίγο μπασταρδέψει.
1: Έχουν λίγο αλλάξει. Καταρχήν έχουν περάσει και δύσκολα, με την έννοια ότι φεύγοντας, ας πούμε, φύγανε για μια καλύτερη ζωή, πήγανε στην Ευρώπη, πήγανε, ξέρω και εγώ, στην Ιταλία, στην Αυστρία κτλ. Αυτοί οι Κινέζοι ήρθαν στην Ελλάδα, όταν άνοιξε η Ελλάδα, είπαν να μια ευκαιρία ακόμα. Ταυτόχρονα όμως η Κίνα ανέβηκε, άλλαξε και σήμερα οι περισσότεροι θα γυρίσουν στην Κίνα παρά να φύγουν από την Κίνα.
0: Ναι, είναι χαρακτηριστικό και το λέει και ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας διπλωμάτης και διανοητής και έχει γράψει και σπουδαία βιβλία, ο οποίος έχει πολύ συχνή παρουσία στο διαδίκτυο, είναι πολύ δημοφιλή στα κανάλια τα διαδικτυακά παγκοσμίως, ο Κισόρ Μαχμπουμπάνι, ο οποίος ήταν Σιγκαπουριανός διπλωμάτης και λέει, ας πούμε, ότι γιατί ακούει πολλές κατηγορίες κατά της Κίνας και λέει ότι σκεφτείτε μόνο ότι από την Κίνα φεύγουν Κινέζοι για να επισκεφθούν άλλες χώρες, φεύγουν για διακοπές, για οτιδήποτε, φεύγουν το χρόνο, ξέρω εγώ, 140-150 εκατομμύρια άνθρωποι και γυρίζουν όλοι.
1: Γυρίζουν όλοι. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο.
0: Είναι ένα κριτήριο.
1: Φυσικά. Έτσι,
0: δηλαδή, αν ήταν τόσο πολύ δυσαρεστημένοι, περνούσαν πολύ άσχημα κτλ., όπως σε πολλές χώρες υπάρχει τάση φυγής. Είναι λογικό.
1: Να πω πάνω σε αυτό. Για τους Κινέζους, πάντοτε αυτό το οποίο έλαμπε ήταν το Χονγκ Κονγκ. Και ξέρεις, το Χονγκ Κονγκ, σαν ήταν κιόλας μια αποικία αγγλική, κάποια στιγμή υπογράφει, δόθηκε πίσω στην Κίνα, αλλά με την αυτή ότι για κάμποσα χρόνια ακόμα, για 40,
0: για 50 χρόνια,
1: για 50 χρόνια ακόμα, θα έχει ένα ξεχωριστό καθεστώς. Οπότε λοιπόν οι Κινέζοι πάντοτε θέλανε να επισκεφτούν το Χονγκ Κονγκ και όταν το επισκεπτόντουσαν λέγανε πω τι είναι αυτό, διαφορετικό.
0: Ναι, γιατί εκεί είχαν ρίξει πολλά λεφτά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Οι Βρετανοί
1: σήμερα,
0: ήταν
1: λοιπόν,
0: το οικονομικό τους κέντρο για όλη την Ανατολική Ασία.
1: Πήγαινες λοιπόν στο Χονγκ Κονγκ και έβλεπες ουρές, ας πούμε, στα μαγαζιά από Κινέζους για να αγοράσουν, ας πούμε, κάποια μπραντς ή κάποια πράγματα. Και σήμερα δεν υπάρχει αυτό, γιατί εδώ και χρόνια δηλαδή. Γιατί άμα βάλεις στο Χονγκ Κονγκ, βλέπεις Σαγκάι, οχριά. Είναι σαν να μην υπάρχει, ας το πούμε.
0: Σαν επαρχιακή πόλη.
1: Τίποτα. Είναι ένα χωριό, ας πούμε, και μάλιστα με τα σπίτια. Καλά. Και με τους ουρανοξύστες παλαιωμένους. Ναι. Όταν οι άλλοι έχουν το τελευταίο design, ας πούμε, αρχιτεκτονικό, σε πράγματα, σε θάματα.

0: Ναι, και σήμερα κάνουν κριτική στους Κινέζους για ελλειμματική δημοκρατία, όταν στο Χονγκ Κονγκ όλα αυτά τα χρόνια που ήταν οι Βρετανοί ήταν ένα πολύ αυστηρό καθεστώς, το οποίο διοικείται από Βρετανική Αντιβασιλεία και δεν υπήρχε καμία δημοκρατία, ούτε υποτυπώδης δηλαδή. Αντίθετα, το Κινέζικο κράτος έχει επιτρέψει και στο Χονγκ Κονγκ, που διατηρεί τη σχετική του αυτονομία, έχει βουλή, λειτουργεί δηλαδή με ένα μοντέλο, αν θέλεις, δυτικού τύπου δημοκρατίας, έτσι, που είναι και διαφορετικό από το μοντέλο που εφαρμόζεται στην Κίνα. Όλα αυτά γιατί δεν τα ξέρει ο κόσμος και έχει πέσει, θα το έχεις υποστεί αυτό, Τάσο μου, έχει πέσει και πέφτει πάρα πολύ αντικινέζικη προπαγάνδα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ο κόσμος πιστεύει άλλα πράγματα.
0: Πιστεύει άλλα πράγματα.
1: Συναντάω Αμερικανούς, οι οποίοι έρχονται στην Κίνα και λένε, καλά, δεν το πιστεύουμε, λέει, αυτό που είδαμε εδώ πέρα. Εμείς, λέει, στην Αμερική ξέραμε άλλα για την Κίνα, ακούγαμε άλλα για την Κίνα και μόνο όταν έρθει κάποιος και δει τι είναι εδώ πέρα, τότε θα καταλάβει. Επίσης, επειδή ξέρω ότι έχεις ασχοληθεί πολύ και έχεις μελετήσει πολύ όλο το φάσμα, ας πούμε, του κινέζικου θαύματος, το οποίο εγώ το έζησα. Έτσι το έζησα, χρόνο με το χρόνο εκεί. Και έχουμε να πούμε,
0: Να πούμε γι' αυτό. Εκεί στερώ.
1: Έχουμε να πούμε γι' αυτό. Επειδή γνωρίζω ότι το έχεις μελετήσει, αξίζει να πούμε ότι η Κίνα, όπως και το Χονγκ Κονγκ και όλη εκεί η περιοχή, αλλά ιδιαίτερα η Κίνα, υπέστη μεγάλη βαρβαρότητα από το δυτικό κόσμο, από αποικιοκράτες που μπαίνανε και σκοτώνανε, που τους πουλούσανε με το ζόρι το όπιο, τα έχεις πει αυτά και όλα και σε εκπομπή κλπ. Και έχουμε να πούμε ότι αν μιλήσουμε, ας το πούμε, και δούμε την πραγματικότητα, ποια είναι η Κίνα, θα δούμε ότι είναι μια Κίνα η οποία δεν έχει κάνει πολέμους. Εκτός από μια κατάληψη του Θιβέτ που έκανε, πολέμους δεν έχει κάνει η Κίνα.
0: Καλά, αλλά και έτσι, παλιότερα το Θιβέτ ανήκε σε αυτή τη μεγάλη αυτοκρατορική επικράτεια.
1: Οι Κινέζοι, μου είπε κάποια στιγμή ένας ο οποίος ήταν πολιτικός, ας το πούμε έτσι, ότι μπορεί να ήταν και λάθος το ότι μπήκαμε, λέει, στο Θιβέτ, αλλά να ξέρεις, μου λέει, ότι το Θιβέτ το πληρώνει η Κίνα, γιατί το Θιβέτ δεν προσφέρει κάτι, δεν βγάζει κάτι, δεν έχει ούτε διαμάντια, ούτε χρυσό, ούτε τίποτα. Ναι. Εμείς το πληρώνουμε το Θιβέτ.
0: Κυρίως είναι έρημος, ορεινή.
1: Και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία της έξυπνης δήθεν προπαγάνδας των Αμερικανών, την οποία την έχουν χρησιμοποιήσει ξανά. Οι Αμερικανοί κάνουν λίγα κολπάκια, τα οποία τα έχουν μάθει όλοι, ας πούμε. Όσοι παρατηρούν την πολιτική ξέρουν τι κόλπα κάνουν. Λέγανε, ας πούμε, το 2004, ελευθερώστε το Θιβέτ. Ελευθερώστε το Θιβέτ, λοιπόν, γιατί πρέπει, ας πούμε, να τους σεβαστείτε. Γιατί ξέρουν ότι ξεκινώντας από αυτό το πράγμα μπορούν να διαλύσουν μια ολόκληρη.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: βέβαια
1: η Κίνα είναι όπως η Σοβιετική Ένωση. Είναι λαοί διάφοροι ενωμένοι.
0: Ναι,
1: οπότε σου λέει μια σπίθα, άμα βάλουμε. Ελευθερώστε το Θιβέτ, λέει, για να έχετε, να αξίζετε να έχετε τους Ολυμπιακούς. Οι άλλοι δεν τους αξίζετε. Ενώ εμείς οι καλοί Αμερικάνοι που δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο, έτσι, μπορούμε, ας πούμε, να το πούμε αυτό.
0: Λοιπόν, Τάσος Λαμπρόπουλος, εξαιρετικός ομιλητής, θα πούμε πάρα πολλά, έχουμε ευτυχώς ώρα. Για να ακούσουμε τα διαφημιστικά του ημιώρου και επανερχόμαστε αμέσως για να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα.
2: Στο κόκκινο.
3: Μπροστά σου, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
4: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
3: Τέλος τα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
5: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίτιδα της ΔΕΘ, όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη

0: Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλλέα στον Μίστερ Πρετάντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια. Μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
3: The answer, my friend, is blowing in the wind.
1: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα.

0: ο δοξαράς μας από προσανατολίζει με τις παρεμβάσεις του. Λοιπόν, Τάσος Λαμπρόπουλος από τη Σανγκάη, Αθηναίος, συγγραφέας, στοχαστής, ψαγμένος άνθρωπος, ο οποίος ανέλαβε πρωτοβουλιακά να ενισχύσει τις υποτυπώδεις κατά κάποιον τρόπο σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κίνα, ενώ τις σύγχρονες, πατώντας βεβαίως ο άνθρωπος πάνω σε βαθύτερες ρίζες που συνδέουν τους δύο λαούς, που είναι οι πολιτισμοί τους. Και είναι και αυτό ένα συμπτωματικό, αλλά δεν ξέρω τυχαίο γεγονός, για το οποίο θα ρωτήσω τον καλεσμένο μου σήμερα, τον Τάσο Λαμπρόπουλο, πώς γίνεται να συμπίπτει περίπου χρονικά, είναι πολύ κοντά δηλαδή, προηγείται μερικά χρόνια ο Κομφούκιος από τον Σοκράτη, αλλά συμπίπτουν δηλαδή οι μεγάλοι φιλόσοφοι της Κίνας και της Ελλάδας χρονολογικά, πριν 2.500 χρόνια, έτσι. Λοιπόν, ο Τάσος ασχολείται πολύ, όπως σας έχω ήδη πει, με την φιλοσοφία, ασχολείται με τη μυθολογία και κάνει αυτές τις διασυνδέσεις μεταξύ των δύο πολιτισμών, πράγμα που βρίσκει μεγάλη απήχηση στην Κίνα. Είναι περιζήτητο στα Κινέζικα Πανεπιστήμια και πηγαίνει εκεί και τον παρακολουθούν οι φοιτητές και συχνά και οι διδάσκοντες με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή την εντύπωση έχω δημιουργήσει, Τάσο, και να σου πω ότι μιλώντας και με διάφορους άλλους ανθρώπους που έχουν ακούσει για σένα, που έχουν σχέση με την Κίνα, και μου το έχουν επιβεβαιώσει αυτό. Δηλαδή έχεις κάνει όνομα στην Κίνα. Είσαι ένας ελληνικός δράκος.
1: Ναι, θέλω να πω το εξής, ότι όταν πρωτοπήγα...
0: Να πούμε ότι το δράκο στην Κίνα είναι τίτλος τιμής,
1: τίτλος
0: έτσι.
1: Τιμής, βέβαια.
0: Ενώ εδώ το χρησιμοποιούμε...
1: Ναι, ναι, το δράκος είναι ένα σύμβολο, αρχαίο σύμβολο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και από τους βασιλείς αυτοκράτορες και λοιπά. Και είναι και ένα σύμβολο δύναμης και λοιπά. Να πω ότι... Τα πρώτα χρόνια που βρέθηκα στην Κίνα, το πρώτο πράγμα που διαπίστωσα ήταν αυτός ο μεγάλος θαυμασμός και σεβασμός των Κινέζων προς τον ελληνικό πολιτισμό. Οπουδήποτε πήγαινα και έλεγα ότι είμαι Έλληνας, αμέσως άνοιγαν οι πόρτες, ερχόντουσαν με ενδιαφέρον να μιλήσουν για μένα κτλ. Και έτσι ξεπήδησε μέσα μου αυτή η σπίθα ότι θα μπορούσα, αφού υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, θα μπορούσα εγώ να μεταφέρω πράγματα του ελληνικού πολιτισμού. Σαν συγγραφέας πάντα το είχα αυτό βέβαια, γιατί μέσα στα βιβλία μου δεν με ενδιαφέρει τόσο να πω την ιστορία, να είμαι απλά ένας storyteller. Με ενδιαφέρει περισσότερο να περάσει μέσα το νόημα, μέσα από την ελληνική φιλοσοφία και την κινέζικη φιλοσοφία, πραγμάτων που αφορούν τη ζωή και το θάνατο. Πράγματα που αφορούν δηλαδή, που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, μυητικές αλήθειες που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας.
0: Γι' αυτό βάζεις και πολύ σύγχρονους προβληματισμούς στο ακροατήριο,
1: στα βιβλία μου,
0: στα νέα παιδιά και στα νέα παιδιά σου, έτσι.
1: Ακριβώς. Στους φοιτητές εκεί πέρα, ας πούμε, ναι. Έχω πάντοτε το ενδιαφέρον να τους δημιουργήσω ένα κίνητρο να ασχοληθούν περισσότερο με το πνεύμα και με την αρχαία σοφία. Τους λέω, ξέρετε ποιοι είστε εσείς. Ίσως δεν ξέρετε, το έχετε ξεχάσει. Έτσι, είστε οι Κινέζοι και έχετε μια υποχρέωση, όπως και οι Έλληνες. Έχουμε και οι δύο λαοί μια υποχρέωση.
0: Γιατί τώρα αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε κοινωνίες υπερσύγχρονες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οι Κινέζικες κοινωνίες είναι πολύ μοντέρνες.
1: Και έχει συμβεί.
0: Να σου φωτάσω παρένθεση.
1: Ναι.
0: Έβλεπα χθες ένα βιντεάκι από την Κίνα, από αυτά τα χιλιάδες που κυκλοφορούν. Είναι μια νοτιοαφρικάνα λευκή κοπέλα. Η Λίζα νομίζω τη λένε, η οποία κάνει ρεπορτάζ, γυρίζει, και είχε πάει σε ένα κατάστημα της Huawei και έδειχνε τα τελευταία τηλέφωνα και πραγματικά δηλαδή είναι υπερδιαστημικά,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή
0: τηλέφωνα, τώρα έχει βγάλει η Huawei ένα καινούριο τηλέφωνο, το λέει Pura Max νομίζω, το οποίο ας πούμε διπλώνει πόσες φορές, γίνεται
1: φορές,
0: σχεδόν
1: ναι, και
0: σαν
1: ανοίξεις,
0: πακέτο τσιγάρου
1: είναι,
0: γίνεται
1: μια μεγάλη
0: και μετά
1: οθόνη,
0: το ανοίγεις και είναι σαν ένα τάμπλετ μεγάλο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Με μια ποιότητα εικόνας απίστευτη και η αξία του, δηλαδή η λιανική του τιμή είναι πολύ πιο κάτω από την τιμή του iPhone.
1: Ναι.
0: Και έλεγε αυτή η κοπέλα ότι αυτό πια σηματοδοτεί και το τέλος της Apple. Ναι, το έλεγε η κοπέλα, ναι, αυτή, ας πούμε, της είχε κάνει τέτοια εντύπωση.
1: Στην Κίνα, λοιπόν, θέλω να πω ότι, ναι, μαζί με όλο αυτό το...
0: Και τα παιδιά μεγαλώνουν, ναι, σε αυτό τον κόσμο.
1: Με αυτή,
0: έτσι,
1: την έκρηξη τεχνολογική, γιατί η Κίνα...
0: έχει και κινδύνους αυτό,
1: ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Εδώ και τα τελευταία χρόνια έχει μια τεχνολογική έκρηξη, έχει ξεπεράσει κατά πολύ όλα τα κράτη και πολλές φορές σε πολλούς τομείς και την Αμερική που θεωρείται το πρώτο κράτος. Αυτό, λοιπόν, έχει δημιουργήσει ένα νεοπλουτισμό, γιατί μάζεψε τα λεφτά, έτσι, του πλανήτη, και έτσι η νεολαία κάπου λίγο έχει χαθεί μέσα σε αυτό το νεοπλουτισμό και έχουν βάλει σαν πρότυπο, ας πούμε, το να κερδίσω λεφτά η ζωή μου, ας πούμε, στη ζωή μου πρέπει να κερδίσω λεφτά. Πάω, λοιπόν, εγώ στις διαλέξεις και τι κάνω. Χρησιμοποιώ τη δικιά τους φιλοσοφία και τη δικιά μας και προσπαθώ, ας πούμε, στα παιδιά αυτά να τους βοηθήσω να κάνουν ένα καινούριο πνευματικό επαναπροσδιορισμό, ώστε να ξεφύγουν από αυτό το πράγμα, από την αναλγησία που προκαλεί η λατρεία στο χρήμα. Γιατί η λατρεία στο χρήμα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η λατρεία στην ύλη και η λατρεία στο χρήμα, τι κάνουν? Σε κρατάνε σε μια ύπνωση, νομίζοντας ότι όλη στη ζωή αυτό πρέπει να πετύχεις. Ο στόχος της ζωής σου είναι, ας πούμε, να έχεις όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Και όταν φτάνεις προς το τέλος της ζωής, εκεί καταλαβαίνεις ότι όλη η ζωή πέρασε και εσύ κάπου δεν πήρες χαμπάρι. Ότι ο σκοπός της ζωής δεν είναι το χρήμα. Και γιατί το ξέρω, τους λέω στα παιδιά. Παιδιά, ο σκοπός της ζωής δεν είναι το χρήμα. Γιατί το γνωρίζω όμως εγώ αυτό? Με κοιτάνε, γιατί δάσκαλ? Θα σας πω λέω. Εάν ο σκοπός της ζωής ήταν το χρήμα, τότε εγώ που έχω δουλέψει όλη μου τη ζωή και έχω καταφέρει και έχω βάλει εκατομμύρια και έχω και δύο βίλες και έχω και ένα προσωπικό ιδιωτικό αεροπλάνο, όταν πεθάνω θα το πάρω μαζί μου. Φυσικά είναι, αφού έχω δουλέψει όλη μου τη ζωή. Όλη μου τη ζωή δεν δούλεψα να τα κάνω αυτά. Και το έκανα με κόπο και τα έκανα και έτσι σωστά, τα έφερα σωστά. Θα τα πάρω μαζί μου? Μπορώ να τα πάρω μαζί μου? Όχι. Αν δεν μπορώ, λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχω θέσει σε σκοπό της ζωής να τα πάρω μαζί μου και φεύγω με άδεια χέρια και δεν έχει γίνει τίποτα, κάτι άλλο κρύβεται από πίσω. Κάποιος άλλος μάλλον πρέπει να είναι ο σκοπός της ζωής.
0: Ναι, βεβαίως. Και ξέρεις, εγώ αντιλαμβάνομαι, επειδή όπως σωστά επισήμανες και το δέχομαι αυτό σαν σχόλιο εκ μέρους σου, ότι ασχολούμαι πάρα πολύ και ασχολούμαι από τα νεανικά μου χρόνια με την Κίνα και νομίζω ότι έχω μια αρκετά καλή κατανόηση των φαινομένων και των συμβάντων στην Κίνα. Λοιπόν, έχω ευτυχώς την αίσθηση ότι η κινέζικη ηγεσία και γενικά ο πνευματικός της κόσμος, που έχει ένα πολύ υψηλό πολιτιστικό επίπεδο και έχουν και μια σοφία, είναι φανερό από τον τρόπο που συμπεριφέρονται, από τις επιλογές που κάνουν και από τα αποτελέσματα που έχουν πετύχει. Λοιπόν, βλέπω ότι έχουν υπόψη τους για τις παρενέργειες που έχει η επιτυχία τους. Γιατί αυτοί συνεχώς παρακολουθούν και έχουν ωφεληθεί πάρα πολύ παρακολουθώντας την πορεία και του δυτικού κόσμου και της Σοβιετικής Ένωσης.
1: Τα λάθη που γίνανε.
0: Τα λάθη που γίνανε,
1: ναι, σωστά,
0: και
1: σωστά,
0: που το ίδιο το σύστημα, ακόμα και η επιτυχία του, μπορεί να σε οδηγήσει στην αυτοκαταστροφή. Εγώ, ξέρεις τι λέω τώρα στους συμπολίτες μας εδώ, πολύ συχνά, χωρίς να είμαι τόσο σοφός, λέω ότι οι κοινωνίες οι οποίες ζήσανε σε συνθήκες φτώχειας επί χιλιάδες χρόνια, μιλάμε για το μεγάλο κομμάτι των, ναι, κοινωνιών, ναι, ναι, υπήρχαν πάντα οι αριστοκρατίες, mm-hmm, αλλά οι κοινωνίες ήταν φτωχές επί, mm-hmm, χιλιάδες χρόνια.
1: Σωστό.
0: Μέχρι, θα έλεγα, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μεγάλη ανάκαμψη που είχε και ένα δημοκρατικό χαρακτήρα στη διαμήρυνση ενός μέρους
1: του πλούτου
0: έγινε μετά τον πόλεμο. Και στην Ευρώπη ακόμα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και στην Αμερική. Και λέω, λοιπόν, ότι οι άνθρωποι είχαν εκπαιδευτεί επί χιλιάδες χρόνια και διαχειρίζονταν τη φτώχεια. Είναι πολύ νωρίς για τους ανθρώπους που ζήσανε στην μεταπολεμική ευημερία να τη διαχειριστούν. Και από εκεί βλέπουμε τα φαινόμενα του νεοπλουτισμού, της αλαζονίας, mm-hmm, της αδιαφορίας για τον άλλον, της του ατομισμού, όλα αυτά. Και όλα αυτά τώρα είναι σαν κίνδυνοι. Θα τα αντιμετωπίσει και η Κίνα.
1: Γιατί ξεχάσατε.
0: Και εσύ τώρα το επισημαίνεις.
1: Το επισημαίνω και του λέω: ξεχάσατε κάτι. Χάσατε κάτι. Όπως όλοι δηλαδή, σε όλους συνέβη αυτό που περνάτε τώρα, το πέρασε η Ευρώπη, ας πούμε, το πέρασε η Αμερική, τώρα το περνάτε εσείς, αυτός ο νεοπλουτισμός. Τι έχει συμβεί με αυτό λοιπόν? Έχετε ξεχάσει ότι ο πραγματικός πλούτος είναι ο πλούτος της ψυχής. Το σπάνιο διαμάντι και το φως της ζωής βρίσκεται μέσα μας και όχι έξω. Σου λέω λοιπόν και κάποιες μικρές διδακτικές ιστορίες, έτσι, γιατί θέλω ας πούμε τα παιδιά να καταλάβουν και μέσα από μικρές ιστορίες. Και τους λέω λοιπόν την ιστορία του Ζητιάνου, που λέει λοιπόν, ήταν ένας Ζητιάνος, ο οποίος καθόταν στην άκρη σε ένα γεφύρι εκεί στο ποτάμι σε μια πόλη, χρόνια ολόκληρα. Και πετούσε λοιπόν μια δεκάρα να πάρει φαγητό, να ζήσει. Καθόταν λοιπόν σε ένα κουτί ξύλινο, σε μια κασέλα βρώμικη. Δεν είχε ούτε να πάρει μια καρέκλα, ας το πούμε, χρόνια πολλά. Κάποια μέρα λοιπόν πέρασε μπροστά του και ένας πολύ πλούσιος και του λέει: «Σας παρακαλώ κύριε, δώστε μου, ξέρω κι εγώ, ένα σέντς». Τον κοιτάζει ο πλούσιος και λέει: «Εγώ να σου δώσω χρήματα, εσύ είσαι πιο πλούσιος από μένα. Πώς γίνεται λέει αυτό? Εγώ λέει δεν έχω να φάω, μάλλον λάθος κάνετε». Και όμως του λέει: «Δεν κάνω λάθος. Τι έχει το κουτί αυτό μέσα που κάθεσαι?» «Τίποτα», λέει, «ένα παλιό μπαούλο, παλιό αυτό, λέει, το έχω 40 χρόνια. Άνοιξε το», του λέει. «Σπάστο και αν ξέρω, και αν δεν έχει τίποτα», του λέει, «θα σου αγοράσω εγώ μια καρέκλα». Υπακούει λοιπόν ο Ζητιάνος, το σπάει και τι να δει, ότι είναι μέσα γεμάτο διαμάντια. Ήταν μέσα γεμάτο διαμάντια. 40 χρόνια καθόταν σε ένα κουτί γεμάτο διαμάντια. Τι λέει αυτή η ιστορία, τους λέω στα παιδιά, ποιος είναι αυτός ο Ζητιάνος? «Εγώ», τους λέω, «είμαι αυτός ο Ζητιάνος». Εσύ. Ο καθένας από εμάς είναι αυτός ο Ζητιάνος, ο οποίος επαιτεί μια δεκάρα ενώ έχει ένα πλούτο. Τεράστιο. Πού βρίσκεται αυτός ο πλούτος? Μέσα του. Και τι κάνει? Ζητάει από την κοινωνία μια δεκάρα. Η κοινωνία λοιπόν δεν έχει να σου δώσει τίποτα. Καμία δεκάρα δεν πρόκειται να σου δώσει η κοινωνία. Η κοινωνία μόνο έχει να σου πάρει. Η κοινωνία μόνο να παίρνει έχει. Δεν έχει να δώσει. Αν θέλετε λέω κάτι να πετύχετε, αν θέλετε κάτι να φτιάξετε, πρέπει να γυρίσετε την προσοχή σας μέσα σας. Όπως εγώ σαν συγγραφέας, αν θέλω να γράψω, μπορώ να γράψω ένα βιβλίο, αν το μυαλό μου είναι διάχυτο και τρέχει εδώ, τρέχει εκεί, όχι.
0: Πρέπει εκεί λοιπόν... τώρα εσύ προσφεύγεις στον Πλάτωνα, βέβαια.
1: Ναι, στον Πλάτωνα. Και υπάρχει και η ιστορία του σπηλαίου του Πλάτωνα. Γιατί τους λέω και αυτά τα πράγματα, ότι νομίζετε ότι η ζωή είναι αυτές, ας πούμε, οι φιγούρες που βλέπετε που προβάλλονται, αλλά η πραγματική ζωή, όπως λέει ο Πλάτωνας, δεν είναι μέσα στο σπήλαιο, είναι έξω από το σπήλαιο, σε εκείνη τη λιακάδα έξω, να βγεις έξω από το σπήλαιο. Αλλά ξέρεις τι συμβαίνει, Στέλιο? Ακόμα και να αποδείξει σε κάποιους ανθρώπους ότι το σπήλαιο και οι σκιές που βλέπουν δεν είναι αληθινή ζωή, αλλά είναι μόνο οπτασίες, ακόμα και να το αποδείξεις, δεν θέλουν να βγουν έξω από το σπήλαιο. Δεν θέλουν. Τους αρέσει εκεί το ψέμα, να μείνουν εκεί μέσα.
0: Εντάξει, είναι οι κυρίαρχες κουλτούρες αυτές, οι οποίες έχουν και υλική βάση, γιατί η εξουσία έχει διαμορφώσει κουλτούρες για να μπορεί να ελέγχει την κοινωνία. Εσύ θέλεις ανθρώπους ελεύθερους στη σκέψη. Αυτοί οι ελεύθεροι άνθρωποι για την εξουσία, όταν είναι αντιλαϊκοί, είναι επικίνδυνοι. Αλλά μου έλεγε στην κουβέντα που κάναμε πάνω σε αυτό, ότι η κυβέρνηση κινέζικη για να ισορροπήσει τον έντονο υλισμό που δημιουργείται από την ευημερία, η οποία η ευημερία είναι το ζητούμενο, έτσι, δηλαδή αλίμονο να μην ήταν. Δεν είμαστε υπέρ της άποψης ότι για να έχουμε πνευματικότητα πρέπει να ζούμε στις κουρελούδες.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Όχι,
0: δεν είμαστε παρανοϊκοί.
1: Απλά να ξεφύγουμε από αυτή την εσφαλμένη, ας πούμε,
0: να
1: τοποθέτηση
0: αυτό,
1: ότι το χρήμα είναι τα πάντα.
0: Ναι, να κάνουμε τη σωστή ιεράρχηση των αξιών,
1: ναι,
0: και των υλικών και των πνευματικών. Και εσύ λες, για παράδειγμα, ότι μου έλεγες ότι στην Κίνα η πολιτεία έχει ρίξει πολύ μεγάλο βάρος, δημιουργεί σε όλη τη χώρα χιλιάδες, μου είπες, μουσεία και βιβλιοθήκες.
1: Χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες. Τα έχω δει, βεβαίως.
0: Μου έχεις δείξει, μου έδειξες και εικόνες βιβλιοθηκών που νομίζω ότι νομίζω δηλαδή εγώ ότι ήταν κατασκεύασμα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Όχι, υπάρχουν τέτοιες βιβλιοθήκες στις οποίες έχουν πάρει αρχιτέκτονες και Κινέζους, αλλά και από όλο τον κόσμο, τους καλύτερους αρχιτέκτονες, και έχουν φτιάξει βιβλιοθήκες και στο τελευταίο χωριό. Βιβλιοθήκες που μπαίνεις μέσα και μένεις με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή, και δεν τους λέω λοιπόν, μου παίρνουν καμιά φορά συνέντευξη, ας πούμε, και το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, τη τοπική, ας πούμε, να μιλήσω σαν Έλληνας και αυτά, και λέω, Θέλω να σας πω συγχαρητήρια, λέω, για αυτές τις χιλιάδες βιβλιοθήκες που έχουν φτιαχτεί. Όχι μόνο στη Σαγκάη μέσα, που είναι εκατοντάδες. Σε κάθε χωριό που έχω πάει υπάρχουν βιβλιοθήκες. Και ξέρετε, λέω, τα συγχαρητήρια δεν πάνε τόσο, λέω, σε αυτό το υπέροχο κτίσμα που έχετε κάνει με αρχιτεκτονική τελευταίας. Έτσι, αυτή. Δεν είναι εκεί το συγχαρητήρια. Το συγχαρητήρια είναι γιατί είναι γεμάτες παιδιά.
0: Αυτό μου έλεγες
1: αυτό
0: και
1: είναι
0: με,
1: γεμάτες
0: με
1: παιδιά.
0: Εντυπωσίασες.
1: Ναι. Μπαίνεις καθημερινά στη βιβλιοθήκη και λες χιλιάδες παιδιά μέσα διαβάζουν. Παίρνουν βιβλία, δανείζονται βιβλία, κάνουν. Δηλαδή εκεί ζουν τα παιδιά και βλέπεις να κρατάνε βιβλία. Έχουν αφήσει τα κινητά τηλέφωνα κάτω και λέω, οπ, εδώ πέρα υπάρχει ελπίδα.
0: Δύο πράγματα θέλω να σου πω πάνω σε αυτό, Τάσο, γιατί τώρα εγώ διάφορα πράγματα που έχω αποτυπώσει τα επιβεβαιώνω μέσα από σένα. Γιατί εσύ είσαι ένας πολύ ενεργός πολίτης στην Κίνα, δεν είσαι τουρίστας. Και ένα πράγμα είναι ότι διάβασα ότι πολλές βιβλιοθήκες σύγχρονες στην Κίνα σε κάποιες πόλεις λειτουργούν όλο το 24ωρο.
1: Βεβαίως. Βεβαίως λειτουργούν όλο το 24ωρο. Επίσης θα πω κάτι ότι και η κυβέρνηση έχει επίσης βοηθήσει και μεγάλα βιβλιοπωλεία ή αλυσίδες βιβλιοπωλίων να δημιουργήσουν, ας πούμε, καφέ τα οποία έχουν κάνει επεκτάσεις χώρων και έχουν δημιουργήσει ένα ωραίο καφέ, πολύ ωραίο περιβάλλον, όπου μπαίνεις στο βιβλιοπωλείο, παίρνεις όποιο βιβλίο θέλεις, δωρεάν, κάθεσαι, πίνεις τον καφέ, το διαβάζεις και το ξαναβάζεις στη θέση του όταν φεύγεις. Και έρχεσαι την επόμενη μέρα και το παίρνεις από εκεί που το έχεις αφήσει στη σελίδα τάδε και το τελειώνεις το βιβλίο. Ναι, βέβαια, και έρχονται πολλοί.
0: Εντάξει, οπότε δηλαδή έχουν συνείδηση των προβλημάτων, των παρενεργειών που έχει η επιτυχής τους πορεία και η οικονομική τους ανάπτυξη.
1: Γίνεται έτσι, προσπάθεια, θα έλεγα. Ναι, γίνεται προσπάθεια, ναι. Έτσι ώστε η νεολαία να μην κοιτάζει μόνο το χρήμα. Με το χρήμα υπάρχει το εξής. Έτσι. Νομίζω ότι το χρήμα γίνεται και ο διάβολος. Γιατί γίνεται ο διάβολος? Γίνεται η διαβολή από το χρήμα. Γιατί όταν τοποθετήσεις την πυραμίδα των αξιών της ζωής, το χρήμα να είναι στην κορυφή, τότε συμβαίνει κάτι. Η πραγματική αξία της ζωής εκπίπτει. Δεν υπάρχει. Αφού έχεις βάλει το χρήμα πάνω, έτσι, πάει η ζωή, κατεβαίνει. Από τη στιγμή λοιπόν που συμβαίνει αυτό, γι' αυτό γίνονται και οι πόλεμοι. Οι πόλεμοι γίνονται για τα χρήματα. Ο ένας σκοτώνει τον άλλον για το χρήμα. Λοιπόν, όταν λες λοιπόν ότι όταν σαν κοινωνία το διαλαλείς με τους δικούς σου τρόπους, έτσι, δεν το λες ευθέως, αλλά το διαλαλείς ότι όποιος έχει χρήμα είναι κάποιος, τότε έχεις μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό λέω στα παιδιά ότι σήμερα αξία έχει να είσαι κάποιος μέσα σου. Έτσι, πρώτα να κάνεις την επένδυση μέσα σου και μετά. Συμπαντικός κανόνας είναι ότι αν ένας άνθρωπος έχει φως μέσα του, έχει ανέβει, έτσι, ψυχοπνευματικά και ψυχονοητικά και έχει φτάσει να είναι κάπου ψηλά, θα ακολουθήσει και το χρήμα. Δεν μπορεί να μην ακολουθήσει το χρήμα. Υπάρχει λοιπόν μια ωραία ιστορία που θέλω να την πω εδώ πέρα. Πολύ όμορφη μικρή ιστορία. Λέει λοιπόν ο δάσκαλος, πέστε μου, λέει, ποια είναι η μεγαλύτερη αξία στην πυραμίδα των αξιών που λέγαμε προηγουμένως. Σηκώνουν οι μαθητές στα χέρια, λέει, πες μου εσύ, λέει, η αγάπη. Λέει, όχι, δεν είναι η αγάπη. Περίμενα ότι θα ήταν η αγάπη. Άλλος λέει η δικαιοσύνη, ούτε. Άλλος η ελευθερία, ούτε. Είπαν λοιπόν όλες τις αξίες, δεν ήταν καμία. Λέει ο δάσκαλος, θα σας πω ποια είναι. Αυτή, λέει, η αξία που είναι στην πυραμίδα των αξιών είναι κάτι τόσο μικρό, κάτι τόσο εύθραυστο, που ούτε το βάζει στο μυαλό σας, κάτι τόσο ταπεινό. Είναι η αναπνοή. Η οποία αναπνοή έρχεται και φεύγει όπως το κύμα της θάλασσας. Και κάθε φορά που έρχεται, φέρνει μαζί της την ευλογία της ζωής. Γιατί έτσι ζούμε. Κάποια μέρα θα εισπνεύσουμε, θα εκπνεύσουμε και άλλη αναπνοή δεν θα έρθει. Και τότε θα ανοίξουμε την πόρτα για την άλλη ζωή. Αλλά κοιτάξτε, λέει, να δείτε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αγάπη, ούτε για δικαιοσύνη, ούτε για ελευθερία, ούτε για όλα αυτά τα ωραία που είπατε, τις αξίες, χωρίς να ζούμε. Πρέπει πρώτα να ζούμε. Και αυτή η μικρή αναπνοή πάει, λέει, στην κορυφή. Στην κορυφή της πυραμίδας των αξιών είναι αυτή η αναπνοή, γιατί αυτή η αναπνοή είναι η ίδια η ζωή. Φέρνει τη ζωή. Και λέει όμως ο δάσκαλος, πριν τελειώσει το μάθημα, θέλω να δω, λέει, και πρακτικά. Εγώ, λέει, τα λέω σωστά? Ή η κοινωνία έξω που λέει ότι το χρήμα είναι, τα λέω σωστά? Και ρωτάω, λέει, τον καθένα από εσάς, μπορούν τα λεφτά όλου του κόσμου, όλου του κόσμου τα λεφτά, να αγοράσουν μία μόνο σου αναπνοή? Να πάρουμε έναν άνθρωπο, λέει, εκπνέει και δεν έρχεται, λέει, αναπνοή, πεθαίνει. Και τότε δίνουμε τα λεφτά όλου του κόσμου για να αγοράσουμε μία μόνο αναπνοή του ακόμα. Μόνο μία. Μπορούμε? Όχι. Συμπέρασμα, λέει ο δάσκαλος. Αν τα λεφτά όλου του κόσμου δεν μπορούν να αγοράσουν μία μόνο σου αναπνοή, μόνο μία, τότε ποιος είσαι εσύ? Ποιο θαυμαστόν είσαι εσύ? Και ποιοι είναι αυτοί που σε έχουν πείσει ότι χωρίς λεφτά στην τσέπη σου είσαι τίποτα? τέλος του μαθήματος.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε εδώ. Τελειώνουμε μόνο την πρώτη ώρα. Το να κρατάμε τον Τάσο Λαμπρόπουλο, δεν τον αφήνουμε να φύγει, είτε με το ελληνικό του όνομα είτε με το κινέζικο, έτσι. Λοιπόν, Τάσος ή Χουολόγκ. Εδώ θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, να ρωτήσουμε και άλλα πράγματα, και φιλοσοφικά αλλά και υλικά, γιατί είμαστε και πρέπει να τα συνδυάζουμε όλα. Και ο πρόεδρος Μάο έλεγε ότι πρέπει να συνδυάζουμε την πνευματική με τη χειρονακτική εργασία για να είμαστε ολοκληρωμένοι άνθρωποι.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Συνεχίζεται η συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Επέμεινε στο στόχο της αυτοδυναμίας, παράλληλα είπε πως δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά. Καταφέρθηκε εναντίον της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αλλά και του ΠΑΣΟΚ, ενώ παραδέχθηκε τα λάθη του, όπως είπε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην αχρίαστη, όπως την χαρακτήρισε, πανεπιστημιακή αστυνομία. Και υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων που εξήγηλε χθες στη ΔΕΘ, λέγοντας «Λυπάμαι, δεν μπορώ να δώσω περισσότερα». Την ίδια ώρα καταγράφονται οι πρώτες αντιδράσεις στο προεκλογικό πακέτο Μητσοτάκη για διάψευση προσδοκιών και ψίχουλα που δεν απαντούν στην ακρίβεια και στα αιτήματα της κοινωνίας που ασφικτιά κάνουν λόγο εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αγροτών και συνταξιούχων. Περιμέναμε κάποια στοχευμένα μέτρα για τους μικρομεσαίους και ουσιαστικά δεν είδαμε τίποτα. Είχαμε ακούσει πολλά και ήρθαν ελάχιστα, δηλώνει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Μάλιστα, σημειώνει χαρακτηριστικά πως δεν ακούσαμε τίποτα για συντονισμένη αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω μείωσης των έμεσων φόρων αλλά και για προσπάθειες πάταξης της λειτουργίας των καρτέλ. Την απογοήτευση των επαγγελματιών για τα μέτρα εξέφρασε και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς, μιλώντας στο ΜΕΓΑ. Όπως είπε, η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν μπορεί να εξετάζεται αριθμητικά αλλά σε συνάρτηση με την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Αναφέρθηκε στη διατήρηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση του κατώτατου συμπαρασύρει προς τα πάνω και το τεκμαρτό εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών. Για τους επαγγελματίες, τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προκάλεσαν απογοήτευση και οργή, ανέφερε. Από όσα ζητήσαμε, αρκετά έμειναν εκτός, δηλώνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, ο Βασίλης Κορκίδης, τονίζοντας ότι η παρέμβαση στη μελλοντική μείωση της προκαταβολής φόρου των επιχειρήσεων είναι μικρότερη των προσδοκιών της αγοράς. Δεν αντιμετωπίζονται τα πραγματικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Βασική ανάγκη μας είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, τονίζουν εκπρόσωποι των αγροτών, όπως ο εκπρόσωπος τύπου Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, ο Σωκράτης Αληφτήρας, που είπε ότι τα μέτρα προκάλεσαν απογοήτευση και οργή, και ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Άξο, Δημήτρης Καπούνης, που σημείωσε για την μείωση φόρου ότι ο αγρότης δεν ζει από την εφορία, αλλά από το χωράφι και από το κοπάδι. Απογοήτευση εξέφρασε και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ, ο Στάθης Ανέστης, για τις εξαγγελίες για τους συνταξιούχους, ειδικά για την αύξηση του έκτακτου επιδόματος από τα 300 στα 400 ευρώ, υποστήριξε ότι δεν αποτελεί ουσιαστική λύση απέναντι στην ακρίβεια. Σφυροκόπημα από την προοδευτική αντιπολίτευση στις εξαγγελίες Μητσοτάκη, με ανακοινώσεις που έκαναν λόγο για μετεκλογικές υποσχέσεις, ψίχουλα και ανύπαρκτη στήριξη σε σχέση με τα μεγάλα προβλήματα της ακρίβειας, της διαφθοράς, της υπερφορολογίας και της στέγασης. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της πτώσης και συντριβής του Phantom στην Τανάγρα που κόστησε τη ζωή στους δύο πιλότους. Οι ενόπλες δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση τριήμερου πένθους μέχρι αύριο Δευτέρα. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω της φωτιάς που ξέσπασε στις Αφίδνες στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Αθηνών Λαμίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Δροσοπηγής, στην οδό Ειρήνης Δροσοπηγής από το ύψος της οδού Τρίτωνος και στην οδό Χρυσανθέμων από το ύψος της οδού Διός στην περιοχή των Αφιδνών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 50 πυροσβέστες, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα. Ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά, στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, η οποία καίει 5 μέρες και αναζωπηρώθηκε το πρωί. 150 πυροσβέστες, 10 ομάδες δασοκομάντων, 48 οχήματα, 8 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Στη διεθνή ενημέρωση, νέα κλιμάκωση στο Λίβανο παρά την εκεχηρία. 4 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο νότο, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. 2 νεκροί στην Ναμπατίγια Αλφάουκα και 2 γυναίκες που σκοτώθηκαν στην Άραμπ Σαλίμ, γειτονική πόλη. Ο προσωρινός απολογισμός περιλαμβάνει επίσης 20 τραυματίες, μεταξύ των οποίων αρκετές γυναίκες και 3 παιδιά. Και στην αθλητική επικαιρότητα, για την τρίτη αγωνιστική της Super League, σήμερα Κυριακή αγωνίζονται Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7 το απόγευμα, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 το βράδυ. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί αύριο Δευτέρα με το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6 το απόγευμα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Υψηλές θερμοκρασίες στους 36 θα φτάσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη Μία. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στις 2 με το μεσημεριανό μαγκαζίνο του σταθμού με το Διονύση Ελευθεράτου.
2: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
2: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια, μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
3: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με τον Τάσο Λαμπρόπουλο, ο οποίος, όπως έλεγα στην αρχή, αν δεν ανοίξατε από την αρχή το ραδιοφωνό σας, είναι Αθηναίος, αλλά η ζωή τα έφερε έτσι, οι ανησυχίες του, το ενδιαφέρον του για την φιλοσοφία, για τους πολιτισμούς, για τα ταξίδια, για τους άλλους λαούς, και εγκαταστάθηκε στην Κίνα. Ζει στη Σανγκάη εδώ και πολλά χρόνια, έχει παντρευτεί και μια καλή Κινέζα και έρχεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, δεν έχει αποκοπεί εδώ από το δικό μας τον τόπο, κάνει και τις αναγκαίες συγκρίσεις βέβαια, αλλά σήμερα δεν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε τόσο πολύ για το πώς βλέπει την Ελλάδα, γιατί μπορεί να ακούσουμε και τίποτα στενάχωρο και δεν είναι να χαλάσουμε τις καρδιές μας σήμερα. Προτιμάμε να μάθουμε, έτσι κι αλλιώς τα δικά μας εδώ τα ξέρουμε εμείς, τα ξέρουμε καλά, τα ζούμε κάθε μέρα. Θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω τον υπόλοιπο χρόνο, την επόμενη ώρα που μας απομένει, για να μάθουμε περισσότερο για την Κίνα, αλλά να μάθουμε ακόμη περισσότερα πράγματα για αυτή την πνευματική διάσταση με την οποία ασχολείται ο Τάσος, πάνω στην οποία οικοδομεί και τη δική του σχέση με τους Κινέζους, και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει και στην εμβάθυνση των σχέσεων ανάμεσα στους δύο λαούς, κάτι το οποίο η πολιτεία δεν το έχει κάνει, δεν το έχει κάνει ούτε ο πνευματικός κόσμος της Ελλάδας, δεν το έχουν κάνει ούτε τα πολιτικά κόμματα, ούτε καν ο αριστερός χώρος, τον οποίο εγώ τον μέμφωμαι για αυτή την απουσία του από αυτό το πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο αλλάζει την ανθρωπότητα ολόκληρη, δηλαδή τον παράγοντα Κίνα, και σαν προέκταση του παράγοντα Κίνας το γεγονός ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στην ανθρωπότητα από τις χώρες του λεγόμενου παγκόσμιου νότου, της παγκόσμιας πλειοψηφίας δηλαδή, που αποτελεί και το 87-88% του πληθυσμού της γης, μιας κινητικότητας που έχει να κάνει με την ανεξαρτητοποίηση των χωρών, την απομάκρυνσή τους από τα δυτικά μοντέλα σκέψης και δράσης και της καλλιέργειας των δικών τους πολιτισμών και της συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ των λαών και των κρατών πάνω στη βάση της ιδιαιτερότητας του καθενός, όχι στην καταστροφή και στην εξαφάνιση της ιδιαιτερότητας και της ισοπαίδωσης και της επιβολής ενός μοντέλου πολιτισμού, αλλά ανάπτυξη μέσα από το πολιτιστικό απόθεμα που έχει ο κάθε λαός, η κάθε χώρα. Και αυτό είναι έτσι κι αλλιώς και το μήνυμα που στέλνουν οι Κινέζοι με την ειρηνική τους πολιτική σε όλο τον κόσμο. Ότι λένε ότι εντάξει, εμείς τα καταφέραμε, αλλά το δικό μας μοντέλο δεν αντιγράφεται έτσι όπως είναι. Το δικό μας μοντέλο έχει κινέζικα χαρακτηριστικά. Πρέπει κάθε χώρα, κάθε λαός να βασιστεί στο δικό του πολιτισμό, στις δικές του δυνατότητες και να αναπτύξει το δικό του, να δημιουργήσει το δικό του δρόμο. Και θα βοηθηθεί σε αυτό πάρα πολύ από όλες τις άλλες χώρες οι οποίες θα ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Και θα γίνει ένα πράγμα συνεργατικό. Γι' αυτό η Κινέζια, ένα από τα πρώτα πράγματα που στήσανε, ξεκινώντας την διεθνή του σχέση με τους άλλους λαούς, δημιουργήσανε τον καινούργιο δρόμο του μεταξιού, το BRI όπως λέγεται, το Belt and Road Initiative. Ξεκινήσανε δηλαδή τον καινούργιο δρόμο του μεταξιού, συνεργάζονται με πάνω από 150 χώρες, από τις 193 χώρες που έχει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, και με αυτόν τον τρόπο έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα. Έχουν δημιουργήσει δηλαδή ένα καινούριο πεδίο μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν και οι υπόλοιποι, να βρουν το δρόμο τους και να αναπτυχθούν, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να υιοθετήσουν κανένα μοντέλο, χωρίς να τους υποχρεώνει κανείς να γίνουν υποτελείς σε ένα καινούριο αφεντικό. Πολύ σημαντικό. Τάσο, ναι. Κάπως έτσι τα βλέπω.
1: Ναι, ναι. Είπες πάρα πολύ ωραία πράγματα και ενδιαφέροντα, και ξέρω ότι έχεις μελετήσει πολύ το φαινόμενο Κίνα. Επειδή αυτό που είπες είχε δύο τμήματα, θα πάρω πρώτα το πρώτο, το οποίο άπτεται και στη δραστηριότητα που έχω και στις διαλέξεις που δίνω. Δηλαδή, ζώντας στην Κίνα χρόνια, διαπίστωσα αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι οι Κινέζοι μας αγαπούν, μας σέβονται και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική σοφία. Αυτό λοιπόν μου έδωσε το πρώτο έναυσμα, αλλά και την πίστη ότι σαν Έλληνας έχω κάτι να δώσω. Και δεν είμαι εγώ, είναι ο κάθε Έλληνας που έχει κάτι να δώσει. Άρα λοιπόν εδώ πέρα πρέπει να επαναπροσδιοριστούμε σαν λαός. Δηλαδή δεν έχουμε οικονομική δυνατότητα, δεν έχουμε αυτό το φάσμα το οικονομικό που μπορούμε να σταθούμε δίπλα σε γίγαντες. Αλλά και ένας γίγαντας όπως είναι η Κίνα δεν μας αψηφά επειδή δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Αντιθέτως, λέει η Ελλάδα, όπου είναι να είναι και Έλληνας. Ελάτε, μου λέει, οπωσδήποτε. Πρέπει να μιλήσετε και εσείς, γιατί πρέπει να είναι και η Ελλάδα, λέει, στο φόρουμ αυτό. Να κάνετε μια ομιλία εσείς, να εκπροσωπήσετε την Ελλάδα. Γιατί δεν γίνεται χωρίς την Ελλάδα. Αφού η Ελλάδα, η οικονομία της είναι τόσο χάλια, είναι ένα μικρό κράτος, ένα τίποτα. Έτσι, μόνο 10 εκατομμύρια άνθρωποι μπροστά σε 1,5 δισεκατομμύριο. Και σου λέει η Ελλάδα.
0: Στη Σανγκάη, τι πληθυσμό έχετε?
1: 30 εκατομμύρια. Λοιπόν, να πω τώρα λοιπόν ότι για μένα το είδα αυτό, το έζησα και είδα ότι εμείς μπορούμε να δώσουμε φως. Αν λοιπόν εμείς μπορούμε να δώσουμε φως, πρέπει λοιπόν εμείς οι ίδιοι να βρούμε το φως. Εκεί λοιπόν, όταν χρειάστηκε να μιλήσω για την Ελλάδα και να δώσω φως, έπρεπε να τρέξω, να θυμηθώ ποιος είμαι. Και έτσι πρέπει να κάνει λοιπόν και ο κάθε Έλληνας. Πού είναι τώρα η παγίδα? Γιατί είπες προηγουμένως, Στέλιο, πολύ σωστά, ότι δεν θέλουμε να σας πικράνουμε εδώ. Φυσικά δεν θέλουμε να σας πικράνουμε, αλλά υπάρχει ένα θέμα τώρα εδώ πέρα με την Ελλάδα. Έχει πέσει ο κόσμος σε μια παγίδα, στην παγίδα του χρήματος. Πάλι όλα θα τα δούμε οικονομικά, δηλαδή η νευμάρια θα τη δούμε μόνο οικονομικά. Όχι, η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν οικονομικά η δυνατή χώρα. Η Ελλάδα έχει να δώσει φως. Είπαμε προηγουμένως, στο διάλειμμα έλεγα ότι και ένα κεράκι μόνο αναμένο φτάνει να διώξει το σκοτάδι. Πρέπει λοιπόν ο κάθε Έλληνας να γίνει αυτό το κεράκι. Γιατί? Γιατί το δικαιούται. Γιατί ο Έλληνας έχει αυτή πίσω του, έχει αυτό το θησαυρό πίσω του, ο οποίος είναι δικός του. Δεν μπορεί να τον πάρει κανένας. Αλλά δεν τον χρησιμοποιεί. Τον ξέχασε εκεί πίσω. Πρέπει λοιπόν ο Έλληνας να τρέξει και να επαναπροσδιοριστεί. Πρέπει λοιπόν να βρει τον τρόπο να γεμίσει την ψυχή του με φως, να βάλει την προσοχή του στα φωτεινά σημεία της ζωής, να βάλει την προσοχή του. Γιατί ζούμε σε φεδρούς καιρούς, σε δύσκολους καιρούς, σε ανάλγητους καιρούς, και πρέπει λοιπόν, για να βρει την ισορροπία του άνθρωπος, ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος περνάει όλες αυτές τις δυσκολίες, να μπορέσει να καταλάβει ότι αξίζει ο ίδιος, γιατί ο ίδιος είναι αυτό το κερί, το αναμένο, το οποίο έχει το φως του ελληνικού πολιτισμού μέσα από την ψυχή του. Αυτό.
0: Δηλαδή να ενεργοποιήσουμε ξανά τον Αριστοτέλη, που έλεγε ότι στόχος του ανθρώπου είναι η κατάκτηση της ευδαιμονίας, αλλά η ευδαιμονία πρέπει να κατακτηθεί με την άσκηση της αρετής.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, όχι εδώ, με τη συγκέντρωση χρήματος.
1: Ακριβώς. Εδώ περί αρετής. είναι κάτι θαυμάσιο. Να πούμε δηλαδή. Τώρα ακριβώς χτύπησες φλέβα. Γιατί αυτό το πράγμα είναι αυτό το πράγμα του που λέω και ξαναλέω. Ναι. Η ευδαιμονία, λέω στα παιδιά.
0: Να σου πω, είναι αυτό που σε έχει κινητοποιήσει.
1: Με έχει κινητοποιήσει. Αυτό. Και εδώ θέλω να πω και μια μικρή ιστορία, την οποία καμιά φορά τη λέω.
0: Σου δίνει μεγάλη δύναμη αυτό, Τάση.
1: Πολύ, έτσι, πολύ. Γιατί δεν μπορείς να σταθείς. Μιλάς για κολοσσούς εκεί. Είσαι σε ένα κράτος που αισθάνεσαι ότι η Ελλάδα δεν υπάρχει μπροστά του. Και όμως υπάρχει. Πώς υπάρχει? Με το φως αυτό. Λέω λοιπόν και στα παιδιά την ιστορία του Αλέξανδρου. Γιατί ο Αλέξανδρος τον γνωρίζουν όλοι. Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Αλέξανδρος. Λέω λοιπόν ότι όταν η Ολυμπιάδα με τον Φίλιππο, ο Αλέξανδρος ήταν παιδί, θέλανε τον καλύτερο δάσκαλο. Παιδί 5 χρονών. Λέει, πού να φέρουμε τον καλύτερο δάσκαλο? Λέει, υπάρχει, λέει, κάποιος από τη Σπάρτη, Λεωνίδας. Είναι λίγο σκληρός, λέει, αλλά είναι ο καλύτερος. Φέρ τον, λέει, θα τον πληρώσω, λέει ο Φίλιππος. Εμφανίζεται λοιπόν ο Λεωνίδας μπροστά στο Φίλιππο. Του λέει ο Φίλιππος, όσα χρήματα θέλεις, θα τα έχεις. Αρκεί να πάρει την καλύτερη παιδεία, θέλω ο γιος μου, ο πρίγκιπας. Του λέει, μόνο με μία προϋπόθεση, μεγαλειότατε. Και η μεγαλειοτάτη, λέει, στη μητέρα. Και οι δύο, λέει, δεν θα ανακατευτείτε, στον τυπώ εγώ. σε ό,τι πω εγώ θα είμαι ο απόλυτος του παιδιού, ας πούμε, δάσκαλος, και ο οποίος θα κατευθύνω τη ζωή του και την διαπαιδαγώγησή του. Και επειδή το πιθανότερο θα τρέξει να παραπονεθεί και στον πατέρα και στη μητέρα, έτσι, θα το αποκλείσετε κάθε. Μόνο έτσι, λέει, δέχομαι. Και συμφώνησαν και η Ολυμπιάδα και ο Φίλιππος. Πραγματικά, λοιπόν, φωνάζει τον πρίγκιπα, τον πεντάχρονο πρίγκιπα, ας πούμε, Αλέξανδρο, μπροστά του. Έρχεται ο μικρός, ντυμένος με χρυσοκέντητα πράγματα, με πόρπες χρυσές λιονταριού και ζώνες και πέδιλα. Του λέει, λοιπόν, εγώ είμαι ο νέος σου δάσκαλος. Σε παρακαλώ, του λέει, το πρώτο που θα κάνεις είναι βγάλε τα ρούχα σου, βγάλε και τα σανδάλια, και του πετάει ένα βρώμικο τσουβάλι. Θα φορέσεις αυτό, του λέει, από εδώ και πέρα θα φοράς αυτό και θα είσαι ξυπόλυτος. Μένει έκθαμβος, με το στόμα ανοιχτό ο μικρός, έτοιμος να κλάψει.
0: Ο μικρός Αλέξανδρος.
1: Μα τι λέει, λέει ο δάσκαλος. Κάνε, λέει, αυτό που σου λέω. Φοράει, λοιπόν, το βρώμικο τσουβάλι, το οποίο μύριζε και όλα, ήταν βρώμικο. Μένει γυμνός, λοιπόν, χωρίς σανδάλια. Αυτό, του λέει, ήταν το πρώτο μάθημα. Είσαι ελεύθερος. Τρέχει, λοιπόν, ο μικρός κλαίγοντας στη μητέρα του πρώτα. Α, του λέει, εγώ δεν έχω καμία δικαιοδοσία να επέμβω. Ό,τι σου πει ο δάσκαλος, το ίδιο είπε και ο πατέρας. Δεν βρήκε άκρη ο μικρός, δεν μπόρεσε να. Ξαναπάει, λοιπόν, την επόμενη στο δάσκαλο, στο επόμενο μάθημα, κλαίγοντας, και λέει, τουλάχιστον εξήγησέ μου, λέει, δάσκαλε, γιατί το έκανες αυτό. Και του λέει, πρόσεξε, αυτό το μάθημα, του λέει, το πρώτο, είναι ίσως και το πιο σπουδαίο που θα σου δώσω στη ζωή σου. Πρέπει να μάθεις ένα πράγμα, του λέει. Ο πραγματικός βασιλιάς δεν είναι ο βασιλιάς ο οποίος φοράει στέμα. Ούτε είναι ο βασιλιάς ο οποίος φοράει χρυσοπίκλητα ρούχα. Δεν είναι. Ο πραγματικός βασιλιάς είναι βασιλιάς μες στην ψυχή του. Μες στην καρδιά του. Και ο πραγματικός βασιλιάς οφείλει να ξέρει και να γνωρίζει πώς ζει και ο τελευταίος και πιο φτωχός του βασιλείου του. Τα παιδιά, λοιπόν, της Μακεδονίας, τα πιο φτωχά, επειδή έφτασα και είδα, φοράνε ακριβώς ό,τι φοράς εσύ τώρα. Είναι χωρίς σανδάλια ξυπόλυτα και φοράνε ένα τσουβάλι. Φοράς τα ίδια ακριβώς με αυτούς. Όταν, λοιπόν, εσύ επιτρέψεις και καταλάβεις πώς ζουν αυτά τα παιδιά, τότε θα είσαι ο πραγματικός βασιλιάς. Και αυτό ο Αλέξανδρος δεν το ξέχασε ποτέ σε όλη τη ζωή.
0: Αυτά τα λες στα Κινεζόπουλα.
1: Τα λέω στα Κινεζόπουλα, βεβαίως.
0: Λοιπόν, άκου να δεις κάτι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσες να λες τέτοια πράγματα. Αυτά είναι αντικαπιταλιστικά να τα λες σε ένα Αμερικάνικο πανεπιστήμιο, ειδικά τώρα επί Τραμπ, που ο έλεγχος πάνω στις πανεπιστημιακές σχολές έχει ενταθεί πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλά είσαι στην Κίνα και οι Κινέζοι προσπαθούν να συνδυάσουν την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας με την πνευματικότητα, γιατί αναγνωρίζουν ότι το ένα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς το άλλο. Θα δημιουργήσει μια κατάσταση πολύ στρεβλή. Μου έλεγες, ας πούμε, ότι υπάρχει, όλα αυτά συνδυάζονται με μια οργάνωση που δείχνει μια έγνοια μεγάλη για τον πολίτη, δηλαδή και το πώς ακόμη είναι οργανωμένο το εμπόριο και η παροχή των υπηρεσιών. Μου έλεγες, για παράδειγμα, ότι χρειάστηκε σε ένα φάρμακο.

0: που θεωρούνται, ας το πούμε, επίγουσες. Λοιπόν, λέει, στέλνω αυτά τα φάρμακα και σε 15 λεπτά έχει χτυπήσει η πόρτα του σπιτιού σου στις 3 η ώρα το βράδυ και σου λέει, κύριε, τα φάρμακά σας. Ή, παραδείγματος χάρη, έχεις ένα πρόβλημα.
1: Αυτό έχει μεγάλη επιβάρυνση?
0: Όχι, όχι καθόλου.
1: Όχι.
0: Καμία επιβάρυνση. Ελάχιστη. Γενικά τα logistics στην Κίνα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το διανοηθεί κάποιος. Δηλαδή δουλεύουν courier εκατομμύρια άνθρωποι. Εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια άνθρωποι είναι courier. Τα πακέτα στην Κίνα είναι 3 εκατομμύρια πακέτα, έτσι. Έρχεται από την άλλη άκρη της Κίνας, ας το πούμε έτσι, κάτι το οποίο παραγγείλει σε μια πλατφόρμα e-shop και μπορεί να κάνει για παράδειγμα 2 ευρώ ή 1 ευρώ. Ναι, αλλά αυτό το μαγαζί το οποίο το παραγγέλνεις είναι στο Χάρμπιν, ας πούμε, είναι, ξέρω κι εγώ, στην άλλη, είναι στο Σιτζιάν, που θέλει 6 ώρες πτήση να έρθει. Και λες τώρα, στην Ελλάδα, αν παραγγείλω κάτι που κάνει 1 ευρώ και έρθει από τόσο μακριά, θα μου πούνε θέλουμε άλλα 15 να έρθει. Κάνει 1, αλλά θέλουμε και τα μεταφορικά συν 10, σε 15. Λοιπόν, αυτοί λένε κάνει 1-10, 1-0-5. Και το φέρνουν. Το φέρνουν γιατί υπάρχει βέβαια όγκος αυτός, αλλά υπάρχει και αυτή η οργάνωση. Η οργάνωση στα logistics στην Κίνα είναι απίστευτη, απίστευτη.
1: Μου έκανε εντύπωση και αυτό που μου είπες, που έχει μια σημασία για τις τουαλέτες που υπάρχουν στα εμπορικά κέντρα, υπάρχουν παντού τουαλέτες.
0: Αυτό το θεωρώ δείγμα πολιτισμού, ναι. Γιατί ακόμα και στα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη, ας το πούμε, τα οποία τα θεωρούμε ότι έχουν έτσι, ο πολιτισμός είναι πολύ ψηλά, όπως είναι η Γερμανία, η Αυστρία κλπ. Πας, ας πούμε, ξέρω, χρειάζεσαι τουαλέτα και σου λέει, μάλιστα, κύριε, θέλεις 1 ευρώ. Ψάχνεις εσύ για νόμισμα, δεν βρίσκεις.
1: Και στα μπαρ και στις καφετέρειες.
0: Ναι, χωρίς 1 ευρώ δεν μπαίνεις μέσα. Ψάχνεις εσύ τώρα 1 ευρώ, ας πούμε, και περιμένεις το. Και κάποιες ηλικίες άνθρωποι έχουν ανάγκη, ας πούμε, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην τουαλέτα. Και όμως την αρνείται την πρόσβαση στην τουαλέτα και η Βόρεια Ευρώπη και η Νότια Ευρώπη. Και στην Ελλάδα τα ίδια. Πας, ας πούμε, ξέρω, λες τουαλέτα, κύριε, μάλιστα, πάρτε ένα καφέ, ας πούμε. Για να δείτε τον κωδικό που ανοίγει η τουαλέτα και πρέπει να πάρεις ένα καφέ, να πάρεις κάτι για να πας τουαλέτα. Όχι, στην Κίνα είναι ακριβώς το αντίθετο. Στο δρόμο μέσα, ανά 200-300 μέτρα έχει τουαλέτες. Πεντακάθαρες.
1: Δωρεάν δηλαδή.
0: Δωρεάν. Και υπάρχουν οι ταμπέλες λοιπόν που λέει στα 150 μέτρα τουαλέτα. Μετά από λίγο στα 300 μέτρα τουαλέτα. Στα 200 μέτρα τουαλέτα. Συν ότι κάθε εμπορικό κέντρο σε κάθε όρφο έχει τουαλέτες. Δωρεάν όλες.
1: Λοιπόν, πάλι ένα μικρό διαλυματάκι. Τον Τάσο Λαμπρόπουλο είμαστε και ακούμε πράγματα που είναι χρήσιμα.
2: Στο κόκκινο.
3: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι. Το δέχεσαι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
4: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
3: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
5: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίδιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
6: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση.

0: κινητοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Έλα, Ευάγγελη, γιατί μας καθυστερεί συνέχεια και μας έχει. Τι να σου πω, χάνουμε χρόνο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τόσα πολλά θέλω να ρωτήσω στον Τάσο Λαμπρόπουλο από τη Σανγκάη, γιατί. Εντάξει, ωραίες είναι και οι. Τι να πω τώρα, από πού να ξεκινήσω. Καταρχήν, ένα πράγμα, Τάσο, που με ρωτούν πάρα πολλοί άνθρωποι, συνέχεια βάζουν δηλαδή, γιατί. Είναι το θέμα της ασφάλειας, γιατί στο δυτικό κόσμο πια αυτή η ασφάλεια, δηλαδή να μην αισθάνεσαι απειλούμενος όλο το 24ωρο, είτε από κάποιο διαρρήκτη που θα μπει και θα σου αδειάσει το σπίτι, είτε από κάποιον που θα σου κλέψει την τσάντα στον δρόμο, είτε κάποιος που θα θυμώσει με το αυτοκίνητο γιατί έχεις παρκάρει εσύ, πρόλαβες και θα σε βρήσει. Όλων των ειδών δηλαδή το θέμα της ασφάλειας, όχι μόνο αυτό που κινδυνεύει άμεσα η ζωή σου, αλλά κινδυνεύει και η ηρεμία σου. Έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα στην Κίνα, κρίνοντας από όλα αυτά που λένε οι χιλιάδες επισκέπτες που ανεβάζουν συνέχεια βίντεο στο διαδίκτυο, αλλά και φίλοι που έχω, έχω και άλλους φίλους. Προχθές ήμουνα με τη φίλη μου τη Γεωργία που μόλις γύρισε από την Κίνα. Τώρα πριν από λίγο που είμαστε μαζί μιλούσαμε με τον κοινό μας φίλο τον Νίκο Τομάλιαρη που επίσης γύρισε πρόσφατα από την Κίνα. Έχουμε τον Δημήτρη τον Κυριακίδη ο οποίος ζει στην Κίνα. Δηλαδή έχουμε πολλούς φίλους. Έχω τον Φώτη, τον Σταματόπουλο και την Όλγα στη Σανγκάη. Έχω πολλούς φίλους δηλαδή εκεί. Έχω στο Σεντσέν φίλους. Και μιλάω με ανθρώπους που ζουν εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι. Πράγματι γεγονός και κατά τη δική σου την κρίση που είσαι και πολύ ταξιδεμένος στην Κίνα και δουλεύεις πολύ και με τους νέους ανθρώπους ότι μπορείς οποιαδήποτε ώρα να κυκλοφορήσει μια γυναίκα χωρίς να αισθάνεται ότι απειλείται, ότι στα σπίτια κοιμόσαστε το βράδυ με...
2: Βεβαίως, βεβαίως. Καταρχήν αυτό που είπες προηγουμένως, πριν πω ακριβώς τι συμβαίνει στην Κίνα, είναι ότι η ασφάλεια είναι μέσα στις... στις βασικές ανάγκες του ανθρώπου. Δηλαδή, όπως είναι η τροφή.
0: Υπάρχει ελευθερία χωρίς να αισθάνεται κανείς ασφαλής.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή, το να βγαίνεις με την πολιτική σου ομάδα στην άδεια πανεπιστημίου και να φωνάζεις συνθήματα και να γυρίζεις μετά σπίτι σου και να έχεις την αίσθηση ότι.
2: Αυτό ήταν ελευθερία, ας πούμε. Αυτό είναι δεν είναι ελευθερία.
0: Μπορεί η ελευθερία να περιορίζεται σε αυτό και να κρίνεται με βάση αυτό.
2: Κοίτα, η ελευθερία τώρα, να πω την αλήθεια. Όπως είπες, ασφάλεια, η ασφάλεια είναι ελευθερία. Θα ήθελα να πω και ένα πράγμα για την ελευθερία από φιλοσοφικής άποψης, αλλά θα πω πρώτα τι συμβαίνει στην Κίνα καθημερινά. Δηλαδή μπορεί κάποιος να βγει, είτε άντρας είτε γυναίκα.
0: Σε μια πόλη 30 εκατομμυρίων
2: που είναι Σανγκάη. Να βγει 2 η ώρα το βράδυ γιατί θέλει να περπατήσει, να κάνει βόλτα μέσα στο πάρκο. Που είναι και επικίνδυνο. Ή τον κύκλο του πάρκου πολλές φορές. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι που λένε δεν μπορούσα να κοιμηθώ χθες. Έκανα τζόκινγκ, ας πούμε, γύρω-γύρω στο πάρκο.
0: Καλά, σε κανένα πάρκο στη Δύση δεν μπαίνει κανείς βράδυ.
2: Σε πάρκο, ας πούμε, ή γύρω από το πάρκο να πεις ότι κάνεις τζόκινγκ 2-3 ώρα το βράδυ και να αισθάνεσαι απόλυτα ασφαλής. Αυτό λοιπόν στην Κίνα είναι στάνταρ. Δηλαδή όλος ο κόσμος το θεωρεί στάνταρ. Όπως επίσης μπορεί να αφήσεις κάπου το πορτοφόλι σου και να το ξεχάσεις, το πορτοφόλι σου ή το κινητό σου. Και να επιστρέψεις ασθμένοντας και με την καρδιά να χτυπάει, ας πούμε, σαν τρελαιός, μια ώρα μετά και να λες πάει, δεν θα το βρω. Αποκλείεται να το βρω και να είναι εκεί στο ίδιο μέρος, στο τραπέζι που το άφησες, στην καφετέρια που καθόσουν και δεν θα κάτσει κανένας στο τραπέζι εκείνο, ούτε θα το πειράξει κανένας, μέχρι να γυρίσει να το πάρει.
0: Καλά, είναι για ένα δυτικό άνθρωπο που είναι πολύ δύσκολο να το πιστέψει αυτό.
2: Τώρα, για το φιλοσοφικό κομμάτι της ερώτησης, θα ήθελα να πω τι πιστεύω εγώ ότι την ελευθερία. Η ελευθερία λοιπόν, λέω καμιά φορά και το έχω γράψει κιόλας και στα βιβλία μου, ότι στο πνευματικό επίπεδο είναι αγώνας και κατάκτηση. Με ποια έννοια, ότι το να έχει κάποιο σκέψεις να μπορεί να φωνάξει και να πει ελεύθερα ό,τι θέλει, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική ελευθερία, η οποία είναι ακριβώς το αντίθετο. Από φιλοσοφική άποψη, λοιπόν, μοιάζει παράδοξο, αλλά η ελευθερία είναι η πλήρης καθυπόταξη των σκέψεων και των επιθυμιών, οι οποίες άγουν και φέρουν τον άνθρωπο και τον κρατούν μόνιμα αλυσοδεμένο στα χαμηλότερα επίπεδα της ύπαρξης. Δηλαδή, η ελευθερία είναι ένας ψυχοπνευματικός αγώνας με βάση την εσωτερική πειθαρχία. Σου λέει, λοιπόν, εδώ φιλοσοφικά ότι η ελευθερία έχει σχέση με την πειθαρχία και όχι με την δίθεν ελευθερία που εσύ νομίζεις ότι θα φωνάξω και θα πω ότι θέλω και αυτό σημαίνει ελευθερία. Δεν είναι αυτό η ελευθερία. Όπως είπες, ελευθερία είναι και τι ζεις και πώς ζεις. Εγώ στην Κίνα, αισθάνομαι ελευθερία. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, γιατί οι ταμπέλες είναι διαφορετικές. Λέμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει δημοκρατία. Εκεί είναι, ξέρω κι εγώ,
0: ένα υβριδικό είναι σύστημα.
2: Ένα υβριδικό σύστημα το οποίο δεν είναι δημοκρατικό. Έτσι. Και όμως εγώ στην Κίνα βιώνω δημοκρατία. Στην Κίνα μου επιτρέπουν πράγματα που εδώ δεν μου επιτρέπουν. Στην Κίνα
0: και όταν κάτι είναι στραβό και το επισημάνεις, ναι, θα διορθωθεί. Εδώ δεν θα το λάβει κανείς υπόψη του.
2: Με ρωτάνε καμιά φορά, έρχονται δημοσιογράφοι και μου λένε, λες ότι αγαπάς την Κίνα και ζεις στην Κίνα. Γιατί? Και σου λέω, θεωρώ ότι ένα μέρος που το θεωρείς πατρίδα σου είναι ένα μέρος που έχεις ασφάλεια. Πρώτον, έχεις ασφάλεια. Δεύτερον, σου επιτρέπει το σύστημα αυτό να εξελιχθείς οικονομικά, δηλαδή επαγγελματικά, ψυχονοητικά, έτσι, να έχεις βιβλιοθήκες, να έχεις πράγματα, να έχεις πάρκα. Το τι χρήμα πέφτει για να δώσουν στον πολίτη όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή δρόμους καινούριους, γέφυρες, πάρκα, βιβλιοθήκες, τι να σας πω τώρα, πεζόδρομους.
0: Ξέρεις, διαβάζω από τους Αμερικανούς σχολιαστές και λένε αυτοί είναι παρανοϊκοί, λέει, οι Κινέζοι. Φτιάχνουν, λέει, σιδηροδρόμους, ας πούμε, για περιοχές που είναι αραιοκατοικημένες και μπαίνουν μέσα, λέει. Δηλαδή, για τον Αμερικάνο είναι αδιανόητο.
2: Δεν τους ενδιαφέρει να μπαίνουν μέσα. Τους ενδιαφέρει όλος ο κόσμος. Να δημιουργήσουν μια Κίνα η οποία να μην είναι πολλών ταχυτήτων. Γιατί η Κίνα ήταν και ακόμα είναι, αλλά τι κάνουν. Προσπαθούν να μην είναι μόνο η Ανατολή, όλοι δηλαδή από το Χάρμπιν μέχρι κάτω το Χονγκ Κονγκ να είναι, ας πούμε, οι ανεπτυγμένοι και όλοι οι άλλοι να υπονάπτει. Σήμερα, αν πας σε πάρα πολλές πόλεις, θα μείνεις έκθαμβος, γιατί νομίζω ότι είσαι ένα κομμάτι, βλέπεις τη Σαγκάη, ας πούμε, σε πόλεις πολύ μικρές. Το δε τρένο, τα δε τρένα, αυτό δεν το συζητάμε, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, όλη η Κίνα συνδέεται με τρένα. Και με τρένα που πάνε με 300 και 320 χιλιόμετρα. Και ετοιμάζουν τώρα τρένα που θα πηγαίνουν με 1000 χιλιόμετρα, σύντομα. Αλλά οι Κινέζοι τι κάνουν? Δεν κάνουν πρώτα. Δεν λένε πρώτα, δεν κάνουν την ανακοίνωση πρώτα και λένε ότι θα έχουμε τρένα των 1000 χιλιόμετρων την ώρα. Τα βγάζουν και λένε νάτα. Έτσι. Δεν ανακοινώνουν. Ανακοινώνουν με την εμφάνιση. Επί τη εμφανίση.
0: Τάσο Λαμπρόπουλε, σε νοσοκομείο χρειάστηκε να πας.
2: Στο νοσοκομείο. Να πούμε τώρα για το νοσοκομείο. Λοιπόν, η Σαγκάη με τόσο κόσμο, όπως αντιλαμβάνεται κάποιος, από τα εμπορικά κέντρα, το ίδιο που συμβαίνει και στα νοσοκομεία, είναι τεράστια τα νοσοκομεία, έτσι, τεράστια. Δηλαδή, φαντάσου τα νοσοκομεία, το μεγαλύτερο που μπορεί να φανταστείς εδώ στην Ελλάδα, βάλ' το επί 5, επί 10 και θα έχεις ένα νοσοκομείο της Σαγκάης. Λοιπόν, τα μεγάλα νοσοκομεία της Σαγκάης, όταν μπεις και δεις, ας πούμε, ξαφνικά χιλιάδες κόσμου μπροστά σου να περιμένει, λες, αμάν, την πατήσαμε. Εδώ δεν πρόκειται να φύγουμε ποτέ. θέλω ένα μήνα, ας πούμε, εδώ πέρα σίγουρα και θα κοιμάμαι και κάτω για να έρθει η σειρά μου. Παίρνεις λοιπόν έναν αριθμό και λες, πόρε τώρα, τι θα περάσω
0: πότε
2: εδώ
0: θα
2: μέσα.
0: Με καλέσουν.
2: Πότε θα με καλέσουν. Κοιτάζεις λοιπόν κάποιους μεγάλους πίνακες και ξαφνικά βλέπεις μέσα στα 15 λεπτά αναβοσβήνει το όνομά σου, ξέρω εγώ, Αναστάσιος Λαμπρόπουλος από το διαβατήριο. Ξέρεις, να πας στο γιατρό, ας πούμε, 154 και μπαίνεις κάποιους διαδρόμους και υπάρχουν γραφεία μικρά, τα οποία ξέρεις είναι χωρισμένα, ας το πούμε έτσι. Και κάθε γραφείο έχει μέσα το γιατρό. Και πας στο νούμερο 154, να βοσβήνει και το όνομά σου απ' έξω. Μπαίνεις μέσα, σου λέει τι έχετε, έχω αυτό, έχω εκείνο. Α, μάλιστα, χρειάζεται να κάνουμε μια, ξέρω κι εγώ, μαγνητική τομογραφία. Ή πρέπει να κάνουμε μια, ξέρω εγώ, ένα σκάνινγκ, ή να κάνουμε
0: έναν
2: υπέρηχο ή οτιδήποτε, ξέρω κι εγώ. Σου δίνει λοιπόν αυτό, πηγαίνετε κάτω, κατεβαίνεις. Πάλι φωνάζει το όνομά σου σε 5 λεπτά, σε 7 λεπτά, κάνει τον υπέρχο, περιμένει, θα πάρει και το αποτέλεσμα να το πάτε στο γιατρό. Περιμένει λοιπόν ακόμα 5-10 λεπτά, παίρνει το αποτέλεσμα, πα στο γιατρό, δεν περιμένει σειρά, το δίνει, σου γράφει τι είναι να σου γράψει Και κατεβαίνοντας υπάρχει φαρμακείο το οποίο ανήκει μέσα στο νοσοκομείο. Τα φαρμακεία ανήκουν στο νοσοκομείο, δεν χρειάζεται να βγεις να ψάχνεις τα φάρμακα. Και τα φάρμακα έχουν πάει ηλεκτρονικά και σε περιμένουν στη θύση. Δηλαδή με το που θα πας στον γκισέ, λέει τα φάρμακά σας. Και λέω, δεν προλαβαίνω να σας μιλήσω. Και λέει, να τα φάρμακά σας είναι εδώ.
0: Όπως τον Ευαγγελισμό, ρε.
2: Τα φάρμακά σας είναι εδώ. Και όλο αυτό λοιπόν, άντε να, έχεις, να σου χρειαστεί μία ώρα. Αυτό. Δηλαδή μέσα σε χιλιάδες κόσμο, σε μία ώρα. Τα καταφέρανε οι Κινέζοι. Καταφέρανε το απίστευτο. Τα καταφέρανε. Εγώ το είδα. Από το 2002 μέχρι το 2026 το είδα. Το 2002 ήταν τρόμος, γιατί ακόμα δεν είχαν καταφέρει να φέρουν τα πράγματα εκεί. Όμως με πολλή δουλειά και με όραμα έχουν πετύχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή η Κίνα μπορεί να είναι δάσκαλος στις κοινωνίες τις ευρωπαϊκές, αν υπάρχει καλή προαίρεση. Αντί να την κρίνουν και να την κατακρίνουν, να μάθουν από την Κίνα πώς μπορούν 1,5 δισεκατομμύριο κόσμος να ζει τόσο καλά και με τόσο καλό προγραμματισμό και πρόγραμμα και οργάνωση.
0: Και Τάσο, δεν έχουν καταργήσει και την παραδοσιακή ιατρική στην Κίνα.
2: Όχι, καθόλου.
0: Ούτε το βελονισμό, ούτε
2: βεβαίως,
0: τα βότανα.
2: Καθόλου, καθόλου.
0: Τα έχουν πολύ αναπτυγμένα σε όλα τα νοσοκομεία.
2: Πολύ, σε όλα τα νοσοκομεία, ναι.
0: Ναι. Και δεν ξέρω, είναι σαν να έχει γίνει ένα θαύμα.
2: Σήμερα θέλουν να πάνε όλοι στα κινέζικα νοσοκομεία, το γνωρίζεις αυτό,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Ναι, να πηγαίνουν από όλο τον κόσμο.
2: Από όλο τον κόσμο θέλουν να πάνε εκεί να κάνουν.
0: Γιατί είναι ανοιχτά και στους ξένους και είναι και πάρα πολύ, δεν συγκρίνονται δηλαδή, τα κόστη, οι τιμές δεν συγκρίνονται.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πηγαίνουν κάτι οι Αμερικάνοι σε νοσοκομεία στην Κίνα και βγαίνουν μετά στο YouTube και δείχνουν τις αποδείξεις και λένε πόσο εύκολα εξυπηρετήθηκαν και ότι στην Αμερική μια εξέταση που θα κόστιζε ας πούμε $3,000 τους κόστισε ξέρω εγώ 150, 200, 300.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ακριβώς. Οι διαφορές είναι ασύλληπτες.
2: Ασύλληπτες.
0: Και βέβαια όλα αυτά, Τάσο μου, γίνανε και με τη δουλειά του κινέζικου λαού, έτσι, που είναι ένας λαός αποδοτικός από ό,τι φαίνεται των πραγμάτων,
2: πολύ.
0: Αλλά έχει και εξαιρετική διοίκηση. Αυτά δεν γίνονται με,
2: δεν γίνονται. Όχι.
0: Με ψέματα, δεν γίνονται με, έτσι. Έχει δηλαδή και διοίκηση καλή και καλός λαός, έδεσε το πράγμα. Τώρα επειδή περνάει η ώρα και ήθελα πολλά πράγματα να σε ρωτήσω, αλλά επειδή εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ, ξέρεις, και με τη μουσική και αυτό είναι κάτι που θα το κουβεντιάσουμε και εμείς ξεχωριστά, γιατί όπως πήρες μια πρωτοβουλία και έκανες κάτι που έχει σχέση με τη μουσική και θέλω να μας πεις γι' αυτό με το Μίκη Θοδωράκη.
2: Α, μάλιστα.
0: Θέλω να συζητήσουμε λίγο, να δούμε τι άλλα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μπλεχτώ σε κάτι, να κάνουμε,
2: ναι,
0: κάτι με τη,
2: ναι,
0: μουσική.
2: Ναι. Λοιπόν, με τη μουσική καταρχήν.
0: Με το Μίκη τι έγινε?
2: Ναι, με το Μίκη. Θα πω τι έγινε με το Μίκη. Λοιπόν, το δύο...
0: Και τι ανταπόκριση βρήκε?
2: Εγώ είμαι από το 2002, όπως είπα, στη Σαγκάη και το 2004-2005, μεταξύ αυτής της χρονιές, γνώρισα εκεί πέρα την σπουδαία ελληνίστρια, την κυρία Σιουκάη, την οποία η επωνομαζόμενη Νίκη έχει βραβευτεί κιόλας σαν πρέσβυρα ελληνισμού από την ελληνική κυβέρνηση. Το 2007, αν θυμάμαι καλά, την καλέσανε και την βράφευσαν, η οποία μιλάει άπταστα τα ελληνικά και την λένε κιόλας ότι το παρατσούκλι της είναι η Ελληνίδα της Σαγκάης. Λοιπόν, για πολλά χρόνια δίδαξε την ελληνική γλώσσα, έχει κάνει σπουδές μεταφράσεις ελληνικών βιβλίων για τα πανεπιστήμια, αλλά και βιβλίων όπως είναι κλασικά, σοβαρά, ας πούμε, της... Καζαντζάκη, διάφορους ας πούμε συγγραφείς Έλληνες τους έχει μεταφράσει στην Κίνα. Μαζί της λοιπόν, αφού γνωριστήκαμε, κάναμε μια προσπάθεια να καταφέρουμε να φέρουμε την ορχήστρα του Μίκη Θοδωράκη να παίξει το Action ST, να παίξει ξέρω εγώ Ρίτσο και τέτοια πράγματα στην Κίνα. Και ο Καζαντζάκης, το όνομα Καζαντζάκης, αλλά και ο Θοδωράκης είναι πολύ αγαπητά ονόματα, γιατί ο Θοδωράκης τον γνωρίζουν και γνωρίζουν ότι είναι αριστερός κτλ. Και όπου πηγαίναμε, ας πούμε, υπήρχε η αυτή. Τελικά τα καταφέραμε, μετά από τρέξιμο, αφιλοκερδώς τρέξαμε πολύ, να πούν το OK και να βρεθούν και sponsors από την Κίνα και από την Ελλάδα βέβαια κάποιοι, για να πάει όλη η ορχήστρα του Μίκη Θοδωράκη να παίξει μέσα στην απαγορευμένη πόλη, στο Πεκίνο. Και ήταν μια σπουδαία, έτσι, βραδιά με όλη αυτή την φανταστική, ας πούμε, μουσική του Μίκη, αλλά και τους στίχους του Ελίτη και του Ρίτσου, τα οποία ήταν μεταφρασμένα και στα κινέζικα. Και υπήρχαν λοιπόν άνθρωποι Κινέζοι που διαβάζανε, ας πούμε, Ελίτη Ρίτσο και ακούγαν τη μουσική του Θοδωράκη και εκστασιασμένοι, ας πούμε, σου λέει τι είναι όλο αυτό το πράγμα. Είδαν δηλαδή αυτή τη μαγεία. Αυτό έγινε λοιπόν το 2006. Το 2006, ναι. Το καλοκαίρι του 2006 που γύρισα, με παίρνει ο κοινός φίλος ο Γιώργος ο Λογοθέτης, ο οποίος ήταν πολύ φίλος του Μίκη Θεοδωράκη, από τους προσωπικούς του φίλους και έχει γράψει και τη βιογραφία του Μίκη, έχει εκδώσει δύο μεγάλα βιβλία, πολύ, πολύ ωραία βιβλία με φωτογραφίες, από άγνωστες φωτογραφίες, από το υλικό του κλπ. Με παίρνει λοιπόν ο Γιώργος και μου λέει, ο Γιώργος Λογοθέτης, Τάσου, μου λέει, θέλει να σε γνωρίσει ο Μίκης. Εμένα, να με γνωρίσουμε. Ναι, λέει, θέλει, λέει, που του έχω πει, λέει, για σένα. Θέλει να σε ευχαριστήσει, ξέρεις, και σένα, ας πούμε, για το τρέξιμο που κάνετε και τα λοιπά. Να έρθεις, λέει, στο σπίτι του στην Ακρόπολη. Λέω, εντάξει, θα έρθω, ευχαρίστως. Πάω λοιπόν στο σπίτι, χτυπάω το κουδούνι μου, ανοίγουν, βλέπω τον Μίκη στην πολυθρόνα καθισμένο. Καλώ τον Κινέζο, το ξέρω. Ο Μίκη, α πούμε. Με το στυλ
0: βλέπω
2: του,
0: πούμε, ζωντανό, ναι, τώρα.
2: Έλα, έλα, έλα μέσα μου. Λέει, καφεδάκι ελληνικό, θα σου φτιάξουμε. Λέω, μαέστρο, λέω, μια αγκαλιά θέλω πρώτα. Λέει, αγκαλιά μου, ρε, φέρα σου, δώσω εγώ μια αγκαλιά. Μόλι με παίρνει λοιπόν μια αγκαλιά, του λέω, μαέστρο, είναι σαν αγκαλιά, θα του λέω την ιστορία τη Ελλάδα, του λέω τώρα. Έτσι που σε πήρα σαν αγκαλιά, του λέω την ιστορία με τι χερούκλε του εκεί, τη μεγάλη. Λέει, κάτσε, κάτσε εδώ να τα πούμε. Ήπιαμε λοιπόν ελληνικό και μας έλεγε, τα έγραφε ο Γιώργος ο λογοθέτης σε κάμερα, σε βιντεοκάμερα. Και να μας λέει λοιπόν ιστορίες και αυτά και εκεί να ξέρεις τώρα, έτσι, με το να λέει ιστορίες ο Μίξ από το ένα θέμα στο άλλο, μας κρατούσε λοιπόν όλους με το στόμα ανοιχτό, κοιτάγαμε εκεί. Λέει κάποια στιγμή για τους βασανιστές, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, λέει, έλα μου, και τους βασανιστές, λέει κάποια στιγμή, λέει, τους λυπάται την καρδιά σου, λέει, τους συγχωρείς, γιατί όταν περάσει τη γραμμή του θανάτου, λέει, καταλαβαίνεις πόσο μακριά έχουν φύγει από τη δικιά τους την εσωτερική ισορροπία. Και τι να κάνεις, και αυτούς τους συγχωρείς. Μου έκανε εντύπωση αυτή η κουβέντα και είπε μετά και κάποια στιγμή τι είχε συμβεί με τον Κάστρο όταν, λέει, ήμουνα στην πλατεία, λέει, της Επανάστασης με τον Κάστρο και γιορτάζαμε, λέει, την μέρα της Επανάστασης και είχαν στήσει, λέει, για να παίξω εγώ μουσική. Φτιάχτηκε μια μεγάλη σκηνή λοιπόν, είχε ανέβει ορχήστρα και τα λοιπά και πάω και πιάνω, λέει, εγώ μπροστά ακριβώς στην πλατεία, είναι, λέει, μια καθολική εκκλησία κλεισμένη, κλειστή από τα χρόνια τα παλιά, δεν λειτουργεί, είναι κλειδωμένη. Πιάνω λοιπόν τον υπεύθυνο και του λέω, όταν θα σηκώσω τα χέρια μου που θα παίζει το όταν σημάνουν οι καμπάνες, θα χτυπήσει τις καμπάνες, του λέει, της εκκλησίας. Δεν γίνεται, λέει, αυτό, λέει αυτός. Βρε, ακούστε, σου λέω, εγώ δεν με βλέπεις ότι είμαι συνέχεια με τον Κάστρο, είμαι το. Στο λέω εγώ, είναι σαν να στο λέω Κάστρο. Τέρμα. Θέλω να του κάνω έκπληξη. Όταν σηκώσει τα χέρια, θα χτυπήσει καμπάνες. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή, λοιπόν, μας τα έλεγε τώρα ο Μίκης, σηκώνει τα χέρια του, σώπου όπου να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες και ταν, οι καμπάνες αρχίζουν να χτυπάνε. Και παιδιά, λέει ο Μίκης, δεν το περίμενα. Πετάνε τον Κάστρο κάτω. Με το μουσί, λέει, να ακουμπάει κάτω στο έδαφος και πέφτουν πάνω του, λέει, 7-8 της προσωπικής φρουράς με τα αυτόματα. Πάνω στον αέρα και αρχίζουν και χτυπάνε, λέει, στον αέρα, βαράνε και μερικές, λέει, αυτές. Αντεπανάσταση φωνάζουν, λέει, αντεπανάσταση, γίνεται αντεπανάσταση και έχω μείνει, λέει, με την πακέτα στο χέρι. Αμάν, λέει, κατεβαίνει κάτω, του λέει, το Κάστρο, εγώ είπα να χτυπήσω τις καμπάνες, σηκώνει το Κάστρο, πετάγονται, λέει, αυτοί και μου λέει, θα σε είχα σκοτώσει, λέει, αλλά τι να σε κάνω που σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω πολύ και μας λέει την ιστορία.
0: Ο Μίκης βέβαια τα έλεγε όλα με πολύ σάλτσα, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Ο Μίκης είναι.
0: Οι αφηγήσεις του είναι αριστουργηματικές.
2: Και λέει λοιπόν, τελειώνοντας εκεί, και του λέει ο Γιώργος, ρε εσύ, του λέει, Μίκη, τώρα που έχουμε και τον Τάσο εδώ, του λέει, από την Κίνα, για πες μας, του λέει, θέλω πολύ να μας πεις πώς θα ήταν, του λέει, τα πράγματα αν ο Μάο είχε βάλει εσένα υπεύθυνο της πολιτιστικής επανάστασης. Χαμογελάει λοιπόν με το πονηρό, χαμογελάει και λέει, θα σου πω, Γιώργο, πώς θα ήταν τα πράγματα. Θα ήταν υπόθεση Μίκη Μάο. Ναι, και ξεκινήσαμε λοιπόν. Μίκη Μάο, λοιπόν, θα ήταν τα πράγματα.
0: Μίκη Μάο.
2: Ναι, ναι, απίστευτο χιούμορ, λοιπόν, ο Μίκης Θεοδωράκης. Ναι.
0: Λοιπόν, Τάσο Λαμπρόπουλε, επειδή η ώρα είναι αμήλικτη και τελειώνει, εγώ θα έλεγα να κλείσουμε αυτή την ωραία συζήτησή μας. Κοίταξε τώρα, έχουμε και διάφορα σχόλια στο Viber, έχουμε ερωτήσεις, έχουμε για το Θιβέτ, μέχρι για το Δαλάι Λάμα έχουμε ερωτήσεις. Δεν νομίζω ότι σήμερα στα πλαίσια μιας εκπομπής, δεν μας παίρνει χρόνο δηλαδή, να μιλήσουμε για όλα και δεν είμαστε και υποχρεωμένοι να μιλήσουμε για όλα. Γιατί είναι τα θέματα άπειρα. Νομίζω ότι έδωσες μια εξαιρετική εικόνα με βάση την πολυετή εμπειρία σου, την ενεργή παρουσία σου στην Κίνα. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Τώρα βέβαια εμείς οι αριστεροί έχουμε τις δικές μας προκαταλήψεις, έχουμε και τα δικά μας κολλήματα, έχουμε τις δικές μας αμφιβολίες και είναι λογικό. Τα πράγματα όλα είναι σε εξέλιξη, αλλά νομίζω ότι η ενημέρωση βοηθάει κάποιον τουλάχιστον να προβληματιστεί, όχι να συμφωνήσει απαραίτητα. Έτσι.
2: Συμφωνώ.
0: Γιατί αν ο καθένας συμφωνούσε, όσο πιστικός και αν είναι ο λόγος ο δικός μας, αν συμφωνούσε κανείς αμέσως και πάρα πολύ εύκολα, θα ήταν και ανησυχητικό. Δεν θέλουμε ανθρώπους που να συμφωνούν εύκολα, θέλουμε δύσκολα. Και γι' αυτό και εγώ επιμένω πολλές φορές για τα επίμαχα ζητήματα να τα επαναφέρω με μια συχνότητα, ώστε να κρατάμε τη συζήτηση ανοιχτή. Πάντως ευχαριστώ τους ακροατές και τις ακροάτριες και για τα πολύ θετικά καλά τους σχόλια και για ορισμένες ενστάσεις που διατυπώνονται, τις οποίες τις έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνος για να συντονιστούμε όλοι γύρω από τα θέματα αυτά. Αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Υπάρχει η ίδια η Κίνα. Όποιος ασχοληθεί λίγο περισσότερο θα δει ότι η εικόνα αυτή είναι ενθαρρυντική. Οι Κινέζοι δεν λένε ότι έχουν φτάσει στο τέλος του δρόμου. Το αντίθετο μάλιστα λένε. Λένε ότι ακόμα είναι σε αρχικά στάδια. Για να αλλάξεις μια χώρα 1,5 δισεκατομμυρίου χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, χρειάζεται και χρόνος πάρα πολύς και λάθη θα γίνουν και δυσκολίες θα υπάρξουν. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει πάντα ένας εξωτερικός εχθρός που είναι πολύ επιθετικός και ο οποίος δημιουργεί υπονομευτικές καταστάσεις και μέσα σε όλα τα ανεξάρτητα κράτη, να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς ήταν η Κίνα, όπως λέει ο Τάσος Λαμπρόπουλος, πριν από 20 χρόνια και πώς είναι σήμερα. Έτσι κρίνεται κάθε προσπάθεια και να κάνουμε και κάποιες υποθέσεις για το πώς θα είναι σε 10 χρόνια. Θα είναι και ακόμη πολύ καλύτερα. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να κλείσουμε πιο χαλαρά, πιο όμορφα, να κλείσουμε με ένα τα ποίηματά σου, βρε Τάσο.
2: Με ένα από αυτό το βιβλίο το τελευταίο που ναι. Υπέγραφα χθες, λες.
0: Ναι, ναι. Τι ναι. Τίτλο έχει το βιβλίο?
2: Υψίσυχνες ταλαντώσεις.
0: Ωραία.
2: Οι ψήσιχνες ταλαντώσεις είναι η ποιητική συλλογή η τελευταία από τις εκδόσεις Κούρος.
0: Ωραία. Τάσος Λαμπρόπουλος. Εγώ έχω το βιβλίο σου «Το φως των δύο κόσμων».
2: «Το φως των δύο κόσμων», το οποίο αυτή τη στιγμή μεταφράζεται στα κινέζικα και πρόκειται να κυκλοφορήσει στο τέλος στις αρχές του 2027 στην Κίνα.
0: Και έχει βγει ήδη.
2: Έχει βγει ήδη και η κόρη του ήλιου.
0: Η κόρη του ήλιου έχει βγει. Και είναι στα ελληνικά, στα ελληνικά και βγήκε και στην Κίνα.
2: Και βγήκε και στην Κίνα, ναι.
0: Αυτά τα τρία βιβλία που μας ανέφερες υπάρχουν στο εμπόριο.
2: Υπάρχουν, βεβαίως.
0: Δηλαδή, αν τα αναζητήσει κανείς στο Στάσιο Λαμπρόπουλο, θα τα βρει.
2: Βεβαίως. Μπορεί να βρει, ας πούμε, από τις εκδόσεις Όστρια.
0: Προλαβαίνουμε λοιπόν για ένα ποίημα, ένα ποίημα μόνο.
2: Θα πούμε ένα ποίημα. Ωραία. Λοιπόν, θα πω το ποίημα τον Αριστοτέλη, ο οποίος είναι και στο φως των δύο κόσμων. Στο βιβλίο, έτσι, η ιστορία αυτή, το ιστορικό αυτό μυθιστόρημα, ξεκινάει με το Λύκειο και με τον Αριστοτέλη και τον Θεόφραστο, που είναι το δεξί του χέρι, όπου στέλνουν κάποιον να πάει να βρει τον Αλέξανδρο στη Βαβυλώνα και αυτός να φτάσει στο τέλος του κόσμου, εκεί που ξεκινάει ο Μέγας Ωκεανός, γιατί έλεγε ο Αριστοτέλης, υπάρχει κάποιος μεγάλος πολιτισμός, αλλά δεν ξέρουμε ποιος πολιτισμός είναι. Πάμε λοιπόν στον Αριστοτέλη και στις τελευταίες στιγμές του, που συνέβησαν σε ένα φτωχικό σπίτι στη Χαλκίδα, αυτοεξόριστος, γιατί θέλανε οι Αθηναίοι, ας πούμε, να κάνουν τα ίδια ό,τι είχαν κάνει στο Σοκράτη, πήγαν να κάνουν έξω στον Αριστοτέλη. Στη σκιά του πόνου μια δύσκολης νύχτας, ο Αριστοτέλης άγρυπνος σφίγγει τα δόντια. Η πόνη στην κοιλιά, μα εκεί η απελπισία του δάσκαλου έχουν πολύ βαρύνει την καρδιά. Στα μάτια του ακόμα λάμπει ζωή και οι θύμησες που πέρασαν άνεμος φευγαλαίος, οι μαθητές, το λύκειο, το φως, η αρετή, έπειτα η αδικία, ψευδής κατηγορία, αγιάτρευτη πληγή. Στο φτωχικό σπιτάκι στη Χαλκίδα, αυτοεξόριστος, θλιμμένος, πονεμένος, το αχέροντα κοιτάζει το βαρκάρι, που βιαστικό στο χέρι του κουνά μεμένος. «Έλα δάσκαλε», του ψιθυρίζει, «η ώρα σου ήρθε». Ο Αριστοτέλης άφοβος, στα μάτια τον κοιτά, Το σώμα του άρρωστο βαρύ έχει παραδοθεί, μα η ψυχή του σε στοχασμούς για τη σοφία του κόσμου είναι. Στο λύκειο ο νους του τρέχει, στις κυρές το έσ, με τον Θεόφραστο δίπλα του και με τους μαθητές, η φλόγα της αλήθειας να φουντώνει, να στράφει τη λογική, γνωστή στον κόσμο όλο, σπουδαία σχολή η περιπατητική. Πόσες ψυχές να άγγιξε, πώς αναφώτισε μυαλά, και ο Αλέξανδρος, τι αδικία, χάθηκε τόσο ξαφνικά. Χαμένα λες να πάνε τα λόγια του, τα έργα της ζωής του, ελπίζει οι μαθητές να μην ξεχάσουν, να πράξουν σωστά. Ο Θεός του κόσμου όμως, ο Θεός του κάτω κόσμου όμως, ποτέ δεν περιμένει. Και εκείνος, ως πνευματικός τιτάνας και δάσκαλος σοφός, ο θάνατος είναι η είσοδός μας στο θείο κόσμο, ξαναλέει. Τα χέρια στο στήθος βάζει, τα μάτια κλείνει και αφήνεται στο φως.

0: Φίλες και φίλοι, ο χρόνος τέλειωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τάσο Λαμπρόπλο. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ και όλους τους ακροατές που ήταν μαζί μας.
0: Ήσουν εξαιρετικά αναλυτικός, κατατοπιστικός και κατά την κρίση μου πιστικός. Λοιπόν, θα σε ξαναχρησιμοποιήσουμε. Σου ευχόμαστε εγώ και εκ μέρους των ακροατών μας καλή επιστροφή στην Κίνα, στη Σανγκάη, να συνεχίσει αυτή την ευγενική δραστηριότητα, να φέρνεις κοντά τους δύο πολιτισμούς και ας ελπίσουμε ότι κάτι καλό θα πάρουμε κι εμείς, όπως και κάτι καλό αυτή η μικρή χώρα μπορεί ακόμα να δώσει στη μεγάλη Κίνα. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Βαγγέλης Δοξαράς στον ήχο, σημαντική συμβολή, Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Στέλιος Ελληνιάδης στο μικρόφωνο. Με την αγάπη μας.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίδιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
0: Η ώρα είναι 2. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
4: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του 105,5 στο κόκκινο με την Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, με τον Βαγγέλη Δοξαρά στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Τούτη την ώρα ο Πρωθυπουργός απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και επειδή στον απόϊχο των χθεσινοβραδινών εξαγγελιών του έχουν τη τιμητική τους οι αναφορές σε στατιστικές και ποσοτικά μεγέθη, ας προσθέσουμε και εμείς 2-3 αριθμούς. Από τις 12 η ώρα που άρχισε η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, μέχρι την είσοδο του ομιλούντος στο στούντιο, δηλαδή πριν από 1-2 λεπτά περίπου, είχε δοθεί ο λόγος σε δημοσιογράφους 30 μέσων ενημέρωσης. Από αυτά είναι ζήτημα εάν τα 2/5, για να μην φανώ υπερβολικός ή κάνω λαθασμένη εκτίμηση, αν τα 2/5 κινούνται εκτός του φάσματος της καθαρής επικοινωνιακής συμπολίτευσης. Ας βγάλει κανείς τα συμπεράσματά του. Κατά τα άλλα, ας υποθέσουμε πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης κρίνουν τις χθεσινές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη με πολιτική προκατάληψη, διότι, όπως θα μας έλεγε και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, εντάσσονται στην αχανή συμμορία της μιζέριας, που δεν αναγνωρίζει τίποτα καλό στα κυβερνητικά πεπραγμένα, ούτε στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Ας καμωθούμε λοιπόν ότι το δεχόμαστε για την οικονομία της συζήτησης. Το επόμενο ερώτημα είναι, ανήκουν σε κάποια γκρινιάρικη συμμορία της μιζέριας και οι εκπρόσωποι των αγροτικών ομοσπονδιών και συνεταιρισμών και οι εκπρόσωποι της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όπως φέρει πίνη πρόεδρη της ΓΕΣΕΒΕ και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και ο πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων? Όλοι οι προαναφερθέντες, και δεν ήταν βεβαίως οι μόνοι, εξέφρασαν απογοήτευση για όσα άκουσαν και κυρίως για όσα δεν άκουσαν από τα πρωθυπουργικά χείλη. Αλλά δεν βαριέστε, μπορεί όλοι εμείς να είμαστε τμήμα του γυαλού που είναι στραβός και να αρμενίζει μια χαρά το νεοφιλελεύθερο σκάφος του καπετάνιου Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια συνοπτική εκτίμηση για το οικονομικό και κοινωνικό στίγμα των πρωθυπουργικών εξαγγελιών θα ακούσουμε τώρα από τον οικονομικό μας συντάκτη Γιώργο Φλωράτο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Διονύση, κυρίες και κύριοι. Αν θέλαμε να βάλουμε έναν τίτλο στις θεσμικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, θα μπορούσε να ήταν προεκλογικά στραγάλια. Mm-hmm. Ακούσαμε και από τη συνέντευξη, δεν μας έκανε ούτε σοφότερους ούτε πλουσιότερους. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του δουλεύουν για την αγορά όλο τον χρόνο, τα καρτέλ της μεγάλης οικονομίας, και μία μέρα την αφιερώνει στους στοχούς της πολιτικής της. Μεγάλες υποσχέσεις και ψίχουλα αγάπης, πάνω από 6 δις ευρώ το αυτηριώδες πλεώνασμα του προϋπολογισμού στους πρώτους μήνες του 2026, μας λέει ότι επιστρέφει 2,2 δις. Να πω λίγα νούμερα. Το πρώτο εξάμεινο του 26 τράπεζες κατέγραψαν κέρδη 2,8 δισεκατομμυρίων.
4: Βέβαια.
5: Τα δηληστήρια άνω του 1,5 δις με ποσοστό αύξησης 978%. Μιλάμε για το πρώτο εξάμεινο 26 σε σύγκριση με το 25. 6,7 δισεκατομμύρια κέρδη για τις πρώτες 35 μόλις εισηγμένες επιχειρήσεις το χρηματιστήριο που έβγαλαν αποτελέσματα και αύξηση 43,9%. Αυτές είναι αυξήσεις. Τα λέω γιατί είναι και μέτρο σύγκρισης. Αυτά τα στοιχεία παρουσιάστηκαν χθες από την αυτοεμπορική. Τι κάνει η κυβέρνηση για την ακρίβεια με βάση όσα ακούσαμε? Τίποτα. Θα βελτιώσει, λέει, το εισόδημα. Πού την είδαμε την αύξηση εισοδήματος όσο τα χθες ο Πρωθυπουργός? Υποσχέθηκε γρηγορότερη σύγκληση με την Ευρώπη, εσωτερική αποκέντρωση της ανάπτυξης, άλμα ευημερίας, και αυτό που μας είπε ήταν τίποτα. Δεν αλλάζουν τη ζωή μας, οδηγούν στη σύγκληση. Αυτό είναι το κριτήριο για να τα αξιολογήσουμε, το δικό του. Η απάντηση είναι εύκολη, όχι βέβαια. Θες να πάω πολύ γρήγορα σε κάποιες κατηγορίες για να μην...
4: Ναι, βεβαίως. Να το επιμερίσουμε, ναι.
5: Ας πούμε για τους δημόσιους υπάλληλους. Εδώ και χρόνια έχουν μείνει χωρίς 13ο και 14ο μισθό. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε τα πάντα για να μην το πάρουν πάλι. Έχασαν δεκάδες επιδόματα τα μνημονιακά χρόνια που τα δίναν οι παλαιότερες κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ αντί αυξήσεων στους μισθούς. Μειώθηκαν οριζοντίως οι βασικοί μισθοί, μειώθηκαν οι περιορίες και οι αποζημιώσεις. Και τώρα έρχεται να δώσει 500 ευρώ μεικτά κάθε Δεκέμβρη, και αυτό το λέει η σύγκληση με την Ευρώπη. Συνταξίους, τι απαντάς αυτούς? Οι κυρίες συντάξεις στην Ελλάδα παραμένουν άνω του 20% χαμηλότερες σε σχέση με τα προμνημονίων επίπεδα. Προσέξτε όμως, μιλάμε για ονομαστικές αυξήσεις που έχουν γίνει για να φτάσουν εδώ. Οι ονομαστικές αυξήσεις έχουν σφαγιαστεί από τον πληθωρισμό. Τι πήραν οι συνταξιούχοι με τις αυξήσεις τα τελευταία χρόνια? Τίποτα, αντιθέτως έχασαν. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη. Οι επικουρικές υπέστησαν άνω του 60% μειώσεις και παραμένουν παγωμένες. Ένα στους 5 συνταξιούχους παίρνει σύνταξη 470 ευρώ το μήνα. Και αυτός ο πρωθυπουργός που κατάργησε τη 13η σύνταξη που θερμοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα σωρευτικά να χάσουν μέχρι σήμερα οι συνταξιούχοι τουλάχιστον 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ, έρχεται να τους κάνει χαρούμενους με 100 ευρώ παραπάνω κάθε Νοέμβριο. Αν αυτό δεν είναι μπαιγμός των περήφανων γερατιών, τι άλλο μπορεί να είναι? Να συνεχίσω να πάμε στους ιδιωτικούς υπάλληλους.
4: Φυσικά.
5: Απαντά στους εργαζόμενους με τι? Με χαμόγελα από το βήμα της ΔΕΘ για μεγάλες αυξήσεις στο βασικό μισθό 1000 ευρώ μεικτά σε 1,5 χρόνο. Και να πούμε για όσους δεν το έχουν μάθει ακόμα, οι Έλληνες εργαζόμενοι που αμείβονται με το βασικό μισθό σύμφωνα με έρευνα της ΓΕΣΕ είναι τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελευταίοι. Και θα παραμείνουν τελευταίοι μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Με τις αυξήσεις τιμών που αναμένονται και λόγω της κατάστασης στο Ιράν, ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος για να χαζογελούν κάποιοι με τις διαβόητες αυξήσεις. Υποκυβερνητικό έλεγχο και αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Και εδώ να πούμε τι κάνει η κυβέρνηση και τι ορίζοντα λέξη που χρησιμοποίησε χθες συστηματολογικά ο κ. Μητσοτάκης έχει για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Έκανε πρόβλεψη για μείωση ανεργίας του 6% με τους ίδιους μισθούς ανέχειας, την ίδια αγοραστική δύναμη, την ίδια ακρίβεια, με απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες για μεγάλο ποσοστό, για ωράριο που το έχει κάνει λάστιχο η Νέα Δημοκρατία, οκτάωρο που πολλοί το κλαίνε, τα εργατικά δυστυχήματα που θερίζουν κόσμο σχεδόν κάθε εβδομάδα. Ποια σύγκληση σχεδιάζει ο κ. Μητσοτάκης? Ελεύθεροι επαγγελματίες, άλλο μεγάλο δράμα εδώ πέρα. Σύμφωνα με έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, το πρώτο εξάμεινο του 2026, μιλάμε για φρέσκα στοιχεία. Πάνω από 7 στις 10 επιχειρήσεις πληρώνουν φέτος ακριβότερα την ηλεκτρική ενέργεια, τα καύσιμα, τις πρώτες ύλες. Και μιλάμε για αυξήσεις πάνω από 25% ανακατηγορία. Είναι τρομακτικά αυτά τα ποσά. Μία στις 3 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει ληξει πρόθεσμες δοφυλές. Πώς λοιπόν αυτές οι πιο αδύναμες να πάρουν δάνειο ακόμα και από τους πόρους 1,5 δις ευρώ που είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα διατεθούν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για επιχειρήσεις που έχουν δυσκολίες πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό? Και τι σημαίνει μείωση τεκμηρίων για τους συνεπείς μέσω του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού? Είναι μια σταγόνα στον ωκεανό των αναγκών των πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δεν υποστηρίζονται σοβαρά και που είδαμε ότι ενώ έχουν αυτά τα προβλήματα, είδαμε τις μεγάλες επιχειρήσεις σε τι ράλι αύξησης κερδών έχουν επιδοθεί.
4: Μάλιστα.
5: Να μιλήσουμε λίγο για τους αγρότες.
4: Πάμε και σε αυτούς, ναι. Πάμε και σε αυτούς.
5: Αγρότες. Οι γαλάζιες ακρίδες έχουν βάλει τις ενισχύσεις. Έχουν καθυστερήσει στην καταβολή τους. Έχουμε σημαντικά προβλήματα, λειψιδρία, κλιματική αλλαγή που απαιτούν μεγάλες κλίμακες παρεμβάσεις. Έχουμε τις μεγάλες ζημιές που πάθανε στις παραγωγές από καιρικά φαινόμενα και οι κτηνοτρόφοι. Προφανώς ένας μηδενισμός φόρου είναι καλύτερος από το τίποτα, αλλά ο αγρότης έχει την αγωνία της βιώσιμης παραγωγής σε βάθος χρόνου. Και μένει να δούμε και όλα όσα είπε για τα σχέδια διάφορα και αποκαταστάσεις ο Πρωθυπουργός, αν θα γίνει, γιατί στο παρελθόν δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανάλογες διαβεβαιώσεις.
4: Αγαπητέ Γιώργο, εγώ προσωπικά δεν τα πάω καλά με τα στοιχήματα. Υποθέτω πως ίσως να μην τα πηγαίνεις και εσύ καλά. Πάντως, αν κάποιος με υποχρέωνε, θα στοιχημάτιζα πως οι αγρότες δεν παρηγορήθηκαν ακούγοντας πριν από λίγο, ενώ τη συνέντευξη τύπου, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει την αυτοκριτική του εντός εκτός εισαγωγικών για την καθυστέρηση με την οποία έγινε αντιληπτό το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Εικάζω. Δεν ξέρω. Λοιπόν.
5: Πάνω.
4: Σε ευχαριστώ Γιώργο. Σε ευχαριστούμε Γιώργο Φλωράτο για την αναλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα.
5: Παρακαλώ.
4: Ήταν ο οικονομικός συντάκτης Γιώργος Φλωράτος. Αυτά φίλες και φίλοι σε ό,τι αφορά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες του οικονομικού και κοινωνικού πεδίου. Τι γίνεται όμως με τη γενικότερη πολιτική τακτική και στρατηγική του Πρωθυπουργού, πού ποντάρει και τι θέλει να αποφύγει? Ο λόγος των πολιτικών μας συντάκτη Σπύρο Γκουτζάνη, σχετική ανάλυση του οποίου δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Και τολμώ να πω, έχοντας ακούσει τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που μπήκα στο στούντιο, στην συνέντευξη τύπου, ότι κάποιες από τις απαντήσεις του κυρίου Μητσοτάκη σε αντίστοιχα ερωτήματα ενισχύουν τα συμπεράσματα που διαβάσαμε στην ανάλυση του Σπύρου, αλλά μπας πιτός θα το συζητήσουμε τώρα μαζί του. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Διονύση, καλό μεσημέρι και στα κροατές μας. Λοιπόν, για να πάρω τη σκητάλη από εκεί που κοινάζεται ο συνάδελφος ο Γιώργος Φλωράτος, η συνταγή του κυριάκου Μητσοτάκη είναι λίγα σε πολλούς ή αρκετούς, πολλά έως πάρα πολλά σε λίγους.
4: Σπύρο, αν θέλεις λίγο πιο κοντά στο κινητό σου, γιατί σε ακούμε με μια μοντάδα ηχητική. Τώρα είμαστε καλύτερα, τώρα είμαστε εξαιρετικά. Ναι.
6: Λοιπόν, είπαμε, λίγα έως ελάχιστα στους πολλούς, κυρίως κάποιους για να κρατήσει ένα δίκτυ και να μην έχει κρίση, και πάρα πολλά σε λίγους. Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο δεν το αλλάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό ήταν που έλειψε από την χθεσινή του ομιλία. Δεν σκοπεύει να πάει σε μια άλλη πολιτική, θα συνεχίσει την ίδια πολιτική έμεσης φορολογίας, εκτεταμένης, η οποία ενισχύεται και από την ακρίβεια, γι' αυτό και δεν την αντιμετωπίζει την ακρίβεια, και αυτό το επιτρέπει να αντλεί υπερπλεονάσματα, τα οποία μετά διανέμει στοχευμένες, αν το θέλετε βάλετε εντός εισαγωγικών, είναι δική της η έκφραση, κοινωνικές κατηγορίες λένε αυτοί, που αποτελούν όμως εκλογικές πελατείες. Άρα μας έστειλε όπως τον άκουγα, νομίζω ότι αυτό που θα χαρακτήριζε, επειδή μιλούσε και στο πρώτο ενικό και προσπαθούσε να τονίσει μια δίθεν ηγετικότητα δική του, το χαρακτηριστικό θα έλεγα ότι είναι arrogant.
4: Αλαζονικός, αλαζονικός, ναι.
6: Ναι, αλαζονικός. Με ένα ιδιαίτερο στοιχείο όμως. Στην ουσία ήταν σαν να έστελνε ένα μήνυμα και προς την κοινωνία ότι δεν θα αλλάξει την πολιτική του, θα πρέπει να παραμείνει στις χαμηλές τις προσδοκίες και ζητά την ψήφο των πολιτών με ποιο τρόπο προσπαθεί να την αποσπάσει, επισύοντας τον κίνδυνο των αντιπάλων και προσπαθώντας να δημιουργήσει έναν φόβο ότι θα γυρίσετε πίσω στο 2015. Ναι. Εκεί κάνει και μια επιλογή και είπε, ας πούμε, ότι έδειξε σαφώς μάλλον τον Αλέξη Τσίπρα, όπου θέλει να τον αντιμετωπίζει σαν αντίπαλο, προφανώς γιατί σε αυτό το χαμηλό κοινό στο οποίο απευθύνεται, ο Τσίπρας εξακολουθεί να λειτουργεί σαν φόβητρο. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια δική του παρουσίαση, η οποία είναι εντελώς συστημική, δεν είναι καν ριζοσπαστική πια, αυτό απάβει. Σημασία έχει ότι για ένα κοινό της Νέας Δημοκρατίας, το πιο χαμηλό κοινό, όπως λέω εγώ, εξακολουθεί να λειτουργεί σαν φόβητρο. Και τον επικαλέστηκε. Συνεπώς αυτό είναι νομίζω το όλο το στυλ, το μοντέλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προκαλεί μια εντύπωση, γιατί λες ότι okay, με το να μην αλλάζει την πολιτική του, όταν πια έχει φτάσει και έχει το όριο της φτώχειας 28% του πληθυσμού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. όταν 50% λέει ότι δεν τα βγάζει πέρα και περνάει χειρότερα από το 19. Μπορεί απλά και μόνο με το να επισύει τον φόβο και την καταστροφή να ελπίζει ότι θα κερδίσει τις εκλογές. Είναι ένα ερώτημα, Διονύση. Ο ίδιος πάντως και σήμερα στη συνέντευξη ξαναβάζει σαν στόχο την αυτοδυναμία, παρότι δεν την πιστεύει. Προσπαθεί να κόψει τη δεύτερη εκλογή, τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, γιατί η πρώτη εκλογή μπορεί να λειτουργήσει απελευθερωτικά για μια ψυχοδιαμαρτυρία, οπότε να τον κατακριμνίζει. Και από εκεί και πέρα προσπαθεί να απαξιώσει όλους τους άλλους πολιτικούς του αντιπάλους.
4: Ναι.
6: Αυτό είναι το πλαίσιο.
4: Με λίγα λόγια θα λέγε κανείς ότι μετά το Μητσοτάκης η χάος, Μητσοτάκης η πισωγύρισμα, έχουμε
6: παραλλαγές στο Μητσοτάκης η χάος.
4: Ακριβώς, έχουμε παραλλαγές στο ίδιο ακριβώς, στον ίδιο καμβά, αλλά νομίζω πως είναι πανθομολογούμενο, Σπύρο, πως όσο κυλά ο χρόνος εκ των πραγμάτων μειώνεται η δυσδυτικότητα που μπορεί να έχει. Όχι αυτό το επιχείρημα, θα έλεγα αυτή η εκφοβιστική προσπάθεια, γιατί δεν ηχεί ως επιχείρημα, ηχεί ως προσέξτε. Εν πάση περιπτώσει, okay, δεν βρισκόμαστε.
6: Έχω την εντύπωση ότι προσπαθούσε να τρομάξει τους ψηφοφόρους.
4: Ακριβώς, δεν βρισκόμαστε ούτε στο 21, ούτε στο 23, ούτε καν στο 24 και το 25. Δηλαδή, σε λίγο πάμε και το 2027. Πότε ακριβώς μπορεί να κριθεί μια κυβέρνηση για το τι έκανε για την κοινωνία και τι δεν έκανε? Μετά από 15 χρόνια.
6: Αυτό είναι ένα επιπλέον στοιχείο. Σωστά το έβαλες. Δεν είχε ούτε απολογισμό συνολικό πεπραγμένων, γιατί και δεν τον ευνοεί. Εάν έχεις αθροιστικά 12% ανάπτυξη και το επίπεδο διαβίωσης έχει πέσει, τότε πια δεν μπορείς να κάνεις έναν συνολικό απολογισμό. Άρα δεν είχαμε ούτε συλλογικό απολογισμό επταετίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά κυρίως δεν είχαμε ούτε ένα ιδεολόγημα, όπως το λέμε, ένα αφήγημα για την επόμενη τετραετία, την οποία ο ίδιος διεκδικεί. Και εδώ αυτό έχει μια σημασία, Διονύση, γιατί έχει κλείσει δύο εκλογικές περιόδους. Και η ιστορία της μεταπολίτευσης λέει ότι στις δύο τετραετίες, που η δεύτερη μπορεί να είναι περιορισμένη, αλλά σε αυτές τις δύο, κλείνει ένας κύκλος για τις κυβερνήσεις και συνήθως κάτι θα πρέπει να προτάξουν, κάποιο όραμα να φτιάξουν, κάποιο ιδεολόγημα την πολιτική της, την πολιτική τους να την βάλουν, μέσα σε ένα ιδεολόγημα να την βάλουν, έτσι ώστε να ζητήσουν και μια ανανέωση, να ανοίξουν ένα καινούριο κύκλο. Αυτό δεν το έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό το αφήγημα που λέμε απουσίαζε. Γι' αυτό και δεν το προτάσουν ούτε καν τα δικά τους, ας πούμε, τα φιλικά μέσα ενημέρωσης, γιατί δεν μπορούν να το στηρίξουν. Τι μπορεί τώρα και πού μπορεί να αποσκοπεί? Πριν ανέβει, έλεγαν ότι με όλο αυτό το πακέτο των παροχών, που θα είναι 200 εδώ, 300 εκεί, 400 παραπέρα και κατανεμημένο στο 27, στο 28, στο 29, σε τι ήλπιζαν? Ότι θα κερδίσει μία με μία μισή μονάδα δημοσκοπική. Δεν είναι πολύ. Γιατί το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, σταμάτησε στις δημοσκοπήσεις που τον δείχναν, σοβαρές δημοσκοπικές τώρα, και ας αφήσουμε τις εκτιμήσεις, το 22 με 24%. Το να ρίχνει όλο αυτό το βάρος και όλες αυτές τις παροχές για να κερδίσει μια μονάδα είναι σαν και κάτι να μην πηγαίνει καλά στο όλο σύστημα το κυβερνητικό.
4: Και μάλιστα μια μονάδα που πιθανότατα θα είναι αποτέλεσμα μιας προσωρινής εφορίας ή μισοεφορίας ή μιας, εν πάση περιπτώσει, ανάκαψης κάποιας ελπίδας, που είναι όμως πολύ εύκολο να εξανεμιστεί στην επόμενη ανακοίνωση των ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ, θα πω εγώ τώρα.
6: Ακριβώς, γιατί αυτό δεν έχει μακρύ ορίζοντα. Μπορεί να το κερδίσει για έναν, δύο ή τρεις μήνες. Μετά δεν θα μπορεί να συγκρατήσει την περαιτέρω μείωση και φθορά. Γιατί οι ποιοτικές μετρήσεις των δημοσκοπήσεων έχουν αυτά τα στοιχεία, ίσως δεν βγαίνουν πάρα πολύ. Δείχνουν ότι ναι, μεν υπάρχει ένα 30% συνολικά που είναι η δεξαμενή του, που έχει μείνει. 23-24 δηλώνει ότι θα τον ψηφίσει και οι άλλοι κινούνται στη σφαίρα του. Αλλά υπάρχει άλλο ένα 70% που είναι απέναντί του πια. Και που είναι και πρώην ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό το 70% λέει με τίποτα Μητσοτάκη και βλέπουμε. Γι' αυτό κιόλας, ας πούμε, στο παρελκυστικό ερώτημα Μητσοτάκης ή χάος, βγήκε, είχε βγει τότε πάνω από 50% καλύτερα το χάος.
4: Ναι. Μια τελευταία ερώτηση ειδική που αφορά την δεξιά πολυκατοικία, όπως ήθιστε να λέμε, Σπύρο. Εμφανίστηκε ως μη βέβαιος για το ότι προφανώς έτσι θέλει να εμφανιστεί, για το ότι τελικά θα κατέλθει στον πολιτικό στίβο με δικό του κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε: ελπίζω να σκεφτεί την ιστεροφημία του, να μην πλήξει για δεύτερη φορά την παράταξη. Εν πάση περιπτώσει, τα λέμε τη νύφη για να τα ακούει η πεθερά ή το αντίστροφο. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς είναι το γνωμικό η έκφραση. Προφανώς το λέει αυτό για να αρκοποιηθούν κάποια αντανακλαστικά κομματικού πατριωτισμού σε ένα φάσμα της κοινωνικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να έχει κάποια δυσβητικότητα μεγαλύτερη από το προηγούμενο, που και οι δύο συμφωνούμε πως δεν θα έχει?
6: Κατά την άποψή μου όχι, αλλά αυτό δείχνει κυρίως τι θεωρεί τη μεγαλύτερη απειλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θεωρεί την απειλή του Αντώνη Σαμαρά. Mm-hmm. Οι δημοσκοπήσεις, καλά, εδώ μπορούμε να κάνουμε εντάχει να πούμε. Στην αρχή έλεγαν ότι δεν θα κατέβει. Μετά έλεγαν ότι θα κατέβει και θα πει στη Βουλή, θα πάρει 2%. Μετά έλεγαν καλά, μπορεί να πάρει με το ζόρι ένα 3%, αλλά δεν αγγίζει εμάς. Τώρα έχουν φτάσει στο επόμενο στάδιο που λένε, ας πούμε, να στηρίζει την ιστορία του, να κάνει πίσω την τελευταία στιγμή κτλ. Αστεία είναι αυτά. Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά είναι έτοιμο.
4: Βέβαια.
6: Νομίζω ότι τώρα μέσα σε μια ή δύο εβδομάδες θα κάνει τα εγγένεια του γραφείου, των γραφείων εκεί που είναι τα παλιά γραφεία του Λιβάνη, των εκδόσεων Λιβάνη. Οι λίστες σε σημαντικό βαθμό έχουν καταρτιστεί. Το πρόγραμμα, εγώ ξέρω ότι είναι σχεδόν έτοιμο κτλ. Άρα δεν έχει σημασία αυτό. Γιατί όμως τον θεωρεί απειλή? Γιατί οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν δυνητική δεξαμενή του Αντώνη Σαμαρά, όχι το 2 και το 3 που λένε, αλλά 15% σε MRB. Είναι αρκετά αξιόπιστο. Και οι καινούργιες που άρχισαν να βγαίνουν σαν εκτιμήσεις τώρα τον κατεβάζουν λίγο και τον δείχνουν στο 12. Αυτό σημαίνει ότι ο Αντώνης Σαμαράς, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να αγγίξει τη διψήφιο ποσοστό. Σε αυτή την περίπτωση η Νέα Δημοκρατία πέφτει κάτω από το 20. Και εκεί, γιατί στους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας νομίζω ότι μπορεί να τους ελέγξει. Mm-hmm. Είναι ψηφοφόροι που έχουν πολύ έντονο το κομματικό εισιτήριο και είτε θα ψηφίσουν ξανά Νέα Δημοκρατία, ή αν είναι πολύ δυσαρεστημένοι θα καθίσουν στο σπίτι τους. Εκτός αν πάνε στον Βελόπουλο. Ούτε αυτό τους πειράζει ιδιαίτερα. Mm-hmm. Όταν όμως ανοίγει ένα μαγαζί ακριβώς δίπλα, που είναι μεσοτυχία και είναι οι ίδιες πόρτες, τότε ο ψηφοφόρος με δεξιά συνείδηση πολύ εύκολα μπορεί να μπει εκεί.
4: Ακριβώς. Ίδιος όροφος, διπλανή πόρτα.
6: Ακριβώς. Αυτό ενεργοποιεί πια διεργασίες και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Άφησε στην αρχή της περασμένης εβδομάδας τον Νίκο Σούτσια να βγει και να πει δύο φράσεις. Και έγινε χαμός. Βγήκαν 5 υπουργοί να του απαντήσουν. Mm-hmm. Στον Σούτσια. Δεν υποτιμώ τον άνθρωπο, αλλά ένας εκπρόσωπος είναι. Και συμπληρωματικά εκεί ήταν και ο Σκορδάς, έβγαλε ένα άρθρο που άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί το νέο κόμμα Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτό και αν τρομάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί με αυτόν τον τρόπο τι έκανε? Τους κλείνει το μάτι και τους λέει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι το δικό σας δεξιό κόμμα, αυτό που εκφράζει τη δική σας κομματική συνείδηση. Είναι ένα μεταλλαγμένο κόμμα. Που
4: αν τυχόν επανέλθει στις ρίζες του και στις αρχές της δεξιάς.
6: Ακριβώς. Και είσαστε σύμφωνοι με την κομματική σας συνείδηση, αλλά και μπορείτε να κρατήσετε την εξουσία, να παραμείνετε στην εξουσία, που είναι πολύ δυνατό για τους δεξιούς, και μάλιστα να απαλλαγείτε και από το Μητσοτάκη.
4: Μάλιστα.
6: Λοιπόν,
4: Σπύρο Κουτσάνη, ναι. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε για την ανάλυση και τις επισημάνσεις. Καλό απόγευμα, Σπύρο.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ήταν ο συνάδελφος Σπύρος Γκουτζάνης. Πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε πώς ακριβώς προετοιμάζεται για την παρουσίαση των θέσεών του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα μας το πει τώρα ο πολιτικός μας συντάκτης Αντώνης Ριγόπουλος. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
4: Για πάμε, τι έχουμε από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ?
7: Από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ έχουμε αφενός την χθεσινή παρουσία του στη μεγάλη συγκέντρωση που έγινε στη Θεσσαλονίκη των συνδικάτων και των εργατικών σωματείων απέναντι στην κυβερνητική πολιτική και στις εξαγγελίες βεβαίως του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε όμως και την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη και την Παρασκευή, την παρουσία, τη θεσμική πια παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου θα έχει συναντήσεις και με παραγωγικούς φορείς η συλλογική ηγεσία που θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τη συνέντευξη τύπου που εκεί θα την ομιλία βέβαια και στην ένταξη τύπου, που εκεί θα αποσαφινιστεί και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που περιμένουμε είναι να δούμε το πρόγραμμα του 2023 ιδιαιτέρως επικαιροποιημένο με βάση και όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 4 χρόνια. Επικαιροποιημένο επίσης και με πολύ μεγάλη ιδιαίτερη σημασία να έχει δοθεί και σε σχέση με την πρόταση νόμου που κατατέθηκε σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος και τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί πάνω σε αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Βέβαια θα υπάρχουν και θέματα όπως το ιδιωτικοποίηση του νερού, όλα αυτά δηλαδή τα οποία έχουν μπει στο στόχαστρο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
4: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε εγώ. Αντώνη Ριγόπουλε. Ήταν ο συνάδελφος Αντώνης Ριγόπουλος. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Νίκο Μορφωνιό για ορισμένα νευραλικής σημασίας θέματα που αφορούν τον πολύπαθο σιδηρόδρομο. Κανείς φυσικά δεν ξεχνά την τραγωδία στα Τέμπη και κανείς δεν ξεχνά, δεν μπορεί να ξεχάσει τα βασικά συμπεράσματα που απορρέουν από αυτή την τραγωδία. Αλλά για να μην διακόψουμε τον συνάδελφο Νίκο, θα αφήσουμε την απαρχή της συζήτησης μαζί του για μετά το διάλειμμα. Να σας πω για κάτι που αφορά την ιστορική μνήμη. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών της περίοδου 1967-1974, δηλαδή της περίοδου της επτάχρονης δικτατορίας. Ο ΣΦΕΑ, όπως είναι τα αρχικά του πολύ γνωστού φορέα, στον οποίο αναφέρθηκα, καλεί τους πολίτες Θεσσαλονίκης να παραστούν στην εκδήλωση μνήμης και τιμής στον τόπο της θυσίας του αντιστασιακού Γιάννη Χαλκίδη, που δολοφονήθηκε σαν χθες το 1967 από τα όργανα της Χούντας. Η εκδήλωση πρόκειται να γίνει αύριο Δευτέρα στις 7 του μήνα στις 6 το απόγευμα στον τόπο της θυσίας του Γιάννη Χαλκίδη, στην ομώνυμη οδό Γιάννη Χαλκίδη.

0: από την 5η Ιουνίου του 2014. Φίλες και φίλοι, ακούτε το Κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, του 105,5 στο κόκκινο. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο, και είναι η ώρα να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Έπειτα από αυτό θα επανέλθουμε στο δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου.
1: Στο κόκκινο.
2: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
2: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης, αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη-Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια, μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε στο δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου. Είπαμε ήδη πως στις ημέρες που διανύουμε οι αριθμοί και οι στατιστικές έχουν την τιμητική τους. Εν μέρη αυτό συμβαίνει και στον τίτλο του ρεπορτάζ που έχει κάνει ο συνάδελφος Νίκο Μορφωνιός, ρεπορτάζ το οποίο δημοσιεύεται σημερινή Αυγή. Ο τίτλος είναι 100% ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηρόδρομο. Ο λόγος στον συνάδελφο Νίκο για να μας εξηγήσει αυτό το 100%. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Διονύση, σε εσένα και τους ακροατές και τις ακροάτριες του Κόκκινου.
1: Πού δεν προκύπτει αυτό το ολικό ψέμα?
2: Το ψέμα το 100% βέβαια είναι ένας τίτλος,
1: ναι, εντάξει,
2: ο οποίος
1: ναι.
2: Έρχεται σε αντιπαραβολή με τη δέσμευση της κυβέρνησης και του μην γραμματέα της ΝΟΔΟΥ και προηγούμενου Υπουργού Μεταφορών του κ. Κυρανάκη, ότι στο τέλος του Αυγούστου θα είχαμε στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% ETCS. Αυτό λοιπόν από την ίδια την πραγματικότητα και μέσα από έγγραφα που δημοσιεύουμε, δεν τα λέμε στον αέρα, μέσα από τη διάβια και από τις ειδικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Μεταφορών για τα έργα αυτά, αποδεικνύεται λοιπόν ότι ήταν μια ανακοίνωση 100% θέμα. Διότι η σηματοδότηση τηλεδιοίκησης στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη παραμένει λειψή. Μέσα από έγγραφα του ίδιου του ΟΣΕ, εγκυκλίους σε τμήματα του σιδηροδρόμου, όπως το τμήμα Παλαιοφάσαρος με Ζούρλο στη Λάρισα, η κυκλοφορία γίνεται ακόμη με τηλεγραφήματα, διότι δεν

0: λειτουργούν, δεν λειτουργεί η φωτοσύμαξη, για παράδειγμα. Επίσης, το πολύπαθο ETCS, για το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ λόγος μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, εξακολουθεί να μην βρίσκεται σε λειτουργία. Μάλιστα, η ανάδοχος εταιρεία, η Alstom, που είναι στα έργα της Θεσσαλίας, ζήτησε και πήρε παράταση από το Υπουργείο Μεταφορών για τη λειτουργία του ETCS για ένα ακόμα τρίμηνο. Mm. Δηλαδή, για ένα ακόμα τρίμηνο δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ETCS στο σιδηροδρομικό μας δίκτυο. Όμως και μετά από τα τέλη Οκτωβρίου που λύγει αυτή η παράταση, θα δούμε πώς θα πάνε οι εργασίες και αν θα χρειαστεί καινούργια, χρειάζονται πιστοποιήσεις από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, που σημαίνει ότι με έναν αισιόδοξο υπολογισμό στις αρχές του 27 και μετά θα υπάρχει λειτουργικό ETCS. Ό,τι και να λέει η κυβέρνηση, ό,τι και να λέει ο κύριος Κυρανάκης, διότι και από το σταθμό και από τη σελίδα της Αυγής και το Αυγή.gr έχουμε ενημερώσει, έχουμε προειδοποιήσει από καιρό, διότι είχαμε το ρεπορτάζ, κάναμε την έρευνά μας, μιλούσαμε με σιδηροδρομικούς. Η δέσμευση αυτή του κύριου Κυρανάκη, αλλά και της κυβέρνησης προφανώς και του πρωθυπουργού του ίδιου, δεν μπορούσε να υλοποιηθεί και έτσι γίνεται. Θα δούμε πώς, γιατί αυτό είναι το κομβικό σημείο πλέον, να υπάρχει ασφαλής σιδηρόδρομος κάποια στιγμή σε αυτήν εδώ τη χώρα. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει και μια αλχημία σε σχέση με τις εργασίες στη Θεσσαλία, όπου βρίσκεται η περίφημη σύμβαση της ΜΕΤΚΑ για 40 χιλιόμετρα από τον Κρανώνα Δομοκό. Η σύμβαση αυτή θεωρητικά έχει λήξει στις 28 Ιουλίου. Θεωρητικά αυτή ήταν η σύμβαση. Όμως οι εργασίες της εταιρείας δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι η πραγματικότητα που διαψεύδει την Ουδού και τον Κυρανάκη, αλλά προφανώς τόσο χειρότερο μάλλον για την πραγματικότητα, εφόσον διαφωνεί μαζί τους, δεν το συζητάμε. Στο σημείο αυτό γίνεται σε μονή ακόμα γραμμή η κυκλοφορία. Δηλαδή, ενώ έχει ολοκληρωθεί η σύμβαση στις 28 Ιουλίου, παρόλα αυτά σε μονή ακόμα και οι εργασίες συνεχίζονται. Και να προσθέσουμε εδώ ότι κατά την αναζήτησή μας στην ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών, που είναι και στη διάβια προφανώς, που είναι υπεύθυνη για την βεβαίωση περάτωσης των εργασιών, δεν υπάρχει καμία βεβαίωση περάτωσης των εργασιών. Μάλιστα, εντοπίσαμε και ένα συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο δημοσιεύουμε και στην Αυγή της Κυριακής, το οποίο αναφέρει ρητός, με ημερομηνία 28 Ιουλίου, δηλαδή την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, ότι παραμένει υπόλοιπο έγκριση πληρωμών προς τη ΜΕΤΚΑ 36,5 εκατομμυρίων ευρώ από το συνολικά 173,5 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ απλά, οι εκτελεστήσεις εργασίες δεν έχουν γίνει ακόμα για να ολοκληρωθεί η σύμβαση και αναμένονται, όπως προκύπτει βέβαια και από το ρεπορτάζ μας και από την έρευνά μας, αλλά από την πραγματικότητα που γίνεται σε μονή γραμμή ακόμα στη Θεσσαλία και όχι σε διπλή όπως ορίζει η σύμβαση, αποδεικνύεται λοιπόν ότι το ψέμα της ανακοινώσεις του κύριου Κυρανάκη, το 100% ψέμα σε αντιπαραβολή πάντα με τη δέσμευση για 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ETCS.
1: Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό, Νίκο, πως έπειτα από ένα τέτοιο φρικτό δυστύχημα, έπειτα από τέτοια τραγωδία με τόσες δεκάδες νεκρούς, να παρουσιάζονται ίδιες, τέτοιες μάλλον, όχι ίδιες, τέτοιες καθυστερήσεις, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, σαν να μην είχε χτυπήσει καν καμπανάκι. Διερωτώ με ποιες θα μπορούσαν να είναι, όχι πιστικές εξηγήσεις, αλλά βρε αδελφέ, έστω οι δικαιολογίες, οι επιδερμικές δικαιολογίες για αυτές τις καθυστερήσεις. Βάζει κάτι ο νου σου, ποιες θα μπορούσαν να είναι δικαιολογίες?
0: Οι καθυστερήσεις, καταρχήν, θα πρέπει να πούμε το εξής. Αν δεν μπορείς να παραδώσεις ένα έργο, όπως δεν μπορεί να το παραδώσει την ώρα του ο κύριος Κυρανάκης και η Νουδού και ο πρωθυπουργός προσωπικά, τι κάνεις? Δεν αρχίζεις ένα τέσο ευαίσθητο ζήτημα να κάνεις πολιτικά παιχνίδια και πολιτική διαχείριση και να μοιράζεις συνεχώς δεσμεύσεις ότι τον Αύγουστο και αρχές Σεπτεμβρίου οι Έλληνες πολίτες, οι μετανάστες, όσοι κυκλοφορούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, θα είναι σε τρένα ασφαλή, θα είναι σε δίκτυο που θα έχει πλήρως όλα τα συστήματα ασφαλείας. Για ποιο λόγο την κάνεις? Γιατί κάνεις πολιτική διαχείριση. Γιατί έχεις προεκλογική χρονιά. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δεν το κάνεις. Όμως κάνει πολιτική σπέκουλα και παιχνίδι πάνω ακόμα στο σιδηρόδρομο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό μοιράζει συνεχώς δεσμεύσεις και υποσχέσεις που δεν υλοποιούνται. Υπάρχει και το ζήτημα πώς υλοποιούνται αυτά τα έργα. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα που αναφέρω και στο σημερινό ρεπορτάζ μου, το οποίο αναδείχθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Το περίφημο αυτό ETCS, για το οποίο έχει χυθεί πολύ μελάνη, ειδικά μετά το δυστύχημα των Τεμπών, αυτή τη στιγμή λέει η ΡΑΣ, όπως εγκαθίσταται, έχει ανενεργές ρυθμίσεις. Τι σημαίνει αυτό? Τις αναφέρουμε και στο ρεπορτάζ, αλλά τις αναφέρει στην απόφαση της η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Δεν τα βγάζουμε εμείς από το μυαλό μας. Αυτά ξεχνιούνται βέβαια από τον κύριο Κυρανάκη και από τον Πρωθυπουργό και την Οδού. Τι συμβαίνει σε αυτό εκεί πέρα? Έχει σημασία. Έχει ανενεργές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα, δεν θα ενεργοποιείται η αυτόματη πέδηση όταν υπάρχει ανώτατη παραβίαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας. Αυτό είναι απενεργοποιημένο. Γιατί είναι απενεργοποιημένο? Γιατί είναι, πάλι η πραγματικότητα απαντάει σε αυτό. Διότι το δίκτυο σε πολλά σημεία του είναι τόσο κακοσυντηρημένο, με τόσες φθορές, που έχει πάρα πολλές βραδυπορίες. Πάνω σε αυτές τις βραδυπορίες γίνεται χειροκίνητα ακόμα η ρύθμιση και το ETCS, αυτό που εν τέλει θα εγκατασταθεί, θα είναι λειψό. Δηλαδή μετά το δυστύχημα των Τεμπών, μετά τη σύμβαση 717, που έχουμε παρόμοιες καθυστερήσεις και αντιπαραθέσεις πάνω σε σημεία υλοποίησης του εξοπλισμού, θα το δούμε και στο μέλλον, κάνω και μια πρόβλεψη, ξανά θα έχουμε ζήτημα με το ETCS και την εφαρμογή του. Το ξεκίνησε, το ανέδειξε η ΡΑΣ, θα το συνεχίσουμε εμείς με την έρευνά μας για να δούμε και όλες τις λεπτομέρειες. Δεν θα έχει όλες τις λειτουργίες του να αναπτύξει.
1: Νίκο Μορφωνιά, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Πάμε, φίλες και φίλοι, τώρα στον τομέα της εκπαίδευσης. Λίγες ημέρες πριν το ανοίξουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, μετράμε 29.908 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Όπως επισημαίνεται σε άρθρο, πολύ ενδιαφέρον άρθρο του έμπειρου εκπαιδευτικού αναλυτή Χρήστου Κάτσικα, άρθρο που σημειωτών δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο αριθμός αυτής της πρώτης φάσης των προσλήψεων μπορεί να εντυπωσιάσει. Ποιους όμως? Μόνον όσους δεν γνωρίζουν ότι μένει ακάλυπτο το 42% των πραγματικών αναγκών. Για την ακρίβεια, μένουν ακάλυπτες περισσότερες από 21.000 θέσεις. Ας ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τις επισημάνεις που έκανε ο Χρήστος Κάτσικα σήμερα το πρωί, μιλώντας στο σταθμό μας.
2: Τα κενά αυτά που έχουν καταγραφεί για τη νέα σχολική χρονιά υπερβαίνουν τις 50.000 και η πρώτη φάση αναπληρωτών που προσλήφθηκαν, η οποία φαίνεται ότι είναι μια μεγάλη φάση σε σχέση με άλλες χρονιές, είναι ένα μέρος μόνο, έρχεται να καλύψει μόνο ένα μέρος των κενών. Βεβαίως, να πούμε την αλήθεια, είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε χρόνια και χρόνια στα σχολεία και μάλλον είναι μόνο στα ελληνικά σχολεία το γεγονός ότι κάθε χρόνο υπάρχουν κενά εκπαιδευτικών. Όχι μόνο το Σεπτέμβριο που αρχίζουν τα σχολεία, αλλά και τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη. Και προσλήψεις γίνονται και το Γενάρη για να καλύψουν άλλα κενά κτλ. Και αυτό προφανώς δημιουργεί σοβαρά ζητήματα. Πρώτα-πρώτα γιατί ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών που μπαίνουν στα σχολεία είναι ελαστικά εργαζόμενοι, δηλαδή εργάζονται μερικούς μήνες, απολύονται, ξαναπροσλαμβάνονται και ουσιαστικά αναπληρώνουν τον εαυτό τους. Δεν είναι ότι αναπληρώνουν κάποιον άλλον εκπαιδευτικό ο οποίος αρρώστησε ή έτυχε ή μετατέθηκε ή πήρε έτυχε κάτι άλλο, αλλά αναπληρώνουν τον ίδιο τον εαυτό τους. Είναι σοβαρό το ζήτημα και για την εκπαιδευτική διαδικασία και για τους μαθητές. Δεν έχουν σταθερό προσωπικό, αλλά είναι σοβαρό και για το ίδιο τους χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες πτυχιούχους οι οποίοι ζουν ένα, πώς να το πω, κάτι τραγικό, με την έννοια ότι το καλοκαίρι, να, αυτό που περνάμε ακόμη για αυτούς, είναι ένα καλοκαίρι όχι διακοπών, αλλά αγωνίας και αναμονής αν θα ξαναπροσληφθούν και πού θα ξαναπροσληφθούν και πώς θα τα βγάλουν πέρα. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους πτυχιούχους με προσόντα, αυτά που λέμε ας πούμε εκπαιδευτικά προσόντα, τα οποία παλιότερα χρειαζόντουσαν μόνο για να πάνε να γίνουν καθηγητές στο πανεπιστήμιο. Μιλάμε για μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ξένες γλώσσες, υπολογιστές. Φαντάσου αυτούς τους ανθρώπους σε ηλικία 30, 35, 40 ετών, κάθε τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, να περιμένουν να δούνε με αγωνία και με φόβο σε ποιο μέρος της Ελλάδας θα βρίσκονται, που θα πρέπει εκεί να πάνε μέσα σε 2-3 μέρες, δηλαδή να είναι κάποιος από την Κρήτη και να πάει μέσα σε 2-3 μέρες στην Κάρπαθο ή στη Θράκη, ας πούμε, να βρει σπίτι, να έχει τα λεφτά να πληρώσει μέχρι να μπορέσει να πληρωθεί από το δημόσιο και αν μπορέσει να αναπληρώσει τα έξοδα, το κόστος, το μηνιαίο. Και παράλληλα αυτοί οι άνθρωποι, αν έχουν παιδιά, αν έχουν οικογένεια, χωρίζονται σαν να είναι μετανάστες, σαν να είναι να δουλεύουν σε πλοία που φεύγουν μακρινά ταξίδια, να χωρίζονται από την οικογένεια και να δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα, γιατί αυτούς τους ανθρώπους συνήθως στέλνουν σε 2, σε 3, σε 4 σχολεία, με αποτέλεσμα το κόστος ζωής τους εκεί που διορίζονται να είναι μεγαλύτερο από την πενιθεία αμοιβή τους.
1: Αυτά λοιπόν από τον τομέα της εκπαίδευσης και τον Χρήστο Κάτσικα, πολύ έμπειρο εκπαιδευτικό αναλυτή. Πάμε όμως τώρα, φίλες και φίλοι, στο διεθνές στερέωμα και συγκεκριμένα στη Γερμανία. Σήμερα διεξάγονται τοπικές εκλογές στη Σαξονία Anhalt και έπονται αντίστοιχες αναμετρήσεις σε λίγες ημέρες στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, αλλά και στο Βερολίνο. Για τις σημερινές εκλογές, οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία. Μεγάλα είναι και τα πολιτικά προβλήματα για τον καγκελάριο Μέρτς. Μεγάλη είναι και η σημασία ενός ερωτήματος. Μήπως όλα αυτά τα της εγχώριας πολιτικής κοινής συνδέονται και με το πώς η κυβέρνηση Μέρτς παρουσιάζει το πρόσφατο συμβάν στη Λειψία και γενικότερα την νεκροσίας προερχόμενη ή εικαζόμενη απειλή? Θα μας τα πει τώρα όλα ο Διευθυντής Αυγής Σπύρος Σουρμελίδης, σχετική ανάλυση του οποίου δημοσιεύεται στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάλπες και drones λοιπόν, έτσι.
3: Κάλπες και drones, μάλιστα. Τώρα, το drone, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό, στη Λειψία, στις 14 Αυγούστου που βρέθηκε το υποτιθέμενο ρωσικό. Τώρα βέβαια αυτό λένε οι Γερμανοί, ότι είναι ρωσικό.
1: Ναι, ναι.
3: Ρωσικής προέλευσης, δεν έχουν στοιχεία γι' αυτό, αλλά ότι δύο Ρώσοι το φύτευσαν, το βοήθησαν. Ο ένας είναι Λετωνός ρωσικής καταγωγής και ο άλλος Λευκορώσος με ρωσικό διαβατήριο, μπερδεμένα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει έχουν συλλάβει και δύο άτομα, μιλάνε για ένα κύκλωμα κτλ. Τώρα στα αεροδρόμια που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια για αποστολή στρατιωτικού υλικού από τη Γερμανία στην Ουκρανία. Μάλιστα. Όλο αυτό όμως τώρα γίνεται στη συγκυρία των εκλογών.
1: Ναι.
3: Όλος αυτός ο πανικός, ο φόβος ότι οι Ρώσοι μας την πέφτουν και απειλούν τη χώρα μας και οι υβριδικές επιθέσεις και θα μας βομβαρδίσουν οι Ρώσοι και όλα αυτά, λέγονται την ώρα που υπάρχουν εκλογές. Και τι συμβαίνει σε αυτές τις εκλογές? Το ΑΕΦΤ προηγείται με μεγάλη διαφορά. Πλην του Βερολίνου, τη στενή περιφέρεια του Βερολίνου, κρατήδιο το Βερολίνο, και έχει μια αντίμορφη κατάσταση στο Βερολίνο, με ένα καθεστώς ιδιόμορφο, να θυμίσουμε, που είναι από το ψυχρό πόλεμο, έχει την ιδιομορφία του χρόνου, παραμένει. Είναι από τα 16 κρατήδια, εν πάση περιπτώσει. Στο Βερολίνο προηγείται, με μικρή διαφορά, αλλά προηγείται η αριστερά, τον Τελίνκε. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το Τελίνκε δεν πάει άσχημα ούτε στη Σαξονία Anhalt, ούτε και στη Δυτική Πομερανία. Αλλά εκεί και στις δύο αυτές περιοχές, και σήμερα και στις 20 που θα έχει και η Δυτική Πομερανία, προηγείται το ΑΕΦΤ. Το ΑΕΦΤ γενικώς στις δημοσκοπήσεις είναι πρώτο με μεγάλη διαφορά πανγερμανικά.
1: Μάλιστα.
3: Είναι πρώτο. Δεν κρύβουν ότι έχουν μεγάλες διαφορές με την τρέχουσα πολιτική του Μέρτς. Ζητούν διαπραγμάτευση και πάλι με τη Μόσχα για να επανέλθει το φθηνό φυσικό ρωσικό αέριο. Είναι κάτι που καταλαβαίνουμε, εσείς είμαστε μακριά, ότι αγγίζει πάρα πολύ τον Γερμανό πολίτη που έχει δει την ενέργεια να αυξάνεται υπερβολικά σε σχέση με το παρελθόν του, το πρόσφατο παρελθόν του, πριν από 4 χρόνια, ας πούμε. Είναι ένα θέμα που πιάνει πάρα πολύ. Δεν είναι όμως το μόνο. Υπάρχει ανεργία. Ακούμε τα τελευταία 24 ώρα ότι η Volkswagen θα απολύσει 100.000 ανθρώπους παγκοσμίως, βέβαια, αλλά κυρίως στη Γερμανία. Είναι στη Γερμανία. Επομένως υπάρχει ανεργία. Υπάρχει κόστος ζωής. Υπάρχει μείωση του κοινωνικού κράτους που για τη Γερμανία μετά τον πόλεμο είναι από τους βασικούς πυλώνες για την γερμανική κοινωνία. Όλα αυτά πάνε ανάποδα. Και ανεβαίνει το ΑΕΦΤ. Η δύναμη δηλαδή που καρπούται πρωτίστως αυτό τη λάθος πορεία είναι δυστυχώς οι ακροδεξιοί. Οι οποίοι βάζουν και ταυτοτικά ζητήματα, έχουν τις ιδιομορφίες τους. Η ηγεσία τους δηλώνει ότι είναι νεοφιλελεύθεροι, ότι δεν είναι κρατιστές.
1: Δεν
3: είναι με το μεγάλο κράτος ή το ατέλειωτο κοινωνικό κράτος κτλ. Είναι νεοφιλελεύθεροι, είναι δηλαδή πάρα πολύ με την ελεύθερη και ασίδωτη, θα πούμε εμείς, οικονομία, αυτό που ζούμε δηλαδή γενικώς. Έχουν όμως, βάζουν ζητήματα ταυτότητας, συνόρων, όλα αυτά. Επομένως, όλοι και αυτοί και είναι οφιλελεύθεροι, αλλά και οι δεξιοί και οι κεντροδεξιοί στην Ευρώπη δυστυχώς έχουν βάλει μπροστά τους ξένους, δηλαδή το μεταναστευτικό ότι φταίει για την οικονομία.
1: Και αυτό τελικά.
3: Η οικονομία πάει λάθος. Ναι. Θέλει μετανάστες για την οικονομία πάει λάθος.
1: Και αυτό βεβαίως ευνοεί την ακροδεξιά.
3: Και αυτό ευνοεί, διότι όταν έχεις αποδεχθεί ως κεντροδεξιά ή ως δεξιά ένα σημαντικό κομμάτι της ατζέντας των ακροδεξιών στη Γαλλία, στη Βρετανία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, σε εμάς εδώ, με Πλεύρη, Γεωργιάδη, Βορύδη, δεν ξέρω με ποιους ακόμα. Όταν το έχεις αποδεχθεί, ένα σημαντικό μέρος της ατζέντας τους, μετά υπάρχει ένα μέρος του κόσμου που πηγαίνει στο αυθεντικό.
1: Ε, βέβαια.
3: Πηγαίνει κατευθείαν εκεί που είναι αυθεντικά η ατζέντα αυτή.
1: Μην πάμε μακριά, μην πάμε μακριά, Σπύρο.
3: Τα βιβλία μου φταίνε.
1: Έτσι,
3: μου φταίνε
1: έτσι.
3: Τα σχολικά βιβλία, διότι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Μου φταίνε διάφορα. Μου φταίνε, σε λίγο θα μας πούνε πάλι πώς δίνω τις γυναίκες, ξέρω εγώ. Διάφορα.
1: Ειδικά έτσι, αυτό με τους,
3: αυτή...
1: με τους μετανάστες το είδαμε και εδώ. Δηλαδή, μπορούμε να θυμηθούμε πως το 2012 ο ακραίος τρόπος με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία τότε υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά καλλιέργησε την έχθρα από τους μετανάστες βοήθησε τη Χρυσή Αυγή.
3: Βεβαίως.
1: Έτσι δεν είναι.
3: Βεβαίως. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Βεβαίως και υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχουν κράτη ξέφραγο αμπέλη, αλλά ούτε και περίκληση στα κράτη. Δεν υπάρχει. Ύστερα, οι δυτικοί, ειδικά οι Ευρωπαίοι, συμπεριλαμβανομένων και ημών, εδώ στην Ελλάδα, πρέπει να δουν και μια πραγματικότητα. Αν κάποιος κυκλοφορεί το βράδυ και δει στις 2-3 ώρα αυτός βγαίνει από τα μαγαζιά ως εργατικό προσωπικό, θα δει ότι η ιστορική πλειοψηφία είναι μετανάστες. Είναι μια πραγματικότητα και αυτό. Και το βλέπουμε πανευρωπαϊκά. Άρα όλο αυτό είναι μια πολύ κακή πολιτική και πολύ κακή προπαγάνδα, την οποία τελικώς καρπούνται και ειδικά στη Γερμανία έχει καρποθεί το ΑΕΔ σήμερα. Το οικονομικό με προμετωπίδα ίσως το μεταναστευτικό που δεν είναι πλέον για τους ΑΕΔΕΔΕΣ το μεταναστευτικό προμετωπίδα, είναι όλα τα άλλα, η οικονομική πολιτική. Είναι η ακριβή ενέργεια. Είναι η συνολική πολιτική της κυβέρνησης Μέρκελ.
1: Όλα όσα ανέφερες, η κατάρρευση των υπαλληλμάτων κράτους πρόνοιας, που εν πάση περιπτώσει μπορεί να μην έχει σχέση με την κατάρρευση που έχουμε βιώσει εμείς στην Ελλάδα, αλλά
3: όχι,
1: για τα βιώματα του Γερμανού, βέβαια. Για τα βιώματα του Γερμανού, του οποίου ο πατέρας είχε το κράτος του Βίλι Μπραντ, για να το προσδιορίσουμε λίγο και χρονικά, το κοινωνικό κράτος του Βίλι Μπραντ με εκείνα τα χαρακτηριστικά. Αν κατάλαβα καλά, Σπύρο, μια τελευταία ερώτηση πριν να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την παρέμβαση. Τα στοιχεία που έχουμε από τη Γερμανία δείχνουν, καλά δείχνουν προφανώς ότι η δύναμη που ανεβαίνει κυρίως
3: ναι,
1: είναι ακροδεξία αναλλακτική. Γενικά υπάρχει και μία τάση ανόδου σε παγερμανικό επίπεδο της Λίνκε, της αριστεράς. Ή παίζει αυτό το πράγμα ανακρατήδιο.
3: Υπάρχει ότι η Λίνκε θα έπαινε στη Βουλή. Δηλαδή βρίσκεται στη Βουλή και θα μπει στη Βουλή. Έχουν το 5%, έχουν ένα μεγάλο πλαφόν. Ο Τελίνκι έχει ένα καλό ποσοστό πια. Mm-hmm. Γενικώς ανεβαίνει η αριστερά εκεί. Δεν μπορείς να πεις, δηλαδή σε ορισμένα κρατήδια όμως ξεπερνάει τους σοσιαλδημοκράτες και είναι όμο με όμο με τους σοσιαλδημοκράτες. Και είναι και αυτό ενδεικτικό του τι έχουν πάθει και οι σοσιαλδημοκράτες με την πολιτική που έχουν ακολουθήσει. Τώρα, για να τελειώνουμε, Σαξονία-Άνχαλτ διεκδικούν έως και την αυτοδυναμία να κάνουν μόνοι τους κυβέρνηση. Δηλαδή. Θα δούμε που θα κάτσει η πύλια, δεν το ξέρουμε αυτή την ώρα.
1: Ναι.
3: Δεν έχουμε και κάποιο exit poll. Αλλά πάντως τα πράγματα ήταν έτσι τα τελευταία 24 ώρα, έως και τα τελευταία 24 ώρα βάσει των δημοσκοπήσεων.
1: Αύριο πρωί θα ξέρουμε και πλέον θα συζητάμε επίσης.
3: Αύριο θα είμαστε σοφότεροι.
1: Μάλιστα. Σπύρος Ορμελίδης, ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις επισημάνσεις.
3: Εγώ.
1: Καλό απόγευμα. Φίλες και φίλοι, και τώρα έχει φτάσει η ώρα για την αναλυτική αθλητική σας ενημέρωση. Και όταν λέω αναλυτική, καταλαβαίνετε πως τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Αλέκα Ζουμή. Αλέκα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Να ξεκινήσουμε από αυτά τα πολύ δυσάρεστα για τον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως για τον παίκτη, για τον Αγίου Μπελκαμπή, στο χθεσινό παιχνίδι με τον Βόλο, το αποτέλεσμα του οποίου βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες 1-1. Το τελευταίο που αφορά τον Ολυμπιακό βεβαίως είναι το αποτέλεσμα μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή. Είναι από αυτούς τους τραυματισμούς που τους βλέπεις από τηλεόραση και σου κόβεται η ανάσα. και πάρα πολύ σοβαρός για τον ίδιο τον
1: ποδοσφαιριστή. Αν μου επιτρέπεις, είναι από εκείνους τους τραυματισμούς που οι αντιδράσεις του ποδοσφαιριστή σου δίνουν να καταλάβεις τι περίπου έχει συμβεί πριν πιάσει η κάμερα οτιδήποτε, πριν μιλήσουν οι γιατροί.
4: Και των συμπαικτών, έτσι.
1: Και των συμπαικτών και των αντιπάλων.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Κάταγμα κνήμης λοιπόν, επιβεβαιώθηκαν αυτοί οι φόβοι και σήμερα πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, χειρουργήθηκε, η επέμβαση ολοκληρώθηκε ομαλά, σύμφωνα με ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός πριν από λίγη ώρα. Έγινε ένας αγώνας δρόμου προκειμένου χθες να φύγει από το Πανθεσσαλικό με το πόδι έτσι όπως πρέπει να είναι ακίνητο και στη θέση που πρέπει να είναι για να έρθει στην Αθήνα από το ιατρικό team των Ερυθρόλευκων, να μην χάσει στιγμή. Οι γιατροί έσπεσαν δίπλα στο μαροκινό, του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Οι αντιδράσεις όλων όσων βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο ήταν αυτό που είπαμε, μαρτυρούσαν το σοκ από τη σοβαρότητα της κατάστασης. Τα τεχνικά σημεία θα απουσιάσει οι συγκεκριμένες περιπτώσεις, αφήνουν τον ποδοσφαιριστή έξω για 7 τουλάχιστον μήνες. Το θέμα είναι η αποκατάσταση, το θέμα είναι πόσο σύντομα και πόσο αποτελεσματικά αυτή θα γίνει. Χάνει ένα ποδοσφαιριστή, αλλά όπως είπαμε, εδώ η σημασία έχει ο ίδιος ο παίκτης και αν θα καταφέρει να επανέλθει και σε ποια κατάσταση θα επανέλθει. Βγαίνουν κάποιες έτσι πληροφορίες από τις στιγμές που επικράτησαν, τα αντιχιαστικές, οι παίκτες έκλαιγαν, τα πεσμένοι στο πάτωμα στα αποδυτήρια του Πανθεσσαλικού, του παίκτες του Ολυμπιακού, και ο Μεντιλίμπαν αμήχανος και ο ίδιος από τις ξέρεις αυτές τις λίγες στιγμές που βλέπουμε τον Βάσκο να λυγίζει, είναι πάρα πολύ έτσι αρκετά σκληρός σε εισαγωγικά στο παιχνίδι του και στις οδηγίες. Το έδωσε οδηγίες στο διάδρομο του Πανθεσσαλικού, όχι στα αποδυτήρια που βρίσκονταν ο Ελκαμπή. Ρώτησε και ποιος μπορεί να συνεχίσει, ποιος θέλει αλλαγή. Κανένας δεν αποκρίθηκε θετικά σε αυτό. Έδωσε οδηγίες για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Αλλά και κανένας δεν είχε ιδιαίτερη όρεξη να παίξει μπάλα.
4: Και κανένας δεν είχε, βεβαίως. Δεν θα πει κανείς εκείνη τη στιγμή, ναι, coach, βγάλε με πάρα πολύ εύκολα, αλλά δεν θα είναι και το ίδιο. Έτσι το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες στο μεγάλο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ γυναικών, όταν τραυματιστική αθλήτρια της εθνικής μας και έπειτα πώς κατέρευσαν και τα υπόλοιπα κορίτσια. Αυτά συνέβησαν χθες στο Πανθεσσαλικό. Όσον αφορά το αγωνιστικό αυτής της τρίτης αγωνιστικής, 1-1 ο Βόλος με τον Ολυμπιακό, 5-0 η ΑΕΚ τον Άρη, και σήμερα στις 7 ο Ατρόμητος θα παίξει με την Καλαμάτα, 7.30 ο Όφη με την Κηφισιά, στις 8 Λεβαδιακός με τον Πανετολικό, 9.30 το βράδυ το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, αύριο πέφτει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής με το μάτς ανάμεσα στον Αστέρα και τον Ηρακλή. Δεν νομίζω ότι έχει καμιά ουσία να πούμε για τη βαθμολογία σε αυτές τις τρεις πρώτες μόλις αγωνιστικές και με παιχνίδια λιγότερα για διάφορες ομάδες. Πάντως στην πρώτη θέση την πρωταθλητριά ακολουθεί ο Ολυμπιακός με τους ίδιους βαθμούς, ο ΠΑΟΚ, Πανετολικός, Άρης, Παναθηναϊκός, Όφη, Βόλος και από έναν βαθμό Ηρακλής και Φυσιά, οι υπόλοιπες ομάδες δεν έχουν βαθμό. Να πάμε στο διαμάντι που κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής, καθώς έγραψε ιστορία πριν από λίγες ώρες στις Βρυξέλλες. Κατέκτησε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του στον τελικό του επικοντό του Diamond League και ο Έλληνας πρωταθλητής έγινε έτσι ο δεύτερος αθλητής από τη χώρα μας που κατακτά τον συγκεκριμένο τίτλο μετά το Μίλτο Τεντόγλου το 2022. Έγινε ο τελικός. Πώς κατάφερε ο Καραλής να κατακτήσει το διαμάντι, γιατί όπως γνωρίζουμε αγωνίζεται την εποχή του Μόντο του Μπλάτι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατακτήσεις νίκη και διαμάντι κόντρα στο Μόντο του Μπλάτι. Γιατί ο Αρμάντο Μπλάτι αποσύρθηκε λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην προθέρμανση και ο δρόμος άνοιξε για τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος ξεκίνησε τις προσπάθειές του στα 5.52. Ύψος που πέρασε με την πρώτη, άφησε τα 5.72. Στη συνέχεια χρειάστηκε τη δεύτερη προσπάθεια για να περάσει τα 5.82. Προτού περάσει με την πρώτη και τα 5.92, παίρνοντας και την πρωτοπορία του αγώνα. Να πούμε εδώ, Διονύση, ότι ο Μανόλο χάρισε στην Ελλάδα το 8ο διαμάντι, το οποίο ήταν κυρίως μέχρι τώρα γυναικεία υπόθεση, καθώς εκτός του Καραλή και του Τεντόγλου, τα υπόλοιπα είχαν να κατακτηθεί από αθλήτριες. Την κορυφαία επίδοση σε αριθμό κατακτήσεων διατηρεί η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία κυριάρχησε στο επικοντό για 4 σεζόν από το 2016 έως το 2019. Η ελληνική παρουσία στις κορυφαίες θέσεις του Diamond League ξεκίνησε το 2015 με την Νικόλα Κυριακοπούλου. Βλέπουμε το επικοντό να κυριαρχεί, έτσι. Συνεχίστηκε με την εντυπωσιακή αυτή τετραετία τη Στεφανίδη. Το 2022 ακολούθησε ο Τεντόγλου στο Μήκος. Το 2025 ήταν η Τζένκο, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε το Diamond Trophy στον ακοντισμό. Και φέτος ήρθε ο Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό. Όσον αφορά τον Μίλτο Τεντόγλου, κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον τελικό του Μήκους, με καλύτερο άλμα στα 8.40 στον τέταρτο, σε έναν αγώνα που κρίθηκε στην τελευταία αυτή προσπάθεια. Είχε πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ δυνατούς αθλητές, πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό σε αυτόν τον αγώνα ο Μίλτος Τεντόγλου. Έτσι, Διονύση, χωρίς να σημαίνει βεβαίως τίποτα αυτό, ούτε για την αξία του, του Έλληνα πρωταθλητή, ούτε για τίποτα. Να πάμε και λίγο στο εξωτερικό πριν κλείσουμε. Να πούμε ότι βλέπουμε τον διεθνή τύπο και κυρίως τον αγγλικό τύπο να αποθεώνει τον Τζολάκη σήμερα με δημοσιεύματα. Γράφουν ότι ο 23χρονος Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας έχει κρατήσει την αιστεία όταν έπαφε σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Ακριβώς, στην αρχή της σεζόν στο πρωτάθλημα ήταν με Manchester United, με Coventry και με Aston Villa. Ένα εξαιρετικά σπάνιο επίτευγμα γράφουν σήμερα για τον για τερματοφύλακα ομάδας που μόλις ανέβηκε στην κατηγορία. Μιλάμε για τη Hull βεβαίως, μεγάλα αγγλικά δίκτυα όπως το One Football και στατιστικές σελίδες όπως κάποιες που έτσι, είναι πολύ κορυφαίες στο νησί. Τον χαρακτηρίζουν ως έναν απόλυτο τείχο, γράφουν χιουμοριστικά ότι μετέτρεψε την αιστεία της Hull σε ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, Διονύση.
1: Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Λοιπόν, μακάρι να συνεχίσει
4: και
1: έτσι.
4: Ναι, και να κλείσουμε λέγοντας ότι να πάμε και εμείς στο κλίμα της ημέρας και των ημερών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε κάποιες από τις ερωτήσεις που δέχτηκε να απαντήσει και σε κάποιους δημοσιογράφους που δόθηκαν ερωτήσεις για να απαντήσει, για να τις κάνουν και να απαντήσει. Έριξε το βάρος έτσι σε αυτά που θέλει να κάνει και που θα δούμε αν τελικά θα τα κάνει. Έριξε το βάρος στις αθλητικές
1: εγκαταστάσεις. Γήπεδα, συγχρηματοδότηση και τα λοιπά, ναι.
4: Ακριβώς.
1: Θα τα δούμε και αναλυτικά στο Θεσσαλονίκη
4: και περιμένουμε να τα δούμε αν θα γίνουν κιόλας. Μίλησε και για το γήπεδο του ΠΑΟΚ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αλέκα, για την αναλυτική ενημέρωση. Φίλες και φίλοι, εδώ έλαβε τέλος το κυριακάτικο ενημερωτικό μας μαγκαζίνο. Θα ακούσουμε τώρα τίτλους ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αφού το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίτιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
0: Η ώρα είναι 3. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Στο αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας επέμεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Ανέφερε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, ενώ επέμεινε στο στόχο της αυτοδυναμίας. Είπε ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση. Να σημειωθεί ότι στις 2 ώρες και 50 λεπτά που κράτησε η συνέντευξη, ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε το χρόνο να απαντήσει στις ερωτήσεις της Αυγής και του Κόκκινου. Την ίδια ώρα για διάψευση προσδοκιών και ψίχουλα, που δεν απαντούν στην ακρίβεια και στα αιτήματα της κοινωνίας που ασφικτιά κάνουν λόγο εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αγροτών και συνταξιούχων. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πτώσης και συντριβής του Phantom στην Ανάγρα, που κόστησε τη ζωή σε 2 πιλότους. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις μέχρι και αύριο Δευτέρα. Απαντήσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζητεί ο Κώστας Αρβανίτης. Δύο πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας νεκροί για τα κέρδη των ιδιωτών, τον ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ. Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Κλειδί Βιωτίας. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε μεγάλο βαθμό την έναρξη ενός πραγματικού πολέμου αποτελούν οι κατηγορίες της Δύσης ότι η Ρωσία είχε εμπλοκή στο περιστατικό με τον ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Σεργέη Λαυρόφ. Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με πρόσχερες νεφώς το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, υπηρετικά ορεινά και στη Θράκη. Μικρή πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία στην ανατολική χώρα. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει στην Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ιστορία στο κόκκινο. Μια εκπομπή για το παρελθόν σε συνεργασία με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας σε επιμέλεια του Ηλία Νικολακόπουλου.
7: Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είμαι ο Κωστής Καρπόζηλος και σας καλωσορίζω από τα φιλόξενα μικρόφωνα του 105 και 5 στο κόκκινο. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον ΑΣΚΙ, Ιστορία στο κόκκινο. Έχω σήμερα την τιμή και την χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο δύο ανθρώπους που έχουν δουλέψει πάνω σε ζητήματα συνήθως αποσιοποιημένα. Δύο ερευνητές, οι οποίοι εστιάζουν στις μειονότητες, στις αόρατες μειονότητες στον ελλαδικό χώρο. Δύο ανθρώπους που συχνά πυκνά παρεμβαίνουν στη δημόσια συζήτηση και πολύ συχνά οι θέσεις τους προξενούν και αντιδράσεις. Είναι εδώ μαζί μας η Μαρίκα Ρόμπου Λεβίδη, κοινωνική ανθρωπολόγος και συγγραφέας ενός εξαιρετικού βιβλίου που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Οι επιτερούμενες ζωές, αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου, εστιάζει στην μουσική, στον χορό και στη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας στη Μακεδονία. Μαζί μας επίσης είναι ο Λεωνίδας Εμπειρίκος, ιστορικός και συστηματικός ερευνητής του μειονοτικού φαινομένου στην Ελλάδα, ο οποίος θα μας βοηθήσει με τις δικές του παρεμβάσεις στο να συζητήσουμε γύρω από το χορό, τη μουσική, αλλά και τις σιωπές που καλύπτουν αυτές τις περιοχές της Μακεδονίας. Λέω σήμερα να ξεκινήσουμε κάπως ανορθόδοξα. Συνήθως οι ραδιοφωνικές μας συναντήσεις ξεκινούν με μια συζήτηση. Σήμερα ξεκινήσουμε ακούγοντας κάτι.
8: Σαρκεν παβούνε σαρδές, να κακέ τη δόηδε, σαρκεν παβούνε σαρδές, να κακέ τη δόηδε.

0: Μαρίκα, τι ακούσαμε μόλις τώρα?
1: Ακούσαμε ένα τραγούδι από ένα χωριό που λέγεται Άνω Ρινή, Σερών. Βρίσκεται στην Ανατολική Μακεδονία και αποτέλεσε μέρος του εθνογραφικού μου πεδίου, δηλαδή του τόπου στον οποίο έκανα την εθνογραφική μου έρευνα ως κοινωνική ανθρωπολόγος, με αντικείμενο τις πολιτισμικές πρακτικές, το χορό, τη μουσική και όλα όσα αυτά μπορούν να μας αποκαλύψουν για την ιστορία και για τη ζωή των ανθρώπων εκεί.
0: Από την άλλη, μπορεί κανείς πολύ εύκολα να ακούσει ότι δεν είναι κάτι που αναμέναμε. Οι στίχοι αυτοί, οι λέξεις δεν παραπέμπουν σε γνώριμους γλωσσικούς κώδικες.
1: Ακριβώς. Το τραγούδι τραγουδήθηκε στη γλώσσα που οι άνθρωποι εκεί ορίζουν ως ντόπια, η οποία γλωσσολογικά είναι ορισμένη ως μια εκδοχή σλαβικής γλώσσας. Γιατί αυτό ήταν το ιδίωμα, η γλώσσα, τέλος πάντων, το οποίο μιλούσαν μέχρι πριν από μερικά χρόνια οι γονείς τους και οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι τραγούδησαν, τη μιλούσαν και την καταλαβαίνουν αν μη τι άλλο.
0: Οπότε για να καταλάβω, εσύ φτάνεις στο χωριό, συζητάς με τους ανθρώπους και κάποια στιγμή βρίσκεσαι μπροστά σε κάτι καινούριο για σένα, περίμενες να ακούσεις κάτι τέτοιο?
1: Ακριβώς, εγώ βρέθηκα στον τόπο αυτόν γύρω στο 2000 σαν μέλος μιας ερευνητικής ομάδας του Συλλόγου Υφήλ της Μουσικής, που είχε σκοπό να καταγράψει τον μουσικό πολιτισμό της περιοχής. Καταγράφοντας λοιπόν χορούς και τραγούδια από την περιοχή, βρέθηκα μπροστά σε τραγούδια τα οποία δεν ήταν στην ελληνική γλώσσα, ή βρέθηκα μπροστά σε τραγούδια τα οποία ήταν στην ελληνική γλώσσα, αλλά οι άνθρωποι είχαν δυσκολία να τα χορέψουν. Παρατήρησα λοιπόν ότι υπήρχε μία δυσαρμονία μεταξύ του ρυθμού και της μελωδίας του τραγουδιού και του τρόπου με τον οποίο επιτελείται ο χορός, του βήματος. Μία δυσαρμονία στις άρσεις και τις θέσεις, ας το πούμε έτσι, της φωνής και τις άρσεις και τις θέσεις του βήματος. Οπότε, ανοίγοντας κουβέντα με τους ανθρώπους για να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η δυσαρμονία σε έναν μικρό τόπο, σε ένα χωριό, δεν περιμένεις να βρεις οι άνθρωποι του χωριού να έχουν δυσκολία να χορέψουν τους δικούς τους χορούς, προέκυψε κάτι το οποίο, εντάξει, ήμουνα υποψιασμένη. Δεν είναι ότι πήγα και το άκουσα εντελώς, ότι ήμουνα πάνω σε μια τάμπουλα ράζα, έπεσε η πληροφορία. Ότι αυτά τα τραγούδια τα οποία σε μένα τραγουδήθηκαν στην ελληνική γλώσσα και χορεύτηκαν με συνοδεία ελληνικών στίχων, στην ουσία ήταν τραγούδια τα οποία η αρχική τους εκδοχή ήταν στη σλαβική γλώσσα. Και συζητώντας σιγά σιγά, ήρθε στην επιφάνεια ότι αυτά τα τραγούδια σε κάποια στιγμή μεταφράστηκαν από τη σλαβική γλώσσα στην ελληνική για να μπορέσουν οι άνθρωποι να συνεχίσουν να τα τραγουδούν στο δημόσιο χώρο, επειδή από πλευράς κυβερνήσεων, αυτό που θα λέγαμε από τα πάνω τέλος πάντων, ήδη από τη δεκαετία του 30 υπήρξε μία απαγόρευση της γλώσσας σαν μέτρο καταστολής και ελέγχου αυτού του πληθυσμού που κατοικούσε στα όρια της χώρας και που θεωρήθηκε δυνητικά επικίνδυνος για την συνοχή και την ομοιογένεια του ελληνικού έθνους κράτους.
0: Εξού και ο τίτλος «Επιτηρούμενες ζωές». Ταυτόχρονα βέβαια είναι και επιτηρούμενες ζώνες με έναν τρόπο, και είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος να δείξει κανείς αυτή την ιδιαίτερη θέση που έχουν αυτά τα χωριά, τα οποία δεν ταυτίζονται με το συνηθισμένο χώρο που εμείς αναμένουμε το μειονοτικό φαινόμενο, που είναι συνήθως η Καστοριά ή η Φλόρινα. Εδώ μιλάμε για μια άλλη περιοχή. Και η ερώτηση μου προς τον Λεωνίδα είναι κατά πόσο μπορούμε να μιλάμε για κοινές πρακτικές του ελληνικού κράτους απέναντι στους σλαβόφωνους πληθυσμούς της Μακεδονίας, είτε μιλάμε για την Ανατολική ή τη Δυτική Μακεδονία.
2: Ναι, είναι κοινές ως ένα βαθμό. Η διαφορετική ιστορία ένταξης της Δυτικής Μακεδονίας και της Κεντρικής μέχρι τον Αξιό στο ελληνικό κράτος το 1912, όπου ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε τις περιοχές αυτές, άρα θεώρησε όλους τους χριστιανούς ως τους απελευθερούμενους από την Οθωμανική κυριαρχία αδελφούς, ελληνόφωνους, σλαβόφωνους, βλαχόφωνους. Είναι τελείως διαφορετικό στην Ανατολική Μακεδονία, κυρίως ανατολικά του Αξιού, και φτάνει μέχρι τα όρια που ενσωματώθηκαν με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου στο ελληνικό κράτος, διότι εκεί έγινε ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. Οπότε είχαμε μια πολύ βία αναμέτρηση μεταξύ του ελληνικού και του βουλγαρικού στρατού. Η ίδια αυτή περιοχή ήταν απελευθερωμένοι στο πρώτο Βαλκανικό από το Βουλγαρικό στρατό. Οπότε υπήρχε μια ενσωμάτωση δυνητική, δεν ήταν κανονική ενσωμάτωση, ήταν μια διοίκηση από τον Βουλγαρικό στρατό, άρα και μια ευκαιρία να δείξουν οι άνθρωποι οι οποίοι πίστευαν ότι θα παραμείνουν υπό βουλγαρική κυριαρχία, να δείξουν και την συμπάθειά τους μάλλον προς τη Βουλγαρία. Όχι όλοι όμως, με τίποτα. Αλλά αυτό έκανε το ελληνικό κράτος υπερβολικά καχύποπτο και αντιμετώπισε αυτόν τον πληθυσμό με διαφορετικό τρόπο από ότι στο σύνολό του αυτόν τον σλαβόφωνο πληθυσμό της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα, επειδή υπάρχει το σύνορο με τη Βουλγαρία, η οποία ήταν μέχρι και το 44-45 ήταν η κατεξοχήν εχθρική χώρα, με την Ιουγκοσλαβία ή με τη Σερβία παλαιότερα υπήρχε συμμαχία και σύμφωνα διάφορα που συνέδεαν την Ελλάδα με εκείνη, ήταν τελείως διαφορετική και η σχέση της Ελλάδος με τις δύο γειτονικές σλαβικές χώρες.
0: Οπότε εδώ βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα φαινόμενο μετάφρασης. Ανέφερες και εσύ, Μαρίκα, ότι στην ουσία έχουμε μια διαδικασία. Τι ξέρουμε για αυτή την, καθ' αυτή τη διαδικασία της μετάφρασης? Γίνεται, ποιος έχει την πρωτοβουλία, πώς οργανώνεται αυτή η πρακτική και πώς εν τέλει ενσωματώνεται στην καθημερινότητα των κατοίκων?
1: Κοίταξε, το τραγούδι γενικώς στην περιοχή αυτή είναι γυναικεία υπόθεση. Δηλαδή ήταν πραγματικά θέμα το οποίο διαχειρίζονταν οι γυναίκες, μια και συνήθως το τραγούδι συνδέεται με την αναπαραγωγή της κοινότητας με την ευρεία έννοια. Και στην περίπτωση της μετάφρασης την πρωτοβουλία την πήραν οι γυναίκες του τόπου. Από τις πληροφορίες που μπόρεσα εγώ να συλλέξω, η διαδικασία της μετάφρασης ανάγεται στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 40. Δηλαδή, συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που έχω μιλούν για την διετία 46 με 48, άντε 49, ότι δηλαδή οι γυναίκες πήραν αυτή την πρωτοβουλία και άρχισαν να μεταφράζουν τα τραγούδια τους μέσα σε περίκλειστους χώρους, στο πλαίσιο των νυχτεριών. Τα νυχτέρια ήταν διαδικασίες επεξεργασίας της οδειάς, ένας κατεξοχήν γυναικείος χώρος και ένας κατεξοχήν χώρος των ντόπιων. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ήδη από τη δεκαετία του 20 σε αυτά τα χωριά έχουν φτάσει και αρκετοί πρόσφυγες, πολλοί πρόσφυγες. Τα νυχτέρια λοιπόν είναι ένας περίκλειστος χώρος των ντόπιων και ένας χώρος των γυναικών. Και εκεί ξεκινούν πειραματικά τη μετάφραση γυναίκες με δική τους πρωτοβουλία, με τις γνώσεις που διέθεταν. Έτσι δεν μιλάμε απαραίτητα για εγγράμματους ανθρώπους και προφανώς δεν μιλάμε για αλόγιες μεταφράσεις. Για εμπειρικές μεταφράσεις, οι οποίες δοκιμαζόντουσαν σε αυτούς τους περίκλειστους χώρους στη συνέχεια από τις ίδιες τις γυναίκες, γινόταν πρόβα για το αν το μεταφράσαμε καλά, αν ταιριάζει με τη μουσική, για να δούμε αν μπορούμε να το χορέψουμε. Και κάποια στιγμή που αισθανόντουσαν ότι το έχουν στα χέρια τους, ας πούμε, το έχουν αρπάξει αυτό το τραγούδι και το κατέχουν, τότε μπορούσαν να το επιτελέσουν και σε δημόσιο χώρο. Εκεί ανάγεται η διαδικασία της μετάφρασης.

0: όταν κανείς ακούει για το 1946-1948 σε αυτή την περιοχή, ο συνειρμός είναι αυτόματος με τα κεντρικά γεγονότα, τα διαιρετικά γεγονότα της περίοδου, με τον ελληνικό εμφύλιο και με τον κίνδυνο τον αποβορά κίνδυνο, ο οποίος κωδικοποιείται είτε στη μορφή της Βουλγαρίας είτε κατά καιρούς με άλλες χώρες. Πώς διαπλέκονται αυτές οι ιστορίες, πώς διαπλέκεται αυτό που λέμε η μεγάλη ιστορία του εμφυλίου με την καθημερινότητα αυτών των μειονοτικών χωριών. Λεωνίδα, έχεις μια γνώμη?
1: Είναι γνωστή η σχέση του Κουκουέ με το Μακεδονικό, πολύ τραυματική και για τους μεν και για τους δε και για ολόκληρο την ελληνική κοινωνία, ότι υπήρξε η μόνη πολιτική δύναμη η οποία από το 25 υποχρεώθηκε μεν, αν και αναγνώριζε μειονότητα, η μόνη πολιτική δύναμη μεγάλη στην Ελλάδα που αναγνώριζε την ύπαρξη σλαβόφωνης μειονότητας, παρόλα αυτά υποχρεώθηκε από την Κομιντέρν να υποστηρίξει ανεξάρτητη Μακεδονία Θράκη, όπως λέγονταν τότε, μέχρι το 35-36, οπότε άλλαξε η πορεία της Κομιντέρν και επικεντρώθηκε στην ισονομία των Σλαβομακεδόνων, όπως τους ονόμαζε, στα πλαίσια της ελληνικής επικράτειας. Άρα σήμαινε πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δικαιώματα, που είναι τελείως άλλη αντιμετώπιση. Αυτό όμως οδήγησε μέσα στην κατοχή σε πολλές περιοχές της ελληνικής Μακεδονίας σε μια συνεργασία πρώτα είτε με τις βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής, πολύ μικρή σχετικά θα έλεγα στην Ανατολική Μακεδονία. Οι δε άνθρωποι που συνεργάστηκαν συνήθως μετά τον πόλεμο εγκατέλειψαν το ελληνικό έδαφος, και άρα μείνανε όσοι δεν συνεργάστηκαν, που ήταν πολλοί, ίσως και οι περισσότεροι, στην δε Δυτική Μακεδονία πολύ περισσότερο από ότι στην Ανατολική, και λόγω της γυτνίασης της Ιουγκοσλαβικής Μακεδονίας και λόγω του Αντάρτικου στη Ιουγκοσλαβία. Η Ιουγκοσλαβία ήταν κατεχόμενη χώρα από τον άξονα, ενώ η Βουλγαρία συνεργαζόταν, ήταν σύμμαχος του άξονα. Οπότε η συνεργασία των ελληνικών δυνάμεων, αντιστασιακών δυνάμεων της αριστεράς, δηλαδή του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και των ιδίων των σλαβομακεδονικών οργανώσεων που μέσα στα πλαίσια αυτά δημιουργήθηκαν, του ΣΝΟΦ πρώτα και πολλών άλλων μέχρι το τέλος του εμφυλίου, το 49, οδήγησε σε ένα τρομερό φόβο του κράτους ότι θα υπάρξει απόσπαση από την ελληνική επικράτεια, κυρίως για την Δυτική Μακεδονία, όπου και οι αριθμοί είναι μεγαλύτεροι και όπου ήταν το κίνημα αυτό, και το κίνημα που είχε μια εμφανή και εξωτερική οργάνωση η οποία ονόμαζε ρητά τους ανθρώπους ως μέλος μιας μειονότητας, οδήγησε το κράτος σε μια εξαιρετικά κατασταλτική πολιτική, απολύτως δικαιολογημένα από τη μεριά του κράτους, κατά τη διάρκεια και μετά τον εμφύλιο, έτσι. Το οποίο όμως είναι η συνέχεια μιας πολιτικής, θα έλεγα, καταστολής και απόκρυψης, η οποία αρχίζει από την ενσωμάτωση και δεν έπαυσε μέχρι την δικτατορία του Μεταξά, όπου τα μέτρα γίνανε πολύ πολύ πολύ σκληρότερα. Δηλαδή εκεί έχουμε πια την απαγόρευση, τη ρητή απαγόρευση οποιασδήποτε μη ελληνικής γλώσσας. Βέβαια ο στόχος ο κυριότερος είναι τα σλαβομακεδόνικα.
0: Και αυτά τα σλαβομακεδόνικα, η απαγορευμένη γλώσσα, είναι νομίζω και ο τίτλος του βιβλίου του Τάσου Κωστόπουλου που άνοιξε έναν δρόμο την εποχή που γράφτηκε γύρω από αυτό το θέμα, ξανεμφανίζονται στη δική σου επίσκεψη, Μαρίκα, στο χωριό αυτό. Αν ρωτήσεις κανείς τους ανθρώπους, τις γυναίκες αυτές που τραγουδάνε, ποια είναι η δική τους γνώμη για όλα αυτά?
2: Καταρχήν εμφανίζεται σε μια συστάδα χωριών, σε μια πληθώρα χωριών θα έλεγα, το καν συστάδα. Εγώ προσωπικά έκανα την έρευνα σε 25 χωριά, αλλά η γλώσσα αυτή μιλιόταν τέλος πάντων σε πολύ περισσότερα χωριά, σε όλη αυτή την περιοχή. Λοιπόν, απλώς τώρα έτυχε να ξεκινήσουμε από ένα τραγούδι που προέρχεται από το συγκεκριμένο χωριό και γι' αυτό αναφερόμαστε σε αυτό, αλλά δεν είναι αποκλειστικότητα του συγκεκριμένου χωριού. Οι γυναίκες λοιπόν και οι άνδρες που εγώ πρόλαβα να καταγράψω, οι οποίοι οι γυρεότεροι ήταν γεννημένοι τη δεκαετία του 20, μιλούσαν αυτή τη γλώσσα κανονικότατα από τη στιγμή που η σκληρή απαγόρευση έπεσε μετά το 36. Λοιπόν, ήταν μεγαλωμένοι με αυτή τη γλώσσα. Αλλά ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν στις μεταγενέστερες δεκαετίες ήταν απόλυτα εξοικειωμένοι με τη γλώσσα, ακόμα και αν οι ίδιοι δεν την μίλησαν εξίσου πολύ, δεδομένου ότι πήγανε στο ελληνικό σχολείο και πήρανε ελληνική παιδεία, και η οποία μάλιστα είχε σαν στόχο να τους αποκαθάρει από αυτή τη γλώσσα. Λοιπόν, Αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους συνομίλησα εγώ γνωρίζουν αυτά τα τραγούδια. Ήταν ο τρόπος τους να εκφράζονται, ήταν ο τρόπος τους να αναπαράγουν την κουλτούρα, τον πολιτισμό το δικό τους. Και ξαφνικά έπρεπε να σταματήσουν να τη μιλούν, έπρεπε να σταματήσουν να τραγουδούν και έπρεπε να σταματήσουν να χορεύουν. Πολλοί από αυτούς είναι πολύ δυσαρεστημένοι με αυτό το συμβάν, ας πούμε, και το έχουν βιώσει τραυματικά. Άλλοι από αυτούς. Δεν ξέρω αν μέσα τους είναι δυσαρεστημένοι ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το αποδέχονται προς τα έξω. Και η πλειονότητα, θα έλεγα, δεν το αποδέχεται σε μια πρώτη φάση. Χρειάζεται να σκαλίσεις, χρειάζεται να σκάψεις για να φτάσεις.
0: Αυτό νομίζω είναι και ένα από τα πιο συναρπαστικά στοιχεία του βιβλίου. Δηλαδή, στις επιτηρούμενες ζωές, παρακολουθεί κανείς το δικό σου βλέμμα στις κοινότητες αυτές και αυτή τη σταδιακή ανακάλυψη του δεύτερου επίπεδου. Μπορεί να είναι κάτι που εσύ το περίμενες με τη βάση τη δική σου έρευνα και συγκρότηση, αλλά είναι εμφανές ότι δεν είναι κάτι που σου δίνεται στο πιάτο και μιλάω τη σκοπιά του ερευνητή. Υπάρχει μια στιγμή μηχανίας που μεσολαβεί ανάμεσα στην επιτέλεση του τραγουδιού, συνήθως αν καταβαίνω καλά στα ελληνικά, και μετά, αν θυμάμαι καλά τη φράση, να το πούμε και στα ντόπια.
2: Ναι, και όταν λέω, είπα προηγουμένως ότι ήμουν υποψιασμένη μόνο με την έννοια ότι έλεγχα τη βιβλιογραφία για την περιοχή και ήξερα το συμβάν, το πολιτικό συμβάν της απαγόρευσης. Αλλά δεν ήμουν υποψιασμένη ότι αυτό το πράγμα θα μου βγει εμένα στο πιάτο με τον τρόπο που μου βγήκε κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, όταν ήρθα σε επαφή με αυτά τα χωριά, δεν υπήρχε καθόλου αναφορά σε αυτή τη σλαβικότητα, όπως δεν υπάρχει αναφορά στη σλαβικότητα εάν δεις αυτό το πολιτισμικό υλικό να παρουσιάζεται από πολιτιστικούς συλλόγους και από φορείς κεντρικούς, όπως είναι το Λυκείο των Ελληνίδων, η Δώρα Στράτου, είτε στην Αθήνα, είτε οι κατατόπου σύλλογοι.
0: Η εκπομπή Κυριακή στο Χωριό.
2: Η εκπομπή Κυριακή στο Χωριό, και η οποία μάλιστα έτυχε να βρίσκομαι σε γύρισμα της εκπομπής αυτής εκεί και δεν υπήρξε καμία μνήμα στη σλαβικότητα του, στο σλαβικό στοιχείο του ντόπιου πολιτισμού. Η δημόσια παρουσίαση του εαυτού τους, αυτών των ανθρώπων, απέκλειε οποιαδήποτε μνήμα στη σλαβική γλώσσα. Σιγά σιγά, μέσα από αυτή την δυσαρμονία που σας είπα πριν και μέσα από την εξοικείωσή μου με τους ανθρώπους εκεί, κατάφερα να μου μιλήσουν οι άνθρωποι για αυτό το παρελθόν και να μου τραγουδήσουν τραγούδια, τα οποία τα κατάφερα να τα ακούσω και στις δύο εκδοχές, δηλαδή να μου τραγουδήσουν και την ελληνική εκδοχή και τη σλαβική εκδοχή, ή αντίστροφα αν θέλετε, και τη σλαβική εκδοχή και την ελληνική μετάφραση, μεταφορά του τραγουδιού.
0: Και πρέπει να πω ότι εμείς εδώ στην Ιστορία στο Κόκκινο, τα αρχαία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, είμαστε πολύ περήφανοι και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να ακούσουμε αυτή την λογοκριμένη, απαγορευμένη, αποσιωπημένη γλώσσα, η οποία ακόμα και σήμερα, όπως δείχνει η έρευνά σου και όχι μόνο η δική σου έρευνα, επιβιώνει και αναπαράγεται στην καθημερινότητα των χωριών στην περιοχή της Μακεδονίας.

0: στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Το κόκκινο.
2: Μπροστά σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
2: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
4: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίτιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλό σας μεσημέρι. Είμαι ο Κωστής Καρπόζηλος και σας καλωσορίζω από τα φιλόξενα μικρόφωνα του 105 και 5 στα κόκκινο. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, τον ΑΣΚΙ, Ιστορία στο Κόκκινο, σε επιστημονική επιμέλεια του Ηλία Νικολακόπουλου, μουσική επιμέλεια του Θανάση Μίνα και την οργάνωση παραγωγής την έχει η Ιωάννα Βόρκλη και ο Χρήστος Τριανταφύλου. Σήμερα βρισκόμαστε κάτω από τη στιβαρή καθοδήγηση του Αχιλέα Φακόπουλου, ο οποίος μας βοηθάει με την ηχοληψία. Και είμαι εδώ με τον Λεωνίδα Εμπειρίκο και την Μαρίκα Ρούμπου Λεβίδη και συζητάμε για την απαγορευμένη γλώσσα, τις απαγορευμένες μουσικές, τους απαγορευμένους στίχους, την εμπειρία της έρευνας στα χωριά της Ανατολικής Μακεδονίας και τον τρόπο που συγκεκριμένα παραδοσιακά

0: τραγούδια εμφανίζονται να έχουν δύο εκδοχές, μία ελληνική και μία σλαβομακεδόνικη. Κάθε φορά που κανείς αναφέρει τη λέξη σλαβομακεδόνικη, έχει φυσικά στο μυαλό του τα μακεδονικά συλλαλητήρια της δεκαετίας του 90 και την κοινή εμπειρία πολλών που έχουν ασχοληθεί με τέτοια θέματα, των γενικευμένων αντιδράσεων, ότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να συζητάμε. Και αν δεν κάνω λάθος, ήδη και η έκδοση του εξαιρετικού βιβλίου της Μαρίκας Ρόμπου Λεβίδη, «Οι επιτηρούμενες ζωές», έχει συναντήσει αντιδράσεις.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι λίγο καιρό μετά την έκδοση του βιβλίου υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από φορείς του τόπου στον οποίο έκανα την έρευνα και πιο συγκεκριμένα από μια ομοσπονδία πολιτιστικών συλλόγων Μακεδόνων, οι οποίοι αντέδρασαν λέγοντας ότι εμείς δεν είχαμε ποτέ εδώ επιτηρούμενες ζωές. Δηλαδή ένα δεύτερο στάδιο αυτολογοκρισίας, γιατί εγώ στο βιβλίο μιλάω για μια διαδικασία αυτολογοκρισίας και τώρα βλέπουμε ένα δεύτερο στάδιο αυτολογοκρισίας που αντιδράει σε γεγονότα τα οποία στο κάτω-κάτω της γραφής έχουν υπάρξει, είναι ιστορικά γεγονότα. Δηλαδή το γεγονός ότι υπήρχε επιτηρούμενη ζώνη και υπήρχε απαγόρευση της σλαβοφωνίας στην επιτηρούμενη ζώνη είναι ένα διαμφισβήτητο γεγονός. Δεν υπάρχει λόγος να έρθει κάποιος άνθρωπος 40 χρόνια ή 60 χρόνια αργότερα και να μας πει δεν είχαμε επιτηρούμενες ζωές. Από τη στιγμή που υπήρχε επιτηρούμενη ζώνη, η επιτηρούμενη ζωή ήταν ένα γεγονός. Έχει υπάρξει λοιπόν αυτή η αντίδραση, αναμενόμενη σε ένα βαθμό. Απλώς αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η θέση δική μου στο βιβλίο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μετέφρασαν τα τραγούδια τους το έκαναν με εμπρόθετη δράση γιατί ήθελαν να ενταχθούν στο ελληνικό κράτος και να είναι Έλληνες πολίτες και να δείξουν ότι ο πολιτισμός τους ο ιδιαίτερος δεν τους εμπόδιζε από το να είναι Έλληνες πολίτες, να πάνε αντίθετα στο φόβο που είχε διαχειριστεί το κράτος, το οποίο έλεγε ότι είναι επικίνδυνοι πολίτες, είναι πολίτες υπό αμφισβήτηση, Έλληνες πολίτες υπό αμφισβήτηση. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι μετέφρασαν τα τραγούδια τους ακριβώς στο πλαίσιο μιας ενταξιακής πολιτικής και όχι μιας πολιτικής που θα ήθελαν να βγάλουν τους εαυτούς τους έξω από αυτό το σύνολο και βέβαια όχι στο πλαίσιο μιας πολιτικής αποκλεισμού, είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, και είναι επίσης ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια αντίφαση εδώ σε αυτές τις αντιδράσεις. Λεωνίδα, αν δεν κάνω λάθος, και εσύ κατά καιρούς έχεις βρεθεί στο στόχαστρο παρόμοιων αντιδράσεων και με έναν τρόπο γνωρίζεις το πεδίο αυτό.
2: Πολύ λιγότερο, αλλά έχω κάνει έρευνα στην περιοχή και ξέρω τι σημαίνει και από μένα και από τους περισσότερους φίλους που ασχολήθηκαν. Πρέπει να πω ότι συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπε η Μαρίκα και αυτό που δεν καταλαβαίνει κανείς εκ πρώτης όψεως. Γιατί να υπάρχει αυτή η αντίδραση όταν το βιβλίο ουσιαστικά θα έλεγα ότι είναι το πρώτο. Που ουσιαστικά λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να είναι Έλληνες και το καταφέρνουν και η διαδικασία αυτή είναι από τα κάτω, υπάρχει από τα πάνω όπως το λέει αποφεύγοντας να πει ότι είναι το κράτος ή ο τάδε ή ο τάδε τοπικός ενδιάμεσος ή κρατικός φορέας, διότι είναι ένα συνεχές το οποίο δεν μπορείς να βρεις αν δεν το μελετήσεις ειδικά το κρατικό φαινόμενο και πώς υλοποιεί την κρατική πολιτική στις κατατόπους περιοχές κάθε κράτους. Κάθε κράτος, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε για μια διαδικασία η οποία απαντάει σε αυτό. Απαντάει σε αυτό για να εντάξει το υποκείμενο, να το φτιάξει υποκείμενο όπως όχι μόνο του ζητείτε, όπως το ίδιο θα ήθελε να το λάβει υπόψη του η γενικότερη κοινωνία και να μπει στην κοινωνία αυτή. Και το λέει, το κάνει με έναν τρόπο του που για πρώτη φορά δεν έχει ακριβώς αυτή την καταγγελτική λογική ότι το ελληνικό κράτος, όπως για άλλες περιοχές, για τη Βρετάνια, ας πούμε, το γαλλικό, για τη χώρα των Βάσκων, το ένα, το άλλο, το ισπανικό ή το γαλλικό, ή και ούτως, θα έλεγα, για οποιαδήποτε μειονότητα, μέσα σε μια καταγγελτική και χειραφετησιακή διαδικασία, ας πούμε, ο ερευνητής μπορεί να πάρει τη θέση της μειονότητας, εντός εισαγωγικών ή εκτός. Εδώ έχουμε να κάνουμε για μια ξεκάθαρη θέση που λέει οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι τα ζώα ή έστω ή τα θύματα μιας κρατικής πολιτικής. Απαντούν σε αυτή την κρατική πολιτική διότι θέλουν να είναι μέρος αυτής της κοινωνίας και το καταφέρνουν. Πρώτα-πρώτα δεν είναι όλοι ακριβώς το ίδιο, έστω και σε αυτή την περιοχή που έχει πολλά κοινά και πολλά μη κοινά με την Δυτική Μακεδονία, αλλά και να διορθώσω κάτι, όχι ακριβώς να διορθώσω, να προσδιορίσω ότι δεν λένε ποτέ σλαβομακεδόνικα οι ίδιοι εκεί. Εδώ στην Ανατολική Μακεδονία ούτε μακεδόνικα ούτε σλαβομακεδόνικα, ντόπια είναι η λέξη. Όχι ότι δεν είναι και εκεί, Είναι και εκεί, είναι γενικό, αλλά εδώ είναι ντόπια, δεν υπάρχει το σλαβομακεδόνικα, είναι πολύ σπάνιο ή δεν λέγεται. Ίσως να ήταν βουλγάρικα μέχρι πρότινος.
0: Και εδώ η λέξη ντόπια με φέρνει σε μια εξαιρετική φράση που νομίζω συμπυκνώνει τα πολλαπλά νήματα της ιστορίας αυτής, σε μια φράση ενός ανθρώπου που μιλάει στο βιβλίο. Και λέει, ντόπιοι, α όχι, δεν έχουμε εμείς εδώ τέτοιους ξένους. Για να προσθέσει ένας άλλος πληροφορητής λέγοντας, τούτο εδώ είναι ντόπιο χωριό. Είμαστε όλοι ντόπιοι εδώ, είναι ποντιακό χωριό, είμαστε ντόπιοι πρόσφυγες.
1: Ναι, όντως, αυτό είναι μια στιχομηθεία που είχα στον δρόμο όταν πρωτογνώρισα, όταν πρωτομπήκα στην Κάτω Βροντού, ένα από τα χωριά επίσης που επισκέφτηκα, και προσπάθησα εγώ να καταλάβω ποια είναι η σύνθεση του χωριού, μάλλον να καταλάβω τη γνώμη των ανθρώπων για το ποια είναι η σύνθεση του χωριού, γιατί πήγαινα πάλι προετοιμασμένη. Και αυτές τις δύο απαντήσεις μου έδωσαν δύο άνθρωποι που συνάντησα στον δρόμο, σταμάτησα με το αυτοκίνητο, άνοιξα το παράθυρο, τους μίλησα, τους ρώτησα για το χωριό και πήρα αυτές τις δύο εξαιρετικές απαντήσεις, οι οποίες έχουν από πίσω τους, κρύβουν αν θέλεις όλη τη διαδικασία της ταύτισης, της διαμόρφωσης υποκειμενικότητας και ακριβώς του γεγονότος ότι τα όρια μεταξύ των εθνοπολιτισμικών κατηγοριών που κατοικούν στην περιοχή είναι ρευστά. Η όλη αυτή διαδικασία είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Η διαχείριση της ετερότητας είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Δηλαδή ένας πρόσφυγας ο οποίος έφτασε εκεί δεκαετία του 20 θεωρεί τον εαυτό του τώρα περισσότερο ντόπιο από τον ντόπιο με την έννοια του γηγενούς πια, δηλαδή με την έννοια του ανθρώπου που κατοικούσε σε αυτό το χωριό πριν φτάσει ο πρόσφυγας. Άρα έχει καταφέρει να αλλάξει την νοηματοδότηση των όρων.
0: Ας μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα, γιατί νομίζω είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα που ανοίγει το βιβλίο. Η σχέση αυτών των πληθυσμών, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που φτάνουν στην περιοχή όντως τη δεκαετία του 20 και υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκεί, ας πούμε, συμβατικά από πάντα με έναν τρόπο. Πώς διαμορφώνει τη δυναμική αυτή σχέση?
1: Από αυτά που εγώ κατάφερα να μάθω, στην αρχή οι σχέσεις ήταν εχθρικές. Υπήρχαν ρήγματα δηλαδή μεταξύ τους. Δεν υπήρχε επιγαμία, υπήρχε καχυποψία. Ας μην ξεχνούμε ότι οι πρόσφυγες που έφτασαν εκεί τους παραχωρήθηκαν γέες, τις οποίες περίμεναν ότι θα αποκτήσουν οι ντόπιοι, δεδομένου ότι ελευθερώθηκαν αυτές οι γέες όταν έγιναν οι ανταλλαγές των πληθυσμών. Αυτό δεν έγινε. Αντί να τις αποκτήσουν οι ντόπιοι, τις απέκτησαν οι πρόσφυγες. Και αυτό αμέσως δημιουργούσε μία μεγάλη κόντρα ανάμεσα σε αυτές τις δύο πληθυσμιακές ομάδες. Σιγά σιγά από την συγκατοίκηση, τη συνύπαρξη στα χωριά, ήταν επόμενο ότι υπήρξε επιγαμία. Οπότε πλέον αυτά τα χωριά είναι σε μεγάλο βαθμό μεικτά. Είναι λίγα τα χωριά τα οποία είναι αμιγώς ντόπια ακόμα. Θα έλεγα ότι είναι πολύ περισσότερα αυτά που είναι μεικτά και αυτά που είναι πλέον αμιγώς προσφυγικά. Άρα υπήρξε αυτή η κόντρα ανάμεσα στις δύο ομάδες, αλλά σιγά σιγά μαλάκωσε. Βέβαια εξακολουθούν να λένε ότι έχουμε γίνει όλοι ένα και την ίδια στιγμή που το λένε αυτό αρνούνται ότι έχουν γίνει όλοι ένα. Εάν φύγει από το ακροτήριο ο πρόσφυγας ή οι πρόσφυγες οι οποίοι τύχαινε να είναι παρόντες και σου λένε ότι αυτοί όμως είναι πρόσφυγες, δεν είναι το ίδιο με εμάς. Άρα αυτή η ομογενοποίηση νομίζω πως είναι μια κοινωνική ομογενοποίηση και όχι πραγματικά μια εθνοτική ομογενοποίηση. Υπάρχει ακόμα η διάκριση ανάμεσα στις ομάδες.
0: Ναι, το γεγονός ότι κάποιος αναφέρεται σήμερα σε κάποιον μετά από 80 χρόνια, σχεδόν έναν αιώνα, ως πρόσφυγα, δείχνει μάλλον μια επιβίωση. Τελικά μιλάμε για πολύ ανθεκτικά φαινόμενα.
1: Ακριβώς, είναι ανθεκτικά φαινόμενα, ναι.
2: Είναι, από τη μία μεριά είναι ανθεκτικά φαινόμενα, από την άλλη μεριά βλέπεις ότι παρόλο την διακριτότητα ακόμα των συγκεκριμένων ομάδων, ότι οι ομάδες αυτές δεν έχουν ένα συμπαγή πυρήνα. Δηλαδή υπάρχει η ενσωμάτωση η οποία είναι απόλυτη. Αυτό αν δεν το δει κανείς, δεν υπάρχει κανένας που να θέλει να μην είναι Έλληνας. Κανένας. Ίσως να ήρθαν στην αρχή οι πρόσφυγες μέσα στο παραμύθι ότι έρχονται στη μητέρα πατρίδα με όρους γενικά διαφορετικούς από αυτό που πιστεύανε, έτσι. Έτσι, όταν ήρθαν από τη Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη, από τη Βουλγαρία. Αλλά το παραμύθι δεν εννοώ ότι δεν είναι η μητέρα πατρίδα, είναι ότι όλο αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο είχε φτιαχτεί την εποχή του Βενιζέλου και της μεγάλης ακμής του ελληνικού επεκτατικού, ας πούμε, αλυτρωτισμού, του φιλελεύθερου, έτσι. Και γι' αυτό και οι πρόσφυγες οι περισσότεροι ήταν και πολύ φιλελεύθεροι με τον Βενιζέλο. Στην περίπτωση της Ανατολικής Μακεδονίας είναι προφανές ότι υπήρχε ένα πραγματικό θέμα διεκδίκησης εκ μέρους της Βουλγαρίας. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το υποτιμήσει κανείς. Μέσα σε αυτό την διεκδίκηση εκ μέρους της Βουλγαρίας φτιάχτηκε όλο αυτό που σήμερα βλέπουμε ως το αποτέλεσμα, έτσι. Και το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι παρόλη τη διακριτότητα των ομάδων στα όρια τους, δεν υπάρχει συμπαγής πυρήνας εντοπιότητος που να διεκδικεί μια άλλη ουσία από των άλλων Ελλήνων.

0: Το οποίο μας φέρνει σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο του βιβλίου, που είναι ο ύμνος της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Ένα τραγούδι που όλοι ξέρουμε, το «Μακεδονία Ξακουστή», που πάλι το βιβλίο αυτό με επιφυλάσσει μια έκπληξη, θα έλεγα.
1: Ναι, όταν έκανα καταγραφές και βρισκόμουν στα γραφεία κάποιου πολιτιστικού συλλόγου στα χωριά, το πρώτο πράγμα το οποίο θα σου λέγανε ότι εκπροσωπεί το χωριό τους σαν τραγούδι είναι το περίφημο τραγούδι «Μακεδονία Ξακουστή». Και αναφέρομαι ιδιαίτερα σε επίπεδο συλλόγου, γιατί αν ήμουν στο σπίτι κάποιων ανθρώπων και μιλούσαμε για το τι τραγουδούσαν σε εκδηλώσεις που συνδέονταν ως επιτοπλίστων με τον κύκλο της ζωής, τότε δεν αναφερόντουσαν στη «Μακεδονία Ξακουστή», αναφερόντουσαν στα πολύ δικά τους τραγούδια. Όμως σε επίπεδο συλλόγων χτίζεται ένα προφίλ των χωριών προς τα έξω, το οποίο καταδυναστεύεται από αυτή την επίκτητη ελληνικότητα σε επίπεδο στίχων τραγουδίου, όχι σε επίπεδο φρονήματος, έτσι. Εδώ πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Οπότε ναι, άκουσα πάρα πολλές εκδοχές του τραγουδιού «Μακεδονία Ξακουστή» και ψάχνοντας λιγάκι με τους ανθρώπους να καταλάβω πόσο το θεωρούν δικό τους, πότε μπήκε στο ρεπερτόριό τους, πήρα διαφορετικές απαντήσεις από διαφορετικούς ανθρώπους και κάποιες από αυτές τις απαντήσεις είχαν μεγάλο ενδιαφέρον. Κάποιοι άνθρωποι δηλαδή προσπαθούσαν να μου πούνε ότι είναι τραγούδι που η μελωδία ήταν λίγο δική τους, αλλά λίγο την αλλάξανε στην πορεία κάποιοι από τα πάνω, κάποιος δάσκαλος που υπήρχε στο χωριό, και έτσι έφτασε να είναι στη σημερινή του εκδοχή. Τέλος πάντων, για να το συντομεύσω, έψαξα να βρω αν έχει γραφτεί κάτι για αυτό το τραγούδι και είχα την πληροφορία από τον μουσικολόγο τον Μάρκο τον Δραγούμη ότι αυτή η μελωδία έγινε η σύνθεσή της για τα εγγένεια του Σεφαραδίτικου σχολείου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 19ου αιώνα και από εκεί χρησιμοποιήθηκε πλέον, προσθέθηκαν στίχοι, επινοήθηκαν στίχοι και απέκτησε τη διάδοση που απέκτησε. Δηλαδή ότι η μελωδία είναι μια μελωδία που έχει εισαχθεί στην Θεσσαλονίκη, αν θέλετε, με κάποιο τρόπο και από εκεί ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και στα χωριά της Μακεδονίας και έχει πάρει πια τις διαστάσεις που έχει πάρει σαν να πρόκειται για ένα απολύτως ντόπιο τραγούδι που ήταν από πάντα εκεί. Οι στίχοι του τραγουδιού είναι σαφές ότι δεν έχουν να κάνουν με το δημοτικό τραγούδι, δηλαδή είναι λόγοι οι στίχοι και δεν ακολουθούν τις συμβάσεις του δημοτικού τραγουδιού. Οπότε αυτό είναι άλλη μία απόδειξη, άλλο ένα τεκμήριο, ότι πρόκειται για ένα επινοημένο τραγούδι.
0: Στη μελέτη των μειονοτικών φαινομένων, αλλά όχι μόνο, εγώ θα έλεγα γενικότερα στη μελέτη κάθε μικρής ομάδας, πολιτικών πρωτοποριών, πολύ συχνά υπάρχει η αίσθηση, η ταύτιση καταρχήν του ερευνητή με το αντικείμενο της έρευνάς του, αλλά πολλές φορές υπάρχει και μια παρουσίαση των μεταναστευτικών ομάδων, κοινοτήτων, προσφυγικών ομάδων, μειονοτικών ομάδων, ως τα διαρκή θύματα της ιστορίας. Κάποιοι άβουλοι άνθρωποι, οι οποίοι γίνονται ακλωσοσκούφοι στις μεγάλες μεταβολές, στους μεγάλους μετασχηματισμούς του 20ου αιώνα, όπου πραγματικά τα περιθώρια της δικής τους δράσης εμφανίζονται πολύ περιορισμένα. Εδώ έχουμε ένα βιβλίο, το οποίο, όπως και οι δύο αναφέρατε, προσπαθεί να αντιπαρατεθεί και με αυτή την άποψη. Το οποίο όμως μας φέρνει σε μια μεγαλύτερη συζήτηση για το πώς αντιμετωπίζουμε εμείς τις μειονότητες. Ως θύματα, ως πρωταγωνιστές, ως τους βουβούς πρωταγωνιστές της ιστορίας.
2: Πρέπει να πω ότι το βιβλίο δεν αναφέρεται πουθενά σε μειονότητα. Δεν αναφέρει μειονοτική ομάδα. Δεν αναφέρει καν ομάδα. Αυτό έχει σημασία, διότι είναι υποκειμενική η κάθε περίπτωση έτσι. Οπότε δεν αναφέρεται σε μια συγκροτημένη ομάδα, διότι αυτή η ομάδα βεβαίως δεν υπάρχει. Σε αυτό το βιβλίο, παρόλο που υπάρχει αυτό που ονομάζουν τη συνέστηση, διότι αλλιώς δεν μπορείς να φτάσεις στο σημείο και να ταυτιστείς με αυτόν τον οποίο περιγράφεις έτσι, σε μια ανθρωπολογική εργασία πεδίου, εδώ υπάρχει αυτή η ενσυναίσθηση, υπάρχει μια μεγάλη συμπάθεια για το θέμα αυτό των ανθρώπων οι οποίοι ζήσαν αυτά που ζήσαν σε αυτήν την περιοχή της Ελλάδος, αλλά με κανένα τρόπο δεν είναι τα θύματα της ιστορίας, διότι ακριβώς βγαίνει κάτι το εξαιρετικά θετικό, επικοδομητικό θα έλεγα, χτίζεται μια ταυτότητα, ένα υποκείμενο μάλλον, διότι δεν αναφέρει τη λέξη ταυτότητα καθόλου, γίνεται ένα υποκείμενο ο καθένας από αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν υπάρχει ψόγος για κανέναν, θέλω να πω, δεν υπάρχει ούτε καν για αυτό που θα έλεγε κανείς αυτούς που ήρθαν εδώ του και κάναν ήταν φορείς μιας κατασταλτικής πολιτικής του παρελθόντος, έτσι. Αυτό που ενόχλησε νομίζω πρώτα-πρώτα ήταν ότι αυτό που δεν λέγεται, συνήθως δεν λέγεται, όλοι το ξέρουν αλλά δεν λέγεται, αυτό γράφεται αυτή τη φορά. Αλλά εδώ θα έπρεπε κανείς να το σκεφτεί δύο φορές πριν να το πει αυτό, διότι εδώ γίνεται για πρώτη φορά ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος θα μπορούσε να είναι το αντικείμενο της λύπησής μας ως αναγνώστες, γίνεται το αντίθετο, γίνεται πώς κατασκευάζει ο ίδιος τη ζωή του. Πώς γίνεται υποκείμενο. Και αυτό είναι η μεγάλη αρετή, έτσι. Αυτό είναι η μεγάλη αρετή, ότι δεν υπάρχει καμία θυματοποιημένη ομάδα εδώ.
0: Αφού είμαστε στον χώρο της συμπάθειας, της ενσυναίσθησης, της ταύτισης, της ευαισθησίας, μιας ευαισθησίας η οποία διαποτίζει το κείμενο, πρέπει να πω και εγώ, δηλαδή διαβάζοντάς το, καταλάβαινα την προσεκτική, συστηματική προσπάθεια της συγγραφέως να είναι δίκαια με τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλεί. Θέλω να ρωτήσω τη Μαρίκα Ρόμπλεβίδη, πώς νιώθει ως ερευνήτρια όταν ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπη με την αίσθηση ότι έχει παραβιάσει την ιδιωτικότητα αυτών των ανθρώπων, και δανείζομαι τώρα τις κατηγορίες που κυκλοφορούν ευρέως. Πώς νιώθει ο ερευνητής, ο οποίος έχει επενδύσει τόσο χρόνο στο να αποδώσει ένα φαινόμενο, το τεκμηριώνει, το ακούμε, είναι η μουσική που ακούμε σήμερα στην εκπομπή μας, και ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπος με αντιδράσεις που φαίνεται ότι δεν έχουν διαβάσει καν το βιβλίο το οποίο καταγγέλουν.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το σκέλος της αντίδρασης ήταν αναπάντεχο για μένα. Δηλαδή δεν περίμενα μια τέτοιου είδους αντίδραση. Περίμενα αντίδραση στο γεγονός ότι βγήκανε στην επιφάνεια και γράφτηκαν πράγματα που έχουν κρατηθεί για χρόνια μυστικά. Αλλά ο συγκεκριμένος τρόπος που αντέδρασε ο κόσμος μου έδωσε την εντύπωση, μου επιβεβαίωσε αν θέλετε την ύπαρξη. Και θα χρησιμοποιήσω εδώ, θα μου επιτρέψει ο Λεωνίδας να χρησιμοποιήσω έναν όρο που χρησιμοποίησε εκείνος γράφοντας μια βιβλιοκριτική για το βιβλίο μου, την ύπαρξη ενός πολιτικού υπερεγώ. Ένα πολιτικό υπερεγώ που δεν αφήνει, δεν έχει καμία ελαστικότητα. Το οποίο τελικά, αν θέλετε, επιβεβαιώνει ακόμα περισσότερο όλο αυτό το οποίο έχω προσπαθήσει με λεπτό τρόπο, με ήπιο τρόπο να προσεγγίσω. Βγαίνει δηλαδή μία αντίδραση η οποία ανήκει στο χώρο της λογοκρισίας και επιβεβαιώνει ξανά όλη αυτή τη διαδικασία της λογοκρισίας, δηλαδή δικαιώνει την άποψή μου για τις διαδικασίες διαμόρφωσης της υποκειμενικότητας, αλλά δεν την περίμενα να έρθει με αυτόν τον τρόπο. Την περίμενα πιο λιγότερο σύνθετη, πιο πρωτόλια.
0: Ναι, η ιστορία δεν πάει να μας εκπλήσει. Από την άλλη εστιάζουμε πάντα στις αντιδράσεις. Φαντάζομαι υπάρχουν και θετικά μηνύματα.
1: Ναι, υπάρχουν πολλά θετικά μηνύματα. Καταρχήν τι να πω, η επιστημονική κοινότητα το έχει δεχτεί το βιβλίο με μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης το βιβλίο έχει αρκετά καλή κυκλοφορία, προχωρήσαμε στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου μέσα σε ένα οκτάμινο, και γενικότερα έχει μια αποδοχή, ενδιαφέρει τον κόσμο το βιβλίο. Δηλαδή τα μηνύματα που έχω τα θετικά είναι ότι για δες ήταν κάτι το οποίο δεν το ξέραμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή άνθρωποι της δικιάς μου ηλικίας και της δικιάς μου γενιάς που μεγαλώναμε στις πόλεις τη δεκαετία του 60 και του 70 και χαιρόμασταν ένα σωρό δικαιώματα, δεν ξέραμε ότι επάνω στη Μακεδονία υπάρχει αυτή η επιτήρηση. Για να βγεις από το χωριό σου, να κατέβεις στις Άερες ή στη Δράμα να ψωνίσεις, πρέπει να σταματήσεις και να σου γίνει έλεγχος και να καταγραφείς και να επιβεβαιωθεί ότι θα επιστρέψεις το απόγευμα. Και επίσης για να πάμε εμείς εκεί έπρεπε να πάρουμε άδεια από ποιον? Από τη μεραρχία. Δηλαδή μια κατάσταση καχεκτικής δημοκρατίας στο έπακρο.
0: Οι περίφημες κοκκινές και κίτρινες πινακίδες, επιτερούμενες ζώνες που δημιουργούν επιτερούμενες ζωές. Ήταν η εβδομαδιαία εκπομπή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον ΆΣΚΙ, Ιστορία στο κόκκινο. Θα ήθελα για μία ακόμα φορά να ευχαριστήσω τον Λεωνίδα Εμπειρίκο και να ευχαριστήσω τη Μαρίκα Ρόμπου Λεβίδη για αυτή την συζήτηση, και επιπλέον θα ήθελα να την ευχαριστήσω για την παραχώρηση αυτού του μοναδικού αρχιακού υλικού, το οποίο είχαμε την ευκαιρία όλοι και όλες να ακούσουμε σήμερα. Καλό σας μεσημέρι. Yeah.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Σεπτέμβρη και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίτιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
0: Η ώρα είναι 4. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Το αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας επέμεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού από την αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος ευημερία των πλουσίων, τόνισε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρόσθεσε ότι την ερχόμενη Παρασκευή ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ θα καταθέσει το δικό του σχέδιο απαλλαγής των πολιτών από το αβάσταχτο χρέος και ανάκτησης της δημόσιας περιουσίας από τους δισεκατομμυριούχους φίλους του Πρωθυπουργού που φορολογούνται με 5%. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση, το τρίπτυχο Μητσοτάκη σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε και ο Αντώνης Σαμαράς, αναφέροντας ότι θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, του φράπε του Χασάπη, των τεμπών και των υποκλοπών. Να σημειωθεί ότι στις 2 ώρες και 50 λεπτά που κράτησε η συνέντευξη, ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε το χρόνο να απαντήσει στις ερωτήσεις της Αυγής και του Κόκκινου. Την ίδια ώρα για διάψευση προσδοκιών και ψίχουλα, που δεν απαντούν στην ακρίβεια και στα αιτήματα της κοινωνίας που ασφιχτεία, κάνουν λόγο εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αγροτών και συνταξιούχων. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πτώσης και συντριβής του Φάντομ στην Τανάγρα, που κόστησε τη ζωή στους 2 πιλότους, τον 40χρονο επισμεναγό Ιωάννη Μπλέσια και στον 37χρονο σμηναγό Δημήτριο Πέτρου, τριήμερο πένθος της ένοπλης δυνάμεις μέχρι και αύριο Δευτέρα. Απαντήσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζητεί ο Κώστας Αρβανίτης. Δύο πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας νεκροί για τα κέρδη των ιδιωτών, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ. Ο κ. Αρβανίτης ζητεί απαντήσεις ύστερα από καταγγελίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής προσωπικού αεροσκαφών και υποδομών της πολεμικής αεροπορίας σε μια ιδιωτικά οργανωμένη και με εισιτήριο για τους θεατές διοργάνωση. Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Κλειδί Βιωτίας, μήνυμα του 112 κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, η οποία καίει 5 ημέρες και αναζωοπυρώθηκε το πρωί. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο πολλές περιοχές της υπηρετικής και ανατολικής χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Σε σκηνή σε κάμπινγκ μαζί με την τετράχρονη κόρη της υποχρεώθηκε να μείνει νεοδιορίστη εκπαιδευτικός από τη Θεσσαλονίκη, η οποία κλήθηκε να διδάξει στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών Κρήτης, καθώς δεν έβρισκε σπίτι να νοικιάσει. Σύμφωνα με τον αγώνα της Κρήτης, ύστερα από παρέμβαση του Δημάρχου από Κορώνου, η εκπαιδευτικός και η κόρη τους φιλοξενούνται προσωρινά στο Παρθαναγωγείο Βάμου. Στη διεθνή ενημέρωση, πολιτική βόμβα στη Γερμανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναμένεται να γίνει το πρώτο φιλοναζιστικό κόμμα σε γερμανικό κρατήδιο που θα αποκτήσει την εξουσία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα οι εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ, όπου το AfD στις δημοσκοπήσεις προηγήθηκαν, ξεπερνούσε το 41%, με το χριστιανοδημοκρατικό CDU να ακολουθεί με 23%. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League σήμερα Κυριακή θα παίξουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη και Φυσιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά επιρροτικά ορεινά και στη Θράκη. Μικρή πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία στην ανατολική χώρα. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει στην Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.

0: σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
1: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
1: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
0: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
3: Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά. Το μυθιστόρημα ανήκει στο Mediterranean Noir, συνδυάζοντας στοιχεία private investigator novel και crime fiction. Η ιδιωτική detective Gabriel Di Giorgio αναλαμβάνει μια υπόθεση που αρχικά μοιάζει απλή, αλλά σύντομα αποκαλύπτει ένα δίκτυο μυστικών, προσωπικών συγκρούσεων και κοινωνικών αντιθέσεων στη σύγχρονη Νίκαια. Η ιστορία ισορροπεί ανάμεσα στην αστυνομική έρευνα και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν στις γειτονιές της Γαλλικής Ριβιέρας. Η Μισελ Πεντινελή δίνει ιδιαίτερη σημασία στους χαρακτήρες και στην ατμόσφαιρα του τόπου. Η γραφή της είναι λιτή, ανθρώπινη και συχνά διανθίζεται με λεπτό χιούμορ και κοινωνική παρατήρηση. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά στη δράση, δημιουργεί ένα αυθεντικό περιβάλλον όπου οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο με το ίδιο το μυστήριο. Απευθύνεται σε αναγνώστες που προτιμούν ατμοσφαιρικά αστυνομικά με ισχυρή τοπική ταυτότητα. Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά, εκδόσεις Πόλης.
1: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίτιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: κόκκινο.
1: Προστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αφού το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίτιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
0: Η ώρα είναι 5. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Στο αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας επέμεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, ενώ επέμεινε στο στόχο της αυτοδυναμίας. Σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού από την αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ σοκάρεται από την έννοια «Λαϊκή Ευημερία», καθώς στη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος «Ευημερία των Πλουσίων», τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Την ίδια ώρα, το τμήμα αγροτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την εξαγγελία για φορολογική ελάφρυνση για τους κατ' επάγγελμα αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, υπογραμμίζει ότι το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο φόρο θα πληρώσει ένας αγρότης, αλλά τι εισόδημα τα απομένει τελικά από το χωράφι και το κοπάδι. Αναξιοπιστία, λαζονία και εξαπάτηση, το τρίπτυχο Μητσοτάκη είτε ζει σε γυάλα, είτε επιχείρει να παραπλανήσει τους πολίτες, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα λαζονίας καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκπρόσωπος της Ελλάς, Θεό Νικουφονικολάκου, απέδειξε πρόσθεσε γιατί η κυβέρνησή του ήταν μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε και ο Αντώνης Σαμαράς, αναφέροντας ότι θα μένει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της woke ατζέντας, του φραπέ του χασάπι, των τεμπών και των υποκλοπών. Να σημειωθεί ότι στις 2 ώρες και 50 λεπτά που κράτησε η συνέντευξη, ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε το χρόνο να απαντήσει στις ερωτήσεις της Αυγής και του Κόκκινου. Την ίδια ώρα για διάψευση προσδοκιών και ψίχουλα που δεν απαντούν στην ακρίβεια και στα αιτήματα της κοινωνίας που ασφιχτιά, κάνουν λόγο εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αγροτών και συνταξιούχων. 9 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις στις χθεσινές μαζικές κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πτώσης και συντριβής του Phantom στην Τανάγρα που κόστησε τη ζωή σε 2 πιλότους. Απαντήσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζητεί ο Κώστας Αρβανίτης. 2 πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας νεκροί για τα κέρδη των ιδιωτών, τονίζει ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Πετσάκη του Δήμου Καλαβρίτων στην Αχαΐα. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Χωρίς ενεργομέτωπο η φωτιά στην περιοχή κλείδει Βιωτίας, όπου νωρίτερα μήνυμα το 112 κάλεσε τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο πολλές περιοχές της υπηρετικής και ανατολικής χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Υπέκυψε ο 27χρονος, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα είχε τραυματιστεί σοβαρά σε καυγά στα Γιάννητσα Πέλλας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 26χρονος. Στη διεθνή ενημέρωση, σε μεγάλο βαθμό την έναρξη ενός πραγματικού πολέμου αποτελούν οι κατηγορίες της Δύσης ότι η Ρωσία έχει εμπλοκή στο περιστατικό με τον ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Σεργέι Λαυρόφ. Στην αθλητική επικαιρότητα για την τρίτη αγωνιστική της Super League, σήμερα θα παίξουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιάς στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά έφριος αναμένεται αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρετικά ορεινά και στη Θράκη. Μικρή πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία στην ανατολική χώρα. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει στην Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Θοδωρή Μανίκα.

9 λεπτά μετά τις 5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και θα είμαι παρέα σας μέχρι τις 7 εδώ στο κόκκινο, στους 105,5 μεγακύκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγακύκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγακύκλους στα FM για την Πάτρα, αναζητώντας και τούτο το κυριακάτικο απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους, με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από την πολιτική, τη μουσική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιόζωη, στην οποία βόλτα έχω παρέα μου σήμερα εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του σταθμού μας, τον ηχολήπτη μας, τον Νίκο Μπετσιμέα. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7. Υπενθυμίζω ότι σε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος δεν έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη, άρα επικοινωνείτε για οτιδήποτε θέλετε να απευθύνετε προς αυτή την εκπομπή και προς το σταθμό βέβαια, για οποιαδήποτε ερώτηση, υπόδειξη, παρατήρηση, ακόμη και επίπληξη, αν προκύπτει κάτι τέτοιο, στέλνοντας γραπτό μήνυμα μέσω της εφαρμογής Viber στο 69 85 87 0059. Επαναλαμβάνω, για γραπτά μηνύματα μέσω Viber γράφετε το όποιο μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 69 85 87 0059. Για τη σημερινή έναρξη ξεκίνησα με ένα συγκρότημα που έχει χαθεί στο βαθύ παρελθόν, από την Αγγλία, από το Southport συγκεκριμένα. Αυτή ήταν η Timebox. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60 ξεκίνησαν τη σχετικά σύντομη καριέρα τους. Κράτησε 4-5 χρόνια. Από τις τάξεις τους ξεπήδησε ο πολύ καλός κιθαρίστας Ολι Χάλσαλ, που έδωσε την τέχνη του αργότερα σε πολλά άλλα συγκροτήματα και σε πολλούς καλλιτέχνες. Αυτή λοιπόν, ξεκινώντας σήμερα το χαμένο Σαββατοκύριακο, ήταν η Timebox στο Begging, ένα κομμάτι το οποίο ούκο λίγοι καλλιτέχνες και ούκο λίγα συγκροτήματα έχουν περιλάβει στο ρεπερτόριό τους, μελλοντικά σε κάποιο από αυτά τα flashback που κάνουμε στην μέση της εκπομπής, όπως θα κάνουμε και σήμερα, που στεκόμαστε σε ένα τραγούδι και ακούμε διαφορετικές εκτελέσεις του. Θα σταθώ για λίγο στο Begging, που εν πάση περιπτώσει σήμερα το ακούσαμε από τους Timebox, το συγκρότημα που, όπως σας είπα, είχε μια σχετικά σύντομη πενταετή καριέρα εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60, από το Southport, από την Αγγλία. Τώρα πηγαίνω για τη συνέχεια σε ένα συγκρότημα από την απέναντι μεριά, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Madison του Wisconsin. Αυτή είναι η Timbuktu 3.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Team Book 3 του Ετάκη στην αρχή, ζεύγος κιόλας και στη ζωή. Ο Πατ και η Μπάρμπαρα Μακδόναλτ ίδρυσαν τους Team Book 3, όπως είπα, ως ντουέτο εκεί στο Μάντισον του Wisconsin. Δεν ήταν ζεύγος μόνο επί σκηνής και στο στούντιο, αλλά και στην κανονική ζωή. Ζευγάρι με το παπάκι του κουμπάρου που λέμε. Και αργότερα προσθέθηκαν και άλλα μέλη στο group. Οπότε οι Team Book 3 έκαναν μια 15ετία έτσι, την όποια καριέρα τους. Και τελικά το group διαλύθηκε και το ζεύγος επανήλθε σε σχήμα ντουέτου για να συνεχίσει τις μουσικές του διαδρομές. Ήταν η Team Book 3 που μόλις ακούσαμε σε ένα κομμάτι που μπορώ να πω ότι είναι και το κομμάτι που τους χαρακτήρισε περισσότερο στην καριέρα τους, The Future Is So Bright, για ένα λαμπρό μέλλον. Η Team Book 3 που ουσιαστικά κάναν ένα, ας το πω, ευφυές λογοπαίγνιο με το Team Book 2. Αν πάρουμε την τελευταία συλλαβή του Team Book 2 και τη θεωρήσουμε ότι είναι το 2, το αγγλικό 2 δηλαδή, πήγαν ένα κλικ πιο κάτω και το κάναν 3 και έτσι προέκυψε το όνομα του συγκροτήματός τους, το Team Book 3. Το Team Book 2, το οποίο βρίσκεται, όχι βρίσκεται απλώς, είναι η πρωτεύουσα του Μάλι εκεί στην δυτική πλευρά της Αφρικής. Και εκεί στο Μάλι θα πάω για τη συνέχεια και θα συναντήσουμε τον Σαλίφ Κεϊτά, τη σπουδαιότερη φωνή από αυτή την αφρικάνικη χώρα. Εδώ είναι ο Μάλι με την Σεζάρια Εβόρα από το Κάμπο Βέρντε, ο Μαλινέζος σπουδαίος μουσικός, και η Σεζάρια Εβόρα από το Πράσινο Ακροτήρι στο Γιαμόρε, ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια που ανέδειξε η αφρικάνικη μουσική σε όλες τις εποχές.

0: Η Αμόρε, ο Σαλίφ Κεϊτά και η Σεζάρια Εβόρα, ο, ας το πούμε έτσι, πρίγκιπς της μαλινέζικης μουσικής, ο Σαλίφ Κεϊτά, και η αναμφισβήτητη βασίλισσα της μουσικής σκηνής του Πράσινου Ακροτηρίου, η Σεζάρια Εβόρα, που άπλωσε τη φήμη της και τη φήμη της πατρίδας της παντού στη γη. Μέχρι το φετινό καλοκαίρι που ήρθε η ποδοσφαιρική ομάδα του Κάμπο Βέρντε στο Μουντιάλ που τελείωσε πριν από 2 μήνες περίπου, για να ξαναβάλει, ας το πούμε έτσι, το Κάμπο Βέρντε, το Πράσινο Ακροτήρι, στο χάρτη. Να σας πω ότι έχω τη χαρά σήμερα σε μια από αυτές τις impromptu, όπως λέω, στο πόδι τηλεφωνικές συνεντεύξεις που κάνει κατά καιρούς το χαμένο Σαββατοκύριακο και φιλοξενεί διάφορους ανθρώπους που έχουν κάτι ενδιαφέρον να μας πούν. Θα έχω τη χαρά λοιπόν μετά το break το διαφημιστικό των 5.30 να συνδεθούμε με τον Σπύρο Δερβενιώτη, έναν πρικισμένο άνθρωπο που έχει ξαναφιλοξενηθεί από το χαμένο Σαββατοκύριακο. Τον σχεδιαστή κόμιξ λοιπόν, ενίοτε και σεναριογράφο και συγγραφέα, σεναριογράφο κόμιξ εννοώ, και συγγραφέα βιβλίων, το Σπύρο Δερβενιώτη, με αφορμή την κυκλοφορία αύριο, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, του νέου πονήματός του που είναι το graphic novel «Η πρώτη μετάδοση», ένα βιβλίο σε σενάριο και σχέδιο του Σπύρου Δερβενιώτη, επιχρωματισμένο από την Αγγελική Σαλαμαλίκη, το οποίο κυκλοφορεί λοιπόν αύριο Δευτέρα από τις εκδόσεις «Μικρός Ήρος». Είναι η πρώτη μετάδοση, ένα δραματοποιημένο χρονικό του πώς στα μέσα της δεκαετίας του 60, με την ταραγμένη πολιτική σκηνή εδώ στη χώρα μας, φτάσαμε στην ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Είναι λοιπόν ένα χρονικό της γέννησης της ΕΡΤ, όπως την ξέρουμε σήμερα, και ταυτόχρονα και μια εξιστόρηση εκείνης της ταραγμένης πολιτικά περίοδου για τη χώρα μας. Όλα αυτά θα μας τα πει ο Σπύρος Δερβενιώτης στην τηλεφωνική σύνδεση που θα έχουμε μαζί του αμέσως μετά το break των 5.30. Στις 5.30 θα φτάσουμε ακούγοντας τον Τρίκη, που βρίσκεται επί τες θύρες, είναι στο School Gates.
1: Outside the school gate.

0: Τέλος στα fans. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell. Η Σιωπή είναι ένα σκοτεινό crime thriller με έντονα στοιχεία police procedural και serial killer thriller. Ο επιθεωρητής Grace βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά φόνων που μοιάζουν ασύνδετοι, μέχρι που αρχίζει να διακρίνει ένα μοτίβο που οδηγεί σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο δολοφόνο. Καθώς η έρευνα προχωρά, ισορροπίες ανατρέπονται και η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή δοκιμάζεται, ενώ κάθε νέο στοιχείο γεννά περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Η πλοκή βασίζεται στην ένταση, στις ανατροπές και στη συνεχή αίσθηση ότι ο χρόνος τελειώνει. Ο David Fennell γράφει με κινηματογραφικό ρυθμό, κοφτές σκηνές δράσης και έντονη αγωνία. Οι χαρακτήρες είναι ρεαλιστικοί, με αδυναμίες και προσωπικά τραύματα που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που αγαπούν τις γρήγορες εξελίξεις, τις σκοτεινές ατμόσφαιρες και τις ιστορίες όπου η αστυνομική έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο. David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: σύνορα Αγγλίας και Σκωτίας γεννήθηκε το 1961 ο Άντι Τέιλορ που ακούμε στο Northumberland. Δεν είναι ακριβώς το μέρος που θες να περάσεις τα παιδικά σου χρόνια, αλλά ναι, από εκεί προέκυψε αυτό το αστέρι. Ο κιθαρίστας των Duran Duran, αν ενθυμίστε, που εδώ τον ακούμε από τη σόλο διαδρομή του στο I Might Lie, ενώ αν δεν κάνω λάθος στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε ήδη τον Σπύρο Δερβενιώτη, τον άνθρωπο που, όπως σας ανήγγειλα νωρίτερα, θα φιλοξενηθεί στα επόμενα λεπτά εδώ στο χαμένο Σαββατοκύριακο σε μια ακόμη από τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις που παρουσιάζει αυτή η εκπομπή. Καλησπέρα Σπύρο, ελπίζω να ακουγόμαστε, να είμαστε συνδεδεμένοι.
1: Είμαστε συνδεδεμένοι. Καλησπέρα Θοδωρή, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Πώς είσαι, πώς ήταν το καλοκαίρι σου?
1: Ήρεμο, ήσυχο, μετά από έναν πιεστικό χειμώνα που μεταξύ άλλων περιλάμβανε και αυτό που, για το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα.
0: Ναι, φαντάζομαι, γι' αυτό ρώτησα, πήγα να το φέρω μέσω καλοκαιριού, φανταζόμενος ότι ήταν η περίοδος της τελικής επεξεργασίας του πονήματός σου. Όπως έλεγα και νωρίτερα στους ακροατές, θα μιλήσουμε με αφορμή την κυκλοφορία αύριο, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος, του νέου σου πονήματος, που είναι το graphic novel «Η πρώτη μετάδοση». Έχεις κάνει το, ας το πούμε, σενάριο και το σχέδιο και έχει επιχρωματίσει τα σχέδιά σου η Αγγελική Σαλαμαλίκη. Το λέω καλά?
1: Το λέω καλά. Εκτός από το «ας το πούμε» σενάριο.
0: Όχι, το λέω «ας το πούμε» σενάριο.
1: Δεν έχει καταλαβαίνει πώς το
0: λέω. Με την έννοια ότι συνήθως η λέξη επιμερίζεται στις κινηματογραφικές εργασίες και ή τις τηλεοπτικές, τέλος πάντων.
1: Όχι, ισχύει απολύτως και για το κόμικ. Ο ίδιος όρος ισχύει.
0: Ναι, και η ίδια εργασία είναι στην πραγματικότητα, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς.
0: Το πρώτο που έρχεται στο μυαλό κάποιου να ρωτήσει είναι πώς σου ήρθε τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, ξέρουμε τι ταραγμένη περίοδος είναι αυτή του πρώτου ημίσεως της δεκαετίας του 60, που μας οδηγεί στο δεύτερο ημίση και στη Χούντα του 67. Έχουμε δει ταινίες κινηματογραφικές, έχουμε διαβάσει πολλά βιβλία, αφιερώματα σε περιοδικά και εφημερίδες κατά καιρούς.
1: Πολλές ταινίες ειδικά δεν έχουμε δει για εκείνη την περίοδο.
0: Έχεις δίκιο, ναι, περισσότερο τηλεοπτικά παρασκήνια και τέτοια.
1: Ούτε φευγαλέα κανένα αφιέρωμα, ναι. Και ίσως ελάχιστα τα ιστορικά βιβλία, αρκετά τα αφιερώματα στις εφημερίδες, δόξα τω Θεώ. Αλλά ούτε μια κινηματογραφική ταινία για
0: ταινία,
1: το θέμα.
0: Ναι, ταινία έχεις δίκιο, εγώ παρασύρθηκα από ταινίες άλλου χρονικού κλίματος που άρχισαν να
1: ουσιαστικά είναι η μαύρη τρύπα ανάμεσα στα πριν που ήταν, ας πούμε, όλα τα μετεμφυλιακά και στα μετά που είναι όλα τα μεταχουντικά.
0: Ναι, εκεί στην μεταχουντική περίοδο, και σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, θα περίμενε κανείς να την ακουμπήσουν οι κινηματογραφιστές ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι ενδιαφέρονται.
1: Θα περίμενε κανείς και περιμένει ακόμα.
0: Ναι, για κάποιο λόγο, ίσως επειδή ήταν το τοτέμ Καραμαλής εν ζωή και δεν ήθελε κανείς να ακουμπήσει αυτή την περίοδο.
1: Όλοι ήταν εν ζωή, κάποιοι μάλλον είναι ακόμα εν ζωή. Είναι λίγο σχεδόν στα όρια του ύποπτου το γιατί δεν αγγίζεται κινηματογραφικά αυτή η συναρπαστική, όπως θα δούμε, περίοδος. Για την ιστορία, το σενάριο το έχω γράψει, μια και γυρνάμε στην αρχική κουβέντα, και για κινηματογράφο. Και αναζητείται ο γενναίος παραγωγός που θα το αναλάβει.
0: Μπορεί τώρα με την έκδοση του βιβλίου να προκύψει το ενδιαφέρον.
1: Ναι, σίγουρα θα κυνηγηθεί.
0: Εγώ να σου πω ότι, επειδή ξέρεις καλύτερα, όπως το ξέρω και εγώ, ότι αύριο έρχεται ακόμα και στα χέρια του εκδότη σας το βιβλίο. Mm-hmm. Το είδα και ευχαριστώ για αυτό το Λεοκράτη Ανεμοδουρά από ένα PDF που μου έστειλε με το πόνημά σου. Και εντάξει, δεν μπορείς να έχεις την αίσθηση του ξεφυλίζιν.
1: Σίγουρα δεν μπορείς να το μυρίσεις ή μάλλον δεν προτείνω να το μυρίσεις ηλεκτρονικά.
0: Δεν έχεις και άδικο, δεν επεχείρησα κάτι τέτοιο. Το έτρεξα όμως, δεν μπορώ να πω. Και το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω είναι αυτό που ήδη προκαταρκτικά ερώτησα, πώς σου ήρθε αυτό το πράγμα, πότε θυμάσαι να είπες στον εαυτό σου αυτό εδώ έχει ψωμί αυτή η ιστορία, θα κάτσω να την κάνω graphic novel.
1: Με το που έμαθα την ιστορία και μπορώ να σου πω ακριβώς και πότε ήταν.
0: Παρακαλώ.
1: Συζητάγαμε πέρσι την άνοιξη αφού είχε κυκλοφορήσει το graphic novel για το Βέγκο. Συζητάγαμε με τον Λεοκράτη, τον Ανεμοδουρά, τον εκδότη των εκδόσεων Μικρός Ήρωας, κάποιο πιθανό επόμενο project. Και εξαντλώντας τις φανταστικές πιθανότητες βιογραφιών, ας πούμε, που πέθαν στο τραπέζι, κάποια στιγμή του λέω ότι, ξέρεις κάτι, βιογραφία δεν θέλω νομίζω να ξανακάνω. Εξαίρεση θα έκανα ίσως, του λέω, για τον Φρέντι Γερμανό, που είναι από τους αγαπημένους μου. Και αυτόν όχι όλη τη ζωή του, αλλά την περίοδο που έκανε το συγκλονιστικό Αλάτι και Πιπέρι, το οποίο του λέω νομίζω ήταν και η πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά άσε με να το γκουγκλάρω λίγο αυτό. Γκουγκλάροντας πρώτη εκπομπή ελληνικής τηλεόρασης, μου ξετυλίγεται το story που συνειδητοποίησα ότι κανείς μας, ή μάλλον οι περισσότεροι στην πλειοψηφία τους, δεν γνωρίζουν για το πότε ακριβώς ξεκίνησε η ελληνική τηλεόραση. Αν ρωτήσεις 10 τυχαίους ανθρώπους, οι 11 θα σου πούνε. Στη Χούντα.
0: Τον άγνωστο πόλεμο θα σου πούνε, ναι.
1: Ναι, κάτι τέτοιο. Ή, εν πάση περιπτώσει, οι πιο ψαγμένοι θα σου πούνε, εντάξει, το είδαμε στη Λούφα και Παραλλαγή πώς ξεκίνησε. Και όμως ξεκίνησε 1-2 χρόνια πριν, ας πούμε, στην ταραγμένη περίοδο των Ιουλιανών. Και μόλις είδα την λέξη Ιουλιανά και Αποστασία σε αυτό το χρονικό, εντάξει, δεν χρειαζόμουν κάτι άλλο. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι θα καιγόμουν να κάνω μια ιστορία που να κουμπατάει η Ιουλιανά.
0: Ναι, συνδυαστικά όμως με την έναρξη της τηλεοψίας.
1: Ναι, μόνο του δεν θα το έκανα, τότε, γιατί θα έπεφτε λίγο βαρύ, να σου το πω έτσι, ας πούμε. Θα ήταν αναγκαστικά ένα βαρύ αφήγημα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά κουμπώντας το κάπως, ας το πούμε, εντελώς καταχρηστικά πιο ελαφρύ θέμα της τηλεόρασης, ξαφνικά γίνεται ένα πιάτο πολύ εύγευστο, μπορώ να πω.
0: Και
1: έτσι ήταν στον εγκέφαλό μου όταν ξεκίνησε.
0: Οι πληροφορίες που χρειάστηκες για να στήσεις αυτό το σενάριο στην τελική μορφή του, επειδή όπως είπες και μόνος σου, δεν την πολύ ακουμπάνε την περίοδο οι διάφοροι, είτε τηλεοπτικά είτε κινηματογραφικά, πώς αντιλήθηκαν από συνεντεύξεις, από αναγνώσεις, από...
1: Θα σου πω, πολύ πιο εύκολα από ό,τι φαντάζεται κανείς, γιατί το τελευταίο πράγμα που θες όταν κάνεις μια τέτοια έρευνα είναι η κινηματογραφική αποτύπωση. Δεν τη θες, γιατί είναι ουσιαστικά η ερμηνεία κάποιου άλλου. Θες τις πρωτογενείς πηγές.
0: Η αντίληψη που έχει ο σκηνοθέτης για την εποχή.
1: Ακριβώς, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του θα πήρε τις ανάλογες δημιουργικές ελευθερίες που πήρα και εγώ σε αυτό. Αυτό που θες είναι πρωτογενείς πηγές και από αυτές υπήρχαν άφθονες. Καταρχήν υπήρχε όλο το αρχείο των εφημερίδων που χρονικογραφεί μέρα τη μέρα, όλη την περίοδο. Δεύτερον, υπήρχαν ακόμα και κινηματογραφικά ντοκουμέντα από τα newsreels που παίρνονταν τότε, ας πούμε, πριν την τηλεόραση.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε έχεις και τους πρωταγωνιστές.
0: Από τα επίκαιρα που λέμε, δηλαδή.
1: Από τα επίκαιρα, ακριβώς. Οπότε έχεις και τους πρωταγωνιστές να μιλάνε. Και τρίτον, έχεις μεμουάρς που βγάλανε αρκετοί από αυτούς. Ένα από τα πιο πλήρη ήταν του ίδιου του Αναστάσιου Πεπονή, ο οποίος έχει μια συγκλονιστικά λεπτομερή καταγραφή της θητείας του στο ΕΙΡ που οδήγησε στη δημιουργία της τηλεόρασης.
0: Να πούμε εδώ ότι ο Αναστάσιος Πεπονής ήταν ο πρώτος, ας το πούμε, διευθυντής της κρατικής τηλεόρασης. Σωστά το λέω?
1: Πολύ σωστά. Επί Πεπονή δημιουργήθηκε η τηλεόραση.
0: Και για τους νεότερους, ότι ήταν και ένας πολιτικός, ας το πούμε έτσι, κεντρώας πολιτικής προελεύσεως.
1: Ναι, και τότε που έγινε αυτό δεν ήταν καν πολιτικός, ήταν δικηγόρος. Και απλώς τοποθετήθηκε επικεφαλής του ραδιοφώνου.
0: Ξέρουμε πώς έγινε μια τέτοια επιλογή, πήραν έναν δικηγόρο και του δώσαν το ραδιόφωνο?
1: Όχι, ξέρουμε έτσι πάρα πολύ καλά, και είναι στις σελίδες τάδε, τάδε και τάδε του κόμικ που θα διαβάσετε.
0: Γι' αυτό ρωτά.
1: Ναι, ναι. Είναι, για να το πούμε και αυτό, είναι για τους, είναι γραμμένο για τους μιμημένους, θα το πω σωστά κάποια στιγμή. Για τους μιμημένους. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος δεν έχει ιδέα ούτε για την εποχή, ούτε για τους ανθρώπους, δεν θα τρομάξει, δεν θα τον αποθαρρύνει το αφήγημα, τον πάμε βήμα-βήμα, ποιος είναι ποιος, χωρίς να το κάνουμε και νιανιά. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, οργανικά μπαίνει η πληροφορία στην αφήγηση.
0: Οργανικά μπαίνει και όντως η ιστορία από την πρώτη κιόλα σελίδα του graphic novel, όπου, να πω πάλι για τους τυχόν μιμημένους, όταν λέμε graphic novel εννοούμε αυτό που στην καθομιλουμένη μάθαμε να λέμε comics, όταν είναι σε μια πιο αναπτυγμένη μορφή που πλησιάζει την έννοια του βιβλίου, όταν το αφήγημα ξεφύγει από τις 10, 15, 20 σελίδες και
1: μπει. Πολύ σωστά το θέτεις.
0: Στη διάσταση του βιβλίου, τότε έχουμε ένα graphic novel. Το graphic novel, το προκείμενο λοιπόν, η πρώτη μετάδοση, ξεκινά το Σεπτέμβριο του 1960. Καλή ώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην Θεσσαλονίκη, όπου είναι το επίκεντρο και για φέτος και κάθε Σεπτέμβριο.
1: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου αρχίζει η πρώτη σκέψη περί των τηλεοπτικών πραγμάτων στη...
1: Ούτε καν η πρώτη σκέψη, η πρώτη εφαρμογή στην κυριολεξία από τη ΔΕΗ, η οποία προκειμένου να γιορτάσει τα 10 χρόνια της, ήταν 10 χρονών η ΔΕΗ το 1960, να το πούμε και αυτό.
0: Σκέψη.
1: Ναι, αποφάσισε ότι θα κάνει σαν gimmick που λέμε, ας πούμε, στη ΔΕΘ, μια τηλεοπτική μετάδοση η οποία θα κρατούσε όσο και η ΔΕΘ, μία εβδομάδα.
0: Παρόντος του Καραμαλή, έτσι, στη...
1: Ναι. Ο οποίος τότε ήταν και πρωθυπουργός και ο Τριανταφυλλίδης που ήταν διοικητής της ΔΕΗ ήταν φίλος του και το έκανε κάπως σαν δωράκι έκπληξη, να το πούμε έτσι.
0: Οκ. Οπότε, ναι, ξεκινά από εκεί η αφήγηση, άρα σημασία στη λεπτομέρεια, χρονική καταγραφή από το πρώτο δευτερόλεπτο και φτάνουμε στο 66, αν θυμάμαι καλά, Φεβρουάριο του 66.
1: Φεβρουάριο του 66, 23 Φεβρουαρίου γίνεται και η πρώτη επίσημη έναρξη με παπά και με κουμπάρο της ελληνικής τηλεόρασης.
0: Που τότε δεν λέγεται τηλεόραση, λέγεται ΕΙΡ, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας.
1: Ακριβώς, και μετά προσθέθηκε απλώς και ένα ΤΑΦ.
0: Προσθέθηκε ένα ΤΑΦ και έγινε και τηλεοράσεως.
1: Ναι, μετά αφαιρέθηκε. Παλαιότεροι από εμάς, οι οποίοι ακόμα ήδη θα παίρνουν χάπια για πίεση και τα λοιπά που έχουμε στις συνοικίες μας, θα θυμούνται την ΕΡΤ.
0: Ναι, ναι, και αφαιρέθηκε το ΙΟΤΑ μετά και μας έμεινε η ΕΡΤ ως έχει μέχρι σήμερα.
1: Ναι, και για την πλήρη ιστορία κάποια στιγμή έγινε ΕΤ, ΕΤ 1 και ΕΤ 2, μετά
0: εκεί
1: ΕΤ,
0: υπάρχει
1: μετά
0: το μαύρο,
1: μετά είχαμε ΕΡΙΤ, μετά είχαμε...
0: Μου κάνει καλή εντύπωση και μου δημιουργεί και μια συγκίνηση, γιατί έχω την εικόνα της κυρίας στο παιδικό μυαλό μου.
1: Αναφέρεσαι, φαντάζομαι, στην Ελένη Κυπρέου.
0: Ναι, ο πρόλογος του βιβλίου, mm-hmm. που χρονολογημένος μάλιστα πριν από 2 μήνες τώρα, όταν φτάσαμε στο φινίρισμα της έκδοσης, στην Αίγινα, όπου τη βλέπω, όπου υποθέτω ότι ζει πλέον.
1: Ναι, ζει και καλλιεργεί φυστίκια ακόμα στην τρυφερή ηλικία των 80 αρκετών.
0: Να είναι καλά για...
1: Ακριβώς. Είναι καλά, είναι ζωηρότατη,
0: πήγα
1: είναι
0: διαβιέστατη. Πήγα να πω αυτό, ότι επειδή μιλάμε για την πρώτη τηλεοπτική παρουσία, την Ελένη Κυπρέου, μου έκανε εντύπωση, επίσης το διαβιέστατη, μου έκανε εντύπωση το υψηλό πολιτισμικό επίπεδο που αναδεικνύεται από το δισέλιδο πρόλογο που έγραψε για το πόνημά σου.
1: Να πω εδώ ότι καταρχήν με την Ελένη Κυπρέου υπήρξαμε και συνάδελφοι σε εφημερίδα στα τέλη της δεκαετίας του 90. Οπότε την είχα γνωρίσει ήδη από εκεί και χωρίς να έχουμε πολλά τότε, ας πούμε, είχαμε κρατήσει και οι δύο μια πολύ καλή ανάμνηση συναδελφική, ότι α, αυτή η ευγενική κυρία, α, αυτός ο ευγενικός κύριος. Ναι, ήμουν ευγενικός κύριος για κάποιους ακόμα. Λοιπόν,
0: ήταν
1: και επίσης η θριαλίδα για να ξεκινήσει το... Γιατί ψάχνοντας, όπως είπα, γκουγκλάροντας, έπεσα στην αφήγηση της ίδιας της Κυπρέου σε κάποια επικοινωνιακή εκπομπή, όπου έλεγε «κρυβόμασταν για να μην μας βρουν οι αποστάτες».
0: Α, τι ωραίο.
1: Αυτό ήταν η φράση κλειδί που μου λέει «εδώ υπάρχει μια πολύ καλή ιστορία».
0: Μιλώντας για τους αποστάτες και μια που όπως και να έχει, φύγοντας αυτό το θέμα που είναι το κέντρο του βιβλίου σου, του graphic novel, η πρώτη μετάδοση, κάνω ένα μικρό break για να δώσω την ευκαιρία σε 2 ακροατές ή ακροάτριες να διεκδικήσουν και να αποκτήσουν τον τόμο αυτόν, το πόνημά σου, το graphic novel, η πρώτη μετάδοση, που επαναλαμβάνω κυκλοφορεί αύριο. Υπ' αυτή την έννοια ευχαριστώ βέβαια, παίρνοντας την ευκαιρία, και εσένα και τον εκδότη Λεοκράτη Ανεμοδουρά των εκδόσεων Μικρός Ήρος, που κάνετε την τιμή στο χαμένο Σαββατοκύριακο να φιλοξενεί την πρώτη συνέντευξή σου μία μέρα πριν κυκλοφορήσει το εν λόγω πόνημα, την πρώτη ραδιοφωνική συνέντευξη.
1: Ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε για να μην είναι χαμένο το Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστούμε κι εμείς. Άρα λοιπόν, όπως πάντα, το χαμένο Σαββατοκύριακο απευθύνει μια ερώτηση στο ακροατήριο και οι δύο πρώτοι που απαντούν σωστά παίρνουν το βιβλίο του Σπύρου Δερβενιώτη, το βιβλίο που κυκλοφορεί αύριο, το graphic novel, η πρώτη μετάδοση, και η εμπροκειμένο ερώτηση θα απαντηθεί με γραπτό μήνυμα, αφού όπως σας έχω πει αυτή την ώρα δεν έχουμε ακόμα τηλεφωνικό κέντρο. Μέσω Viber θα απαντήσετε λοιπόν στο 69 85 87 0059. Το επαναλαμβάνω μία ακόμη φορά, 69 85 87 0059, μέσω Viber, στο ερώτημά μου με ποιο όνομα στο διαβατήριό του αποχώρησε από την Ελλάδα το 1963 ο Κωνσταντίνος Καραμανής με προορισμό το Παρίσι. Ποιο ήταν το όνομα που έγραφε το διαβατήριο του Κωνσταντίνου Καραμανή όταν το 1963 πήρε το αεροπλάνο και έφυγε για το Παρίσι, ουσιαστικώς κλείνοντας ένα κεφάλαιο της μετεμφυλιακής πολιτικής πραγματικότητας του τόπου μας και ουσιαστικώς πάλι ανοίγοντας ένα κεφάλαιο της μετά το 1963 πολιτικής περίοδου που ακολούθησε με ραγδαία γεγονότα επί μία 15ετία στον τόπο μας και ουσιαστικά αντανακλάται αυτή η περίοδος μέχρι και σήμερα. Άρα,
1: και όπως κοπτικά έγραψε τότε και η Ελευθερία του Κόκα, εξήλθε της πολιτικής από τη θύρα υπηρεσίας από την οποία άλλωστε εισήλθε, που ήταν ένα εσχρό υπονοούμενο το οποίο καταδικάζουμε για το ότι ουσιαστικά τον έβαλε η Φρυδερίκη και το παλάτι στην πολιτική.
0: Έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται τα μηνύματα. Δεν έχω λόγο να σας ταλαιπωρήσω εσάς τους ακροατές και τις ακροάτριες περισσότερο, γιατί ήδη είναι πολύ περισσότεροι από δύο βροχιδών που έχουν απαντήσει. Ότι έφυγε με το όνομα, με το διαβατήριο που έγραφε Τριανταφυλλίδης, θα προτιμήσω...
1: Μια και δόθηκε η πληροφορία, να πούμε ότι ο Τριανταφυλλίδης ήταν ακριβώς ο διοικητής της ΔΕΗ, ο οποίος ήταν και φίλος του και είχε κάνει την πρώτη...
0: Και τον οποίο βλέπουμε σε ένα από τα πρώτα καρέ του πονήματός σου.
1: Ακριβώς, και απλώς εδώ να πω ότι δεν είμαστε 1000% σίγουροι ότι το διαβατήριο έγραφε Τριανταφυλλίδης. Πιθανότατα ο Τριανταφυλλίδης να του έκλεισε τα εισιτήρια και να πήγε, ας πούμε, στον Κισέ και να είναι σε τι όνομα είναι η κράτηση Τριανταφυλλίδης. Είναι λίγο θολά,
0: ναι, έτσι. Επεκράτησε λογοτεχνική αδεία, πώς να το πω, να λέμε ότι έφυγε ως Τριανταφυλλίδης.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι ακριβώς.
0: Αυτό που λες, να έγινε η κράτηση, τότε γινόταν η κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων, θυμίζω, με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από ότι σήμερα.
1: Και σε ένα τελείως διαφορετικό αεροδρόμιο, το υπέροχο αεροδρόμιο του Ελληνικού, το οποίο νοσταλγώ ακόμα.
0: Όσοι το προλάβαμε, το νοσταλγούμε, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θέλω να το θίξω το θέμα τώρα. Έχω περάσει και μία σχεδόν σύλληψη στο αεροδρόμιο αυτό, οπότε δεν είναι πάντα ευχάριστη.
1: Αχ, τι ωραία χρόνια.
0: Οι δικές μου αναμνήσεις. Ξαναγυρνάμε στο πόνημά σου. Καταρχάς να πω ότι μη στέλνετε άλλο μηνύματα. Έχουμε ήδη αρκετούς και αρκετές που έχουν απαντήσει σωστά. Σε λίγο, όταν τελειώσουμε την συνομιλία μας με τον Σπύρο Δερβενιώτη, θα δω χρονολογικά ποιοι έστειλαν τις δύο πρώτες ορθές απαντήσεις. Και θα πω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τη δεύτερη ώρα μετά τις 6, τα ονόματά τους. Τώρα, έρχομαι στο θέμα που συζητούσαμε. Είχες προφανώς συνδρομή και βοήθεια από την κυρία Κυπρέου με τις πολύτιμες, φαντάζομαι, πληροφορίες που σου μετέφερε.
1: Πολύτιμότατες και, όπως είπαμε, και πάρα πολύ πικάντικες και πολύ περισσότερες από αυτές που μπήκανε τελικά στο Graphic Novel.
0: Από τους πολιτικούς άνδρες της περιοχής, της περίοδου εκείνης, από τους επιζήσαντες. Και λέω άνδρες γιατί θα υπήρχαν προφανώς και γυναίκες, αλλά φαντάζομαι ότι είδα και στο...
1: Επιζήσαντες δεν υπάρχουν, όπως βλέπουμε. Είναι, πώς το λένε, μνημείο πεσόντων το εξώφυλλο. Αλλά υπάρχουν οι απογονοί τους οι οποίοι βοηθήσανε, ειδικά τα δύο παιδιά του Αναστάσιου Πεπονή, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ βοηθητικοί στο να μας προσφέρουν και υλικό προσωπικό του Πεπονή. Το Ίδρυμα Παπανδρέου, μέσω συγκεκριμένων, ας πούμε, απογόνων, επίσης βοήθησε, και το Ίδρυμα Μητσοτάκη, και ο φίλος μου, ο Χρήστος Ζαμπούνης, μου προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες για τα ενδοβασιλικά, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, ο Ζαμπούνης τα κατέχει αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, όταν κατεγράφει όλο αυτό το υλικό, εσύ άρχισες να στείνεις, ας πούμε, στο μυαλό σου την εικόνα του πράγματος, έτσι.
1: Κοίταξε, γινόταν λίγο παράλληλα η ιστορία. Δηλαδή, είχα στο μυαλό μου κάποιες σκηνές κλειδιά, οι οποίες αναθεωρούνταν μόλις διάβαζα κάτι καλύτερο ή πιο πλήρες από αυτό που είχα εγώ στο μυαλό μου, και πήγαινε ταυτόχρονα. Δηλαδή, είχα ένα σκελετό ήδη από, ας το πούμε, το Wikipedia entry των γεγονότων. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα το ποιος έκανε τι σε ποια σκηνή και πώς ήταν αποτέλεσμα μιας συναρπαστικής βουτιάς στα ιστορικά πεπραγμένα, σε πρακτικά, στα δημοσιεύματα. Δηλαδή ήταν πολύτιμα τα δημοσιεύματα των εφημερίδων, δηλαδή ήταν πάρα πάρα πολύ ζωντανό παρασκήνιο.
0: Ωραία, κοίταξε να δεις τώρα εκ των πραγμάτων και όπως έχουμε πει και παλαιότερα μαζί, κάθε ραδιοφωνική συνομιλία έχει αυτό τον αδυσόπιτο ραδιοφωνικό χρόνο ο οποίος τρέχει από πάνω από το κεφάλι μας και μας οδηγεί σιγά σιγά προς το break των 6 για το...
1: Είδες πως περνάει ο καιρός, άμα διασκεδάζεις.
0: Ναι, εδώ περάσανε 60 τόσα χρόνια από την ιστορία που αφηγήσε και δεν διασκεδάζαμε ακριβώς.
1: Αλλά... Και σίγουρα όχι με παράθυρα ανοιχτά.
0: Αλλά το ευχάριστο είναι ότι έμεινε άθικτη η μνήμη και εκτός όλων των άλλων, εκτός του ευχάριστου αναγνώσματος που είναι κάθε graphic novel με τις εικόνες και τα σχέδια κτλ., κρατάμε και τη μνήμη ζωντανή και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία με μια έκδοση σαν αυτή που κυκλοφορεί αύριο, επαναλαμβάνω, από τις εκδόσεις Μικρός Ήρωος. Δεν λέω περισσότερα γιατί είμαι σίγουρος ότι επειδή σε πολύ πράγμα θα βρεθεί η αφορμή να μιλήσουμε ξανά στο ραδιοφωνικό αέρα.
1: Σιγουρότατα και με χαρά.
0: Για την ιδιωτική ζωή μας δεν το συζητάω. Εύχομαι τα καλύτερα για το καινούριο αυτό πόνημά σου.
1: Ευχαριστώ πολύ και για τη φιλοξενία και για τις διευθυντικές ερωτήσεις που νομίζω οι αναγνώσεις μπήκαν στο κλίμα.
0: Και εγώ να είσαι καλά και ευχαριστώ και τις εκδόσεις Μικρός Ήρωος και τον Λεοκράτη Ανεμοδουρά και για τα δύο αντίτυπα.
1: Απαραίτητος να προσθέσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι πραγματικά το τελικό αποτέλεσμα το απογείωσε η Αγγελική Σαλαμαλίκη που έκανε το χρωματισμό.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό
1: η οποία πραγματικά του έδωσε ζωή.
0: Γι' αυτό
1: δηλαδή
0: και εξ αρχής...
1: το ασπρόμαυρο έστε και που λέμε, αλλά με το χρώμα φεύγει αλλού το πράγμα.
0: Γι' αυτό και εξ αρχής αναφέραμε την συνδρομή της
1: ναι, απλώς ήθελα να πω δημόσια ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Αγγελική, γιατί πραγματικά καλή η μοναχική δημιουργία, αλλά πραγματικά απόλαυσα κάθε σημείο της διαδικασίας της συνεργασίας.
0: Να είσαι καλά Σπύρο, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, καλό απόγευμα.

Αυτή είναι η τόσο εκφραστική Weather Station. Μαζί τους πάμε μέχρι τις 6. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τον Τάκη Σκριβάνο και επανερχόμεθα.

0: κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 6. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Σφοδρά πειρά της αντιπολίτευσης κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή τόσο τις σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, όσο και για τις προεκλογικές παροχές ψίχουλα που εξέγγειλε χθες από το Βελίδιο. Στο αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας, επέμεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη, ενώ έθεσε και πάλι το στόχο της αυτοδυναμίας. Ο Πρωθυπουργός των Καρτέλ σοκάρεται από την έννοια «λαϊκή ευημερία», καθώς στη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο όρος «ευημερία των πλουσίων», τόνισε εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Την ίδια ώρα, το τμήμα αγροτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την εξαγγελία για φορολογική ελάφρυνση για τους κατεπάγγελμα αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, τονίζει ότι το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο φόρο θα πληρώσει ένας αγρότης, αλλά τι εισόδημα το απομένει τελικά από το χωράφι και το κοπάδι. Αναξιοπιστεί αλαζονία και εξαπάτηση, το τρίπτυχο Μητσοτάκη, είτε ζει σε γυάλα, είτε επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες, σχολίασε εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς. Ο κύριος Μητσοτάκης ομολόγησε ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε στον αιώνα τον άπαντα, ακολουθώντας αυτή την πολιτική, ανέφερε το ΚΚΕ. Έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονίας, καταλόγησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκπρόσωπος της Ελλάς, Θεών Νικουφονικολάκου, απέδειξε, πρόσθεσε, γιατί η κυβέρνησή του ήταν μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε και ο Άντωνης Σαμαράς, αναφέροντας ότι θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της woke agenda, του φραπέ, του χασάπι, των τεμπών και των υποκλοπών. Την ίδια ώρα για διάψευση προσδοκιών και ψίχουλα που δεν απαντούν στην ακρίβεια και στα αιτήματα της κοινωνίας που ασφικτία, κάνουν λόγο εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αγροτών και συνταξιούχων. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πτώσης και συντριβής στο Phantom στην Τανάγρα, που κόστησε τη ζωή στους δύο πιλότους, τον 40χρονο επισμεναγό Ιωάννη Μπλέσια και στον 37χρονο σμεναγό Δημήτριο Πέτρου, τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις μέχρι και αύριο Δευτέρα. Απαντήσει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζητεί ο Κώστας Αρβανίτης, δύο πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας νεκροί για τα κέρδη των ιδιωτών, τονίζει ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ. Πρικαγιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Πετσάκη του Δήμου Καλαβρίτων στην Αχαΐα. 5 συλλήψεις για πρόκληση πρικαγιών από αμέλεια σε Νέα Μάκρη Αττικής, Πρέβεζα, Εύβοια, Χίο και Άγιο Όρος. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, αύριο πολλές περιοχές της υπηρετικής και ανατολικής χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Στη διεθνή ενημέρωση, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκαν σήμερα στο Κίεβο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ, οι οποίοι είχαν χθες συνάντηση και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαφάνει κάποια σημαντική εξέλιξη για την πορεία της πολεμικής διαμάχης, σχολίασε το πρακτορείο Reuters. στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Σήμερα θα παίξουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Οφική Φυσιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, υπηρετικά ορεινά και στη Θράκη. Μικρή πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία στην ανατολική χώρα. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει στην Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στον Θοδωρή Μανίκα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

πολύς θόρυβος, πολύ νεύρο, πολύ ένταση για ένα τραγούδι που έχει μείνει στην ιστορία και που εδώ και λίγες μέρες, όταν και μας άφησε χρόνους, η δημιουργός και αρχική ερμηνεύτρια του τραγουδιού, η Ντόλι Πάρτον, εκτοξεύθηκε το περίου λόγος τραγούδι σε όλες τις λίστες αναπαραγωγής τραγουδιών και όχι μόνο στην original εκτέλεση της Ντόλι Πάρτον, αλλά και σε όλες τις παράπλευρες εκτελέσεις που έχουν προκύψει μέσα στα χρόνια και τις οποίες θα εξετάσουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου, που όπως ξέρουν οι τακτικοί ακροατές και οι τακτικές ακροάτριες αυτής της εκπομπής, όταν έρχεται η ώρα για το δεύτερο μέρος του χαμένου Σαββατοκύριακου, ξεκινάμε πάντα κάνοντας μια αναδρομή στην ιστορία και στις διάφορες διασκευές και εκτελέσεις που έχει γνωρίσει ένα τραγούδι, ένα σημαντικό τραγούδι που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στο χώρο της μουσικής που αγαπάμε, της μουσικής που μας μεγάλωσε και που μας τρέφει ψυχικά ακόμα και σήμερα και για πάντα. Η Ντόλι Πάρτον μας άφησε χρόνους στις 26 Αυγούστου της φετινής χρονιάς, πριν δηλαδή από 11 μέρες, όταν ακόμα το χαμένο Σαββατοκύριακο ήταν σε άδεια, αφού από χτες επανήλθε στο πρόγραμμα του σταθμού αυτή η εκπομπή. Δεν χρειάζεστε ούτε εμένα ούτε το χαμένο Σαββατοκύριακο για να μιλήσουμε, για να νεκρολογήσουμε την Ντόλι Πάρτον. Το έκαναν και θα το κάνουν για αρκετό καιρό ακόμα πολλοί και διάφοροι, και οφείλω να πω ότι με πολύ χαρά από μια μεριά, με την έννοια ότι μου είναι ιδιαίτερα αγαπητή η Ντόλι Πάρτον και αυτό το ξέρουν όσοι ακούν τακτικά αυτή την εκπομπή, είδα όλα τα μίντια του πλανήτη, ακόμα και τα πιο απρόσδοκητα μίντια, να στέκονται στην απώλεια της Ντόλι Πάρτον, να μιλάνε για αυτή τη σπουδαία τραγουδίστρια και τραγουδοποιό και να στέκονται και στον άνθρωπο Ντόλι Πάρτον, κάτι που το έχουμε κάνει από αυτή την εκπομπή όσο ακόμα ήταν εν ζωή και θα το κάνουμε και σε κάθε ευκαιρία. Στεκόμενοι τώρα σε αυτή τη στιγμή της εκπομπής που επέλεξα σήμερα να ασχοληθούμε με το Τζολίν, να πω καταρχάς ότι αυτό το τραγούδι, έτσι πως έχουν έρθει τα πράγματα, είναι ιστορικά, έχει αποδειχθεί ότι είναι το δημοφιλέστερο παγκοσμίως τραγούδι της Ντόλι Πάρτον. Έχει γνωρίσει και πάρα πολλές διασκευές. Ίσως είχα ξανασταθεί σε αυτό στο βαθύ παρελθόν και στις διασκευές του, αλλά πρώτον δεν είμαι σίγουρος, δεύτερον δεν είχα το χρόνο να ψάξω αρχείο τόσων χρόνων, τόσων ετών, αλλά σίγουρα είναι τόσο πολλές οι διασκευές που προσπάθησα να περιλάβω, όσες και να είχα κάνει αφιέρωμα στο Τζολίν, όσες δεν θα είχα περιλάβει, ή τουλάχιστον όσο το δυνατόν περισσότερες από αυτές που δεν θα είχα περιλάβει σε εκείνο το πάλι ποτέ αμφιέρωμα, που δεν είμαι και σίγουρος ότι έχει γίνει, by the way. Ξεκίνησα με τους Sisters of Mercy, που έφεραν τον Τζολίν στα δικά τους μέτρα, στη δικιά τους αισθητική, πολύ παλαιότερα, μόλις 10 χρόνια αφού του κυκλοφόρησε το τραγούδι. Η Ντόλι Πάρτον το κυκλοφόρησε το 1973 και το 83, 10 χρόνια μετά, το έπαιξαν οι Sisters of Mercy live για το ραδιόφωνο του BBC, για το Radio 1 του BBC, ένα ραδιοφωνικό κανάλι, το Radio 1 του BBC, όπου κατά καιρούς πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες έχουν παρουσιάσει ζωντανά όχι μόνο τα δικά τους τραγούδια, αλλά όσοι ήθιστε και κάποιες πολύ έτσι ξεχωριστές διασκευές, και μια τέτοια διασκευή ήταν αυτή που ακούσαμε από τους Sisters of Mercy, η οποία ηχογραφήθηκε, επαναλαμβάνω, το 83 και κυκλοφόρησε τελικά το 2021 στο άλμπουμ BBC Sessions 82-84. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη εκδοχή του Τζολίν για την σημερινή εκπομπή, και τώρα πάω στην βαφτιστήρα της συγχωρεμένης Ντόλι Πάρτον. Είχε βαφτίσει την Miley Cyrus όταν ήταν μικρή. Προφανώς όταν ήταν μικρή τη βάφτισε, αλλά ενώ όταν ήταν μικρή και η Ντόλι Πάρτον η ίδια, όταν ήταν πολύ νεότερη. Oh,
Miley Cyrus τραγουδά το τραγούδι της νονάς της. Θυμίζω ότι η Miley Cyrus είναι κόρη του σπουδαίου καλλιτέχνη της country μουσικής Billy Ray Cyrus. Αυτός ήταν φίλος με την Dolly Parton και έτσι προέκυψε να βαφτίσει τη μικρή η Dolly Parton. Να λοιπόν τώρα εδώ η Miley Cyrus με το δικό της Jolene.

Όχι μία και δύο, αλλά περισσότερο από τρεις φορές ηχογράφησε το Τζολίν της νονάς της, της Ντόλι Πάρτον, η Μάιλι Σάιρους. Η τελευταία φορά ήταν στη διάρκεια της πανδημίας το 2022, όταν είχε ο κάθε καλλιτέχνης βρει αφορμή λόγω της πανδημίας να κάνει περίεργες ή εν πάση περιπτώσει όχι συνηθισμένου τύπου ηχογραφήσεις. Η Μάιλι Σάιρους με την μπάντα της έπαιζε στον κήπο του σπιτιού της και ηχογραφούσε διάφορα αγαπημένα της τραγούδια και ένα από αυτά ήταν το Τζολίν. Εδώ τώρα την ακούσαμε από το 2017 και στέκομαι τώρα στην λεπτομέρεια ότι το Τζολίν, εκτός από το ότι ηχογραφήθηκε από καλλιτέχνες όχι μόνο κάντρι αποχρώσεων και αποκλήσεων στη μουσική τους, αλλά και διαφόρων άλλων μουσικών ρευμάτων και στυλ, όπως για παράδειγμα οι Sisters of Mercy με τους οποίους ξεκινήσαμε αυτή την αναφορά. Εκτός λοιπόν από τις διαφορετικές μουσικές μουσικός αισθητικές των διασκευών που γνώρισε τον Τζολίν, έχει γνωρίσει διασκευές και σε διαφορετικές γλώσσες. Θυμίζω ας πούμε ότι ένα σουηδικό συγκρότημα που άκουγε στο όνομα Spirella Girls διασκεύασαν το 1994, την ώρα που ξεκίναγε το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε το 32 ετών, με τη συμμετοχή της Εθνικής Σουηδίας, διασκεύασαν το Τζολίν κάνοντας τον τίτλο του Μπρολίν Μπρολίν σε αναφορά με τον σπουδαίο ποδοσφαιρικά, εννοώ σπουδαίο στάρ της Εθνικής Σουηδίας, Τόμας Μπρολίν, με μια δικιά τους ιστορία ποδοσφαιρικοκεντρική στα σουηδικά. Όπως επίσης και σε άλλες γλώσσες έχει διασκευαστεί το κομμάτι. Και θα πάμε τώρα να ακούσουμε μια από τις 2-3 ισπανόφωνες εκδοχές του Τζολίν. Μας έρχεται από την Δομινικανική Δημοκρατία, από την μπάντα Las Chicas del Can, προφανώς γυναικείο συγκρότημα όπως μαρτυρά αυτό το Chicas στο όνομά τους. Μερέγγε παίζουνε, το μουσικό στυλ που είναι εκεί στο επίκεντρο της μουσικής δημιουργίας στην Δομινικανική Δημοκρατία, και έχουν μετατρέψει το Τζολίν της Ντόλι Πάρτον σε Γιούλιν.

La Chicas del Can από την Δομινικανική Δημοκρατία, εκτός από τις διασκευές, εκτός από τις μεταγλωτήσεις του τραγουδιού, είχαμε και αρκετές εκδοχές του που ηχογραφήθηκαν από τρίτους καλλιτέχνες με τη συμμετοχή της δημιουργού του τραγουδιού, της Dolly Parton. Οι Ιταλοί Maneskin, ας πούμε, πρόπερση κάνανε ένα δικό τους Jolene με τη συμμετοχή της Dolly Parton, αλλά και τώρα, λίγο πριν κλείσει τα μάτια της, οι Bad Wolves, μια αμερικάνικη μπάντα, ήταν έτοιμοι να το ηχογραφήσουν. Τελικά απεβίωσε η Dolly Parton χωρίς να προλάβει να ηχογραφήσει τη συμμετοχή της. Θα κλείσουμε όμως αυτή την αναφορά ακούγοντας μια εκδοχή που είναι πολύ σημαντική για την ιστορία του Jolene. Και δεν θα κλείσουμε ακριβώς, θα κλείσουμε τις εκτελέσεις από τρίτους, γιατί όπως πάντα θα τελειώσω με το πρωτότυπο της Dolly Parton. Πριν λοιπόν την Dolly Parton, πάω στο 2021, συναντώ τον Lil Nas X, ο οποίος πρωτοτύπησε κατηγορώντας την Jolene, όπως λέει η ιστορία του τραγουδιού που λέει η Dolly Parton, ότι η Jolene θέλει να της κλέψει το σύντροφο. Κατηγορώντας την Jolene λοιπόν ο Lil Nas ότι θέλει να του κλέψει τον δικό του σύντροφο, με τον τρόπο αυτό βγήκε και μπροστά για να δηλώσει ότι προτιμά το ίδιο φύλο, ότι είναι ομοφυλόφιλος. Είχε κάνει πολύ αίσθηση η εκδοχή του Lil Nas το 2021, την οποία και ήδη ακούμε, και αυτή από το BBC Radio.

Αυτό είναι ο Lil Nas X, στη δικιά του εκδοχή, που όπως είπα ήταν και πολύ σημαντική για τον ίδιο και για το κοινό του. Θυμίζω εκδοχές από τους Pentatonix με την ακαπέλα βερσιόν, από την Beyoncé, από την Olivia τον Τζον, μια από τις πρώτες που ηχογραφήθηκαν ποτέ, από τους White Stripes και από πολλούς ακόμα, για αυτό το κλασικό τραγούδι της Dolly Parton, που την ακούμε για να κλείσουμε αυτή την αλληλουχία, από το 1973 στο πρωτότυπο, όπως το ηχογράφησε στο Nashville του Tennessee πριν από 53 ολόκληρα χρόνια.

0: ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ περιθέσει. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
0: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: 105 και 5.

Λοιπόν, αυτή ήταν μια μπάντα με ένα όνομα σιδηρόδρομο, με το οποίο δεν μπορείς να κάνεις εύκολα καριέρα, αλλά τα κατάφεραν. Charles Wright and the Watts 103rd Street Rhythm Band. Το όνομα της μπάντας ήταν ένα συγκρότημα που έδρεψε δάφνες, αρκετές δάφνες θα έλεγα. Από το 1962 ξεκίνησαν την καριέρα τους εκεί στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια. Εκεί ήταν και το Watts, η περιοχή που έγινε γνωστή λίγα χρόνια μετά την ίδρυση της μπάντας, από τις περίφημες ταραχές του Watts που έγιναν στο Λος Άντζελες και που σημάδεψαν την διεκδίκηση των έγχρωμων Αμερικανών για τα δικαιώματά τους εκείνα τα χρόνια. Η μπάντα αυτή λοιπόν, που ιδρύθηκε από τον Charles Wright, όπως προφανώς μας υποδηλώνει και το όνομα του συγκροτήματος, ο Charles Wright, 86 χρονών σήμερα, ίδρυσε την μπάντα πριν από 60 τόσα χρόνια, εκεί το 1962, πριν από 64 χρόνια στο Λος Άντζελες, και με διάφορους μουσικούς να μπαινοβγαίνουν στο σχήμα, κατάφερε να την έχει ζωντανή στα 86 του χρόνια μέχρι σήμερα. Το συγκρότημα αυτό δηλαδή υπάρχει εδώ και 64 χρόνια και καταφέρνει και παίζει live ακόμα και τώρα. Εδώ ήταν μια ζωντανή ηχογράφηση από το 1968, όπου η Charles Wright and the 103rd Street Rhythm Band, μ' αρέσει να λέω το όνομά τους, το ευχαριστιέται κανείς αν μπει στον κόπο να προφέρει το όνομα αυτής της μπάντας. Ναι, τους ακούσαμε λοιπόν στο Funky Broadway. Μένω σε σπουδαίους μουσικούς από εκείνη την δεκαετία και πάω στον Leon Russell με τα επιβλητικά μακριά άσπρα μαλλιά και τα γένια του. Τον ακούμε στο Dixie Lullaby από το 1970.

Ο Λίον Ράσελ τον ακούσαμε μόλις στο Dixie Lullaby, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του, εκεί από το 1970. Ξαναρχίσαμε από χτες το χαμένο Σαββατοκύριακο μετά την καλοκαιρινή άδεια, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Όπως ξέρετε, αυτή η εκπομπή στέκεται σε κάτι που είναι το αλατοπίπερο κάθε Σαββατοκύριακο, δηλαδή στην ποδοσφαιρική δραστηριότητα που έχουμε κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο πλανήτη. Και δεν στέκεται το χαμένο Σαββατοκύριακο στο ποδόσφαιρο μόνο για τα κατεξοχήν ποδοσφαιρικά γεγονότα, αλλά και για τα γύρω-γύρω του ποδοσφαίρου. Και σε ένα τέτοιο από τα γύρω-γύρω του ποδοσφαίρου θα σταθώ για τη συνέχεια. Πριν από μερικές εβδομάδες ανακοινώθηκε, ούτε καν μερικές εβδομάδες, μερικές μέρες είναι το σωστό να πω, ανακοινώθηκε από τον κατά πολλούς μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή της εποχής μας, στον πλανήτη, τον Λιονέλ Μέση, ότι σταματά από την εθνική της πατρίδας, από την εθνική Αργεντινής, αφού δεν μπόρεσε να κατακτήσει για δεύτερη φορά το παγκόσμιο κύπελο. Το είχε κατακτήσει το 22 στο Κατάρ, στο φετινό Μουντιάλ δεν τα κατάφερε και εν πάση περιπτώσει μετά και από διάφορα που συμβαίνουν στην οικογενειακή του ζωή με την απώλεια προσφάτως του πατέρα του κτλ. Αποφάσισε στα 39 του χρόνια ότι δεν έχει κανένα λόγο να ταλαιπωρεί το σώμα του και να αποστερεί τον εαυτό του από την οικογένειά του, και έτσι σταματά από την εθνική ομάδα. Με αφορμή τώρα αυτές τις δημοσιεύσεις που γινόντουσαν προφανώς όλο αυτό τον καιρό εξαιτίας αυτού του μαντάτου, του ότι σταματά ο Μέση από την εθνική Αργεντινής δηλαδή, κοίταγα κάποιες λεπτομέρειες γύρω από την καριέρα του, κοίταγα και τα λεφτά του, που είναι πάρα πολλά και που γενικώς όλοι νομίζαμε ότι ή ο Μέση ή ο Ρονάλντο θα πρέπει να είναι οι πλουσιότεροι ποδοσφαιριστές στον πλανήτη. Και κοιτάζοντας αυτά τα σχετικά νούμερα, είδαμε έκπληξη ότι ο πλουσιότερος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη δεν είναι ούτε ο Μέση ούτε ο Ρονάλντο, αλλά είναι ένας κύριος που πιθανότατα δεν θα τον έχετε ξανακούσει για τα ποδοσφαιρικά του κατορθώματα. Ποδοσφαιριστής πάντως δηλώνει ο Φαΐκ Μπολκιά. Ο Φαΐκ Μπολκιά που είναι από το Μπρουνέι και μάλιστα ανήκει στον βασιλικό οίκο του Μπρουνέι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει σαν επαγγελματίας στην πρώτη κατηγορία της Ταϊλάνδης αυτή τη στιγμή. Είναι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Μπρουνέι, που και αυτήν δεν θα την έχετε ακούσει, αφού να φανταστείτε ότι από τις 210 πόσες είναι οι εθνικές ομάδες που αναγνωρίζει η FIFA, η εθνική ομάδα του Μπρουνέι κατατάσσεται στη θέση 194. Αλλά επειδή ο Φαΐκ Μπολκιά είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας του Μπρουνέι, που είναι και μια πάμπλουτη, ίσως η πιο πάμπλουτη βασιλική οικογένεια, καταγράφεται να έχει ατομική περιουσία 2 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτό τον κάνει τον πιο πλούσιο επαγγελματία ποδοσφαιριστή, ενεργεία επαγγελματία ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Όπως σας είπα, παίζει στην επαγγελματική λίγα της Ταϊλάνδης. Η μεγαλύτερη στιγμή του είναι όταν προετών έπαιξε για μία σεζόν στη Λέστερ, στην Αγγλία, στη Leicester City, που θυμίζω ότι Ταϊλανδό ιδιοκτήτη είχε η Leicester City εκείνα τα χρόνια, κάπως συνδέονται δηλαδή όλα αυτά, και εν πάση περιπτώσει είτε θέλουμε είτε όχι, με μια περιουσία που έχει αυτό το νούμερο δίπλα του, είναι πιο πλούσιος από τους άλλους διάσημους ποδοσφαιριστές της εποχής μας. Στέκομαι και στον Ματιέ Φλαμινί, τον πασίγνωστο ποδοσφαιριστή, που αυτός έχει ένα ακόμα μεγαλύτερο νούμερο δίπλα στα περιουσιακά του στοιχεία. Λένε ότι έχει περιουσία 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όχι βέβαια από το ποδόσφαιρο, αλλά από το ότι είναι ο ιδιοκτήτης και συνιδρυτής της εταιρείας GF Biochemicals. Η εταιρεία αυτή είναι η εταιρεία που ουσιαστικά πατεντάρισε και παράγει μαζικά
αυτό που ονομάζεται levulinic acid και στα ελληνικά ονομάζεται levulinικό οξύ ή και levulinικό οξύ εναλλακτικά, το οποίο είναι ένα πολύτιμο υλικό για τις βιομηχανίες χημικών. Από αυτό λοιπόν ο Φλαμινί και η εταιρεία που ίδρυσε έχουν βάλει στην άκρη 20 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό πολύ μεγαλύτερο από τα δύο που λέγαμε για τον Φαϊκ Μπολκιά. Αλλά επειδή ο Φλαμινί δεν είναι μόνος σε αυτή την εταιρεία και έχει και πολλούς ακόμα συνέτερους, δεν μπορεί να του επιμεριστεί ακριβώς το ποσό. Αν ανησυχείτε για τα οικονομικά των ποδοσφαιριστών του πλανήτη, με τα νούμερα που σας έδωσα μπορείτε να έχετε μια αίσθηση του ταβανιού, της οροφής που υπάρχει στο κομμάτι που ονομάζουμε παμπλουτοί ποδοσφαιριστές, και να είστε σίγουροι ότι ούτε ο Μέση ούτε ο Ρονάλντο μπορούν να αγγίξουν αυτά τα νούμερα.

Λάνα Ντελρέι ήταν αυτή τραγουδώντας Honeymoon. Αν είσαστε σε μήνα του μέλητος, είναι το τραγούδι που πιθανότατα θα θέλατε να ακούτε. Αν δεν είσαστε σε μήνα του μέλητος, μένετε συντονισμένοι στο κόκκινο. Τελειώνουμε σε λίγο το απόψινό χαμένο Σαββατοκύριακο. Χτες επανήλθε η εκπομπή στο πρόγραμμα του σταθμού μετά τις θερινές διακοπές. Θα είμαστε εδώ για όλο το χειμώνα. Θυμίζω ότι την παρακάτω Δευτέρα, 14 του μηνός, αν όλα πάνε καλά, θα ξεκινήσει το καινούριο πρόγραμμα, το χειμερινό, ας το πούμε έτσι, πρόγραμμα εδώ στο κόκκινο. Θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε όλο το χειμώνα. Να πω ότι έχω αρκετά μηνύματα για την ερώτηση που κάναμε νωρίτερα όταν είχαμε τη συνέντευξη με το Σπύρο Δερβενιώτη για το βιβλίο του, για το πόνημά του που κάποιοι από εσάς και κάποιες από εσάς το διεκδίκησαν απαντώντας στην ερώτηση με ποιο όνομα έφυγε από την Ελλάδα το 1963 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Το όνομα είναι Τριανταφυλλίδης, όπως είπαμε. Το βιβλίο «Η πρώτη μετάδοση με τα γεγονότα εκείνης της εποχής», απεικονισμένα στο graphic novel του Σπύρου Δερβενιώτη και με την ίδρυση της πρώτου τηλεοπτικού σταθμού της χώρας μας, κυκλοφορεί από αύριο από τις εκδόσεις «Μικρός Ήρος». Και τελειώνοντας, να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που στείλατε συμμετοχές για τον διαγωνισμό αυτόν. Θα ειδοποιήσω τηλεφωνικώς αύριο εγώ τους δύο που κερδίζουν τους τόμους του graphic novel «Η πρώτη μετάδοση». Ο εκδοτικός οίκος «Μικρός Ήρος» θα ενημερωθεί από μένα και θα αποστείλει τα βιβλία σε αυτούς που κέρδισαν. Ευχαριστώ και όλους όσους έστειλαν μηνύματα γενικότερα και εκτός διαγωνισμού. Ευχαριστώ και όλους και όλες που ανεχθήκατε τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές για αυτό το δίωρο, και βέβαια τον Νίκο Μπετσιμέα που ήταν εδώ δεξιά μου στην κονσόλα του κόκκινου. Θα τα πούμε ξανά το επόμενο Σάββατο στις 5 η ώρα με το χαμένο Σαββατοκύριακο, που τελειώνει με την Amy Winehouse, το Tears Dry on Their Own.

Λοιπόν, με την Amy Winehouse τελειώσαμε για απόψε. Σας εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο. Από το Θοδωρή Μανίκα,

0: στο κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 7. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Σφοδρά πειρά της αντιπολίτευσης κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τόσο τις σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, όσο και για τις προεκλογικές παροχές ψίχουλα που εξήγηλε χθες από τον Βελίδιο. Στο αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας επέμεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, ενώ έθεσε και πάλι το στόχο της αυτοδυναμίας. Ο Πρωθυπουργός των Καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο όρος ευημερία των πλουσίων, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Την ίδια ώρα για διάψευση προσδοκίων και ψίχουλα που δεν απαντούν στην ακρίβεια και στα αιτήματα της κοινωνίας που ασφικτία, κάνουν λόγο εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αγροτών και συνταξιούχων. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πτώσης και συντριβής του Phantom στην Άγρα, που κόστησε τη ζωή σε δύο πιλότους. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις έως και αύριο Δευτέρα. Απαντήσει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζητεί ο Κώστας Ραβανίτης. Δύο πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας νεκροί για τα κέρδη των ιδιωτών, τονίζει ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ. Πυρκαγιές εξέλιξη στην περιοχή Πετσάκη, στην Αχαΐα και στην Ποινή Αηλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, η οποία καίει 5 ημέρες και αναζωπηρώθηκε σήμερα το πρωί. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο πολλές περιοχές της υπηρετικής και ανατολικής χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Τη συντηρητική ατζέντα της κυβέρνησης στον χώρο της παιδείας καταγγέλει η Βασιλική Λάζου. Η αρμόδια τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι λειτουργεί ως αντιπερισπασμός, προκειμένου να συζητάμε για το ποιος είναι εντός εισαγωγικών κανονικός, αντί να συζητάμε για γιατρούς, εκπαιδευτικούς, μισθούς, στέγη και δημόσιες υπηρεσίες. Στο μεταξύ, οργή προκαλεί οδύσσια μιας νεοδιόριστης εκπαιδευτικού από την Κρήτη, η οποία κλήθηκε να διδάξει στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών Κρήτης και καθώς δεν έβρισκε σπίτι να μείνει, υποχρεώθηκε να ζει με την 4χρονη κόρη της σε σκηνή σε κάμπινγκ. Σύμφωνα με τον αγώνα της Κρήτης, ύστερα από παρέμβαση του Δημάρχου από Κορώνου, η εκπαιδευτικός και η κόρη τους φιλοξενούνται προσωρινά στο Παρθεναγωγείο Βάμου. Καραμπόλα με 6 οχήματα νωρίτερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, έξω από τα Μέγαρα, ουρές χιλιόμετρων στο ρεύμα προς την Αθήνα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, σε λίγη ώρα αναμένεται η πρώτη εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος στο γερμανικό κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία διεκδικεί την κυβέρνηση. Αν το καταφέρει, θα είναι το πρώτο φιλοναζιστικό κόμμα που θα έχει την κυβέρνηση σε γερμανικό κρατήδιο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η εναλλακτική για τη Γερμανία θεωρείται βέβαιο ότι θα βγει πρώτη και με μεγάλη διαφορά. Ανοιχτό παραμένει ωστόσο αν το ποσοστό της θα της εξασφαλίσει και αυτοδυναμία. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League άρχισε στις 7 το παιχνίδι Ατρόμητος Καλαμάτα. Όφη και Φυσιά θα παίξουν στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και στη Θράκη. Μικρή πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία στην ανατολική χώρα. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει στην Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κωνσταντίνο Τσακίρη.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο Κόκκινο.

Η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Contact και Κώστα Σαχίρη στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα, μέχρι και τις 8 δηλαδή. Σχεδόν μία ώρα. Μας ακούτε και στη Θεσσαλονίκη, εκπέμπτοντας από την Αθήνα. 91 και 4 η Θεσσαλονίκη, 107 και 7 η Πάτρα και διαδικτυακά το site της Αυγής, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν επιστρέφετε, όποια και αν είναι η διάθεση της φυγής ή της επιστροφής. Λέω της επιστροφής γιατί νομίζω ότι η τελευταία εκδρομή σαν διούχη ολοκληρώνονται σχεδόν αυτή την εβδομάδα και έχουμε έτσι και πάλι την επιστροφή. Συγκεντρωνόμαστε στις μεγάλου πόλεις και ετοιμαζόμαστε για τη νέα σεζόν. Γιατί η σεζόν είναι πέρα από τα επαγγελματικά μας. Νομίζω ότι το σχολείο ορίζει τη σεζόν και είναι πολύ σημαντική η στιγμή που επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία και οι ενήλικες στις υποχρεώσεις. Λοιπόν, σε ρυθμούς death, 90 χρόνια η έκθεση που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα όχι μόνο στον εμπορικό αλλά και στον πολιτικό κόσμο. Πολλές φορές σκέφτομαι αυτές τις μέρες αν θα θέλαμε μια έκθεση που να μην έχει έντονο πολιτικό αποτύπωμα. Πολλές συζητήσεις, διαφωνίες και καταθέσεις απόψεων έχουν γίνει σχετικά με το ζήτημα, αλλά τα τελευταία αρκετά χρόνια οι μέρες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σημαίνουν έντονη πολιτική αντιπαράθεση, άνοιγμα των προγραμματικών δηλώσεων, τι πρόκειται να συμβεί, τι προτίθεται να κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση και εμπροκειμένου ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας με γνώμονα τετραετίας, θέλοντας προφανώς πριν από τις εκλογές έρχεται ο χρόνος των εκλογών, την επόμενη άνοιξη όπως ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, να αφήσει ένα προεκλογικό αποτύπωμα για το πώς και τι θα κάνει αν επανεκλεγεί ως Πρωθυπουργός. Η αλήθεια είναι ότι τον άκουσα με προσοχή χθες την ομιλία του σήμερα σε μια συνέντευξη τύπου που δεν είχε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Έχω βρεθεί τα προηγούμενα χρόνια στο Βελίδιο εκπροσωπώντας διάφορα μέσα, αλλά μου φάνηκε μια από τα ίδια. Δηλαδή εδώ το ερώτημα που ουσιαστικά τίθεται στην κοινωνία, στον κόσμο, στους πολίτες που ψηφίζουν εντός και εκτός της χώρας, δηλαδή από την Αθήνα μέχρι την Αυστραλία όσοι έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν και την Αμερική όπου και αν βρίσκεστε, είναι αν θέλετε να συνεχιστεί η ίδια πολιτική, η ίδια κατάσταση που επικρατεί με μέτρα ή μη μέτρα, δίνω όσο μπορώ, όσο αντέχω για να μην χαλάσω καμία πλευρά, καμία απευθείας ανάθεση, καμία εταιρεία με υπερκέρδη, σε ό,τι αφορά δηλαδή τον τομέα της ενέργειας και όχι μόνο. Μία από τα ίδια και με μία δόση στη μύτη του κουταλιού που λέμε, λίγο έτσι ζάχαρη στη μύτη για να γλυκαθεί και ο κόσμος, με μέτρα που αφορούν το επόμενο διάστημα. Θα φτάσει ο κατώτατος μισθός τα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 28. Και σταδιακά και τμηματικά θα υπάρχουν και φοροελαφρύνσεις πολύ σημαντικές, καθόλου δεν υποτιμώ όλα αυτά, αλλά ο χρόνος και ο τρόπος που γίνονται με αυτή τη φιδό θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση ότι το κάνει με μια σοβαρότητα για να μην ξεφύγει δημοσιονομικά, λέγοντας πως οι φωνές της αντιπολίτευσης γενικά είναι μια λογική να υπόσχονται και να δίνουν χωρίς να κοστολογούν, κάτι που θα έφερνε εκ νέου την Ελλάδα μπροστά σε μια αδυναμία και σε ένα νέο οικονομικό αδιέξοδο το οποίο ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και σκέφτεται τώρα ο πολίτης, μήπως ρε παιδιά η κυβέρνηση κρατάει σφιχτό το ζωνάρι που λέγανε, γιατί μέχρι εκεί μπορούμε. Και εδώ δεν έχει άδικο σε ένα βαθμό, αλλά τι σημαίνει μέχρι εκεί μπορούμε, τι εμπεριέχεται, πόση εσχροκέρδεια, πόσα φυλαράκια, πόσοι να μην συμμετέχουν στο κοινωνικο-πολιτικό γίγνεσθε της φτώχειας και της αδυναμίας να ολοκληρωθεί ο μήνας, και μάλιστα αυτήν την περίοδο της αδυναμίας και της σοβαρής αντιμετώπισης να εσχροκερδούν. Αν δεν υπήρχε η εσχροκέρδεια
Αν δεν υπήρχε η χρηματιστηριακή λογική από την ενέργεια μέχρι το τραπεζικό σύστημα με ό,τι μπορεί να σημαίνει για την μη φορολόγησή του, θα λέγαμε ναι, τόσο μπορούμε. Κανείς δεν θα ήθελε να επιστρέψει μια χώρα στην περίοδο των μνημονίων που είναι μια μελανή στιγμή. Και πόσο μάλλον αυτοί που έφεραν τη χώρα σε αυτές τις μελανές στιγμές τώρα να είναι οι ίδιοι που την παρουσιάζουν ως τη μόνη σοβαρή επιλογή μετρημένης δοτικότητας στη μεσαία ή μικρομεσαία τάξη. Σε αυτό λοιπόν το μείγμα σοβαρότητας, σοβαροφάνειας, νομίζω ότι η αντιπολίτευση γενικότερα θα πρέπει να βρει τρόπο για να σταθεί ακόμη πιο σοβαρή από τα προτινόμενα σοβαροφανή που φαίνονται από την κυβέρνηση. Η εβδομάδα που έρχεται, από τη μία για την έκθεση, όσοι επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη, είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία με συναυλίες, συγκροτήματα, πάρα πολλούς καλλιτέχνες, δείτε το πρόγραμμα, γνωστούς καλλιτέχνες, πολλά περίπτερα με πολλά προϊόντα, το τεχνολογικό περίπτερο δηλαδή με τις νέες τεχνολογίες πάντα είναι το περίπτερο που έχει το πιο μεγάλο ενδιαφέρον και για τους νέους. Είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός η έκθεση. Αλλά όλη η εβδομάδα έχει προφανώς και πάρα πολλές συνεντεύξεις τύπου από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αξιωματική και όλη η αντιπολίτευση. Πάρα πολλές ομιλίες, πολλές συγκεντρώσεις, ένα γεμάτο πρόγραμμα μιας εβδομάδος για τη Θεσσαλονίκη. Όσοι βρεθείτε δηλαδή και δώσατε αρκετή το παρόν στα συλλαλητήρια, τα μαζικά συλλαλητήρια που έγιναν από την Παρασκευή, κορυφώθηκαν χθες Σάββατο κάποιες αντιδράσεις και σήμερα συγκεντρώσεις για την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τώρα θέλω να δω λίγο, επιτρέψτε μου, τον χάρτη της επιστροφής, γιατί έχουμε κίνηση αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, όπως βλέπουν, και είναι το μόνο σημείο επί της ουσίας που βλέπω να φορτώνει λίγο από κίνηση η Αττική Οδός με τις επιστροφές. Και λίγο τα νότια, είναι το κομμάτι στα νότια, πέφτουν οι ταχύτητες μέχρι τη συμβολή της της συμβολής στη Βάρη Σκοροπίου. Όσοι ανεβαίνετε δηλαδή, όχι προς τα νότια, προς την Αθήνα, και φτάνετε στη διασταύρωση για Βουλιαγμένη ή Καραμαλή, δηλαδή Βουλιαγμένη ή Ποσειδώνος να βγείτε, πριν από τη διασταύρωση, στο ρεύμα προς την Αθήνα είστε μποτελιαρισμένοι. Καβούρι δηλαδή. Όσοι φεύγετε από Βουλιαγμένη, στο ύψος, στο Καβούρι, οι ταχύτητες πέφτουν και έρχεστε σχεδόν σημειωτών. Αυτό είναι το βασικό που μας προβληματίζει αυτήν την ώρα. Αρκετή κίνηση επίσης στα νότια, στην Ποσειδώνο, στο ύψος του Φαλήρου. Προφανώς πάλι προς ρεύμα προς Αθήνα ή Πειραιά, πέφτουν οι ταχύτητες στο Φάλιρο, στο Παλαιό Φάλιρο. Αρκετή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, όλοι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι αυτήν την ώρα είναι μποτιλιαρισμένοι και οι αφήξεις είναι η βασική αιτία, η ώρα των αφήξεων αυτής της Κυριακής, λίγο πριν το φθινόπωρο. Σε όλο λεπτάκι να δω λίγο τι γίνεται και στην επιστροφή από Μέγαρα. Έχει κίνηση, αλλά δεν βλέπω κάποιο έντονο μποτιλιάρισμα. Αν είστε σε κάποιο σημείο και επιστρέφετε από κάπου, παρακαλώ επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber στο 6985-87-0059. Έλατε με ένα μήνυμα, με μια φωτογραφία, με μια καλησπέρα, να ταξιδέψουμε και να γυρίσουμε παρέα. Όσοι είστε στο σπίτι, θέλουμε την καλησπέρα σας και την τοποθέτησή σας για τα μέτρα που ακούσατε σήμερα, χθες από τη Θεσσαλονίκη, σήμερα την συνέντευξη τύπου και η ερώτηση που ετοίμασαν οι συνάδελφοι από την Αυγή δεν έγινε ποτέ για πολλωστή χρονιά. Δεν δόθηκε ο λόγος στον απεσταλμένο συνάδελφο τον Κωνσταντίνο τον Σαββόπουλο που εκπροσωπούσε την Αυγή και το κόκκινο, και έτσι δεν δόθηκε ευκαιρία στα μέσα που εργαζόμαστε να καταθέσουμε τη δική μας ερώτηση από πλευράς μας. Σε αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, δεν αποτελεί έκπληξη και νομίζω ότι η ερώτηση που δόθηκε στον ριζοσπάστη ενδεχομένως να μην δινόταν αν δεν αντιδρούσε ο συνάδελφος από το ριζοσπάστη, φωνάζοντας την ώρα της συνέντευξης τύπου. Μπορεί να το είδατε όσοι το είδατε, αν δεν το είδατε δείτε το. Είναι προς το τέλος της συνέντευξης τύπου, δύο ερωτήσεις πριν το τέλος, τρεις ερωτήσεις πριν το τέλος. Ο συνάδελφος του ριζοσπάστη φωνάζει προς τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι δεν δεχόμαστε
για πολλωστή χρονιά να μην δοθεί ο λόγος στο ριζοσπάστη. Και ο Μαρινάκης είπε ότι είστε στις επόμενες ερωτήσεις. Στον αριθμό 50, ας πούμε. 48-50 που είστε. Δηλαδή, 2,5 ώρες δεν έχετε δώσει λόγο στην Αυγή, στο ριζοσπάστη, σε αρκετά μέσα που ασκούν αντιπολίτευση, που κάνουν ουσιαστικά πράξη το ρόλο της δημοσιογραφίας, τον ελεγκτικό ρόλο της εκάστοτε κυβέρνησης. Και δεν δίνεται λόγο και δώσαν τελικά ερώτηση στον ριζοσπάστη. Η ερώτηση έγινε για την συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, αν θυμάμαι καλά. Και εκεί τελείωσε. Δεν μας εκπλήσει. Θεωρώ ότι η τακτική που κρατάτε από πλευράς της κυβέρνησης είναι γνωστή και πάγια τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, ελάτε με μηνύματα να επαναλάβω το Viber 6985-87-0-59 με ό,τι τραβάει η όρεξή σας και η διάθεσή σας. Θέλω και ενημέρωση που βρίσκεστε, είναι σημαντικό. Έχουμε φωτιά αυτή την ώρα. Δυστυχώς έχουμε φωτιά στην Κόνιτσα. Ήχησε το 112 πριν από κάποια ώρα. Ναι, σχεδόν 2 ώρες πριν. 1,5 ώρα και παραμένει ανεξέλεγκτο το μέτωπο που έχει ξεσπάσει στην Κόνιτσα και συνολικά στο μέτωπο βρίσκονται 170 πυροσβέστες, 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, 20 βοηθητικά και ακόμη 53 πυροσβέστες συμμετέχουν με 9 ομάδες δασοκομάντος. Θα επικοινωνήσω με την πυροσβεστική να έχουμε σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της φωτιάς στην Κόνιτσα. Δεν έχει λήξει αντιπυρική περίοδος. Αυτό έρχεται να μας το θυμίσει, γιατί πολλές φορές αισθανόμαστε λίγο η θερμοκρασία, λίγο η αλλαγή της διάθεσης, ότι έχει τελειώσει. Έχουμε τελειώσει και φέτος με τις φωτιές. Είναι επικίνδυνος μήνας ο Σεπτέμβριος. Αυτό το δείχνουν και οι προβλέψεις επικινδυνότητας για αύριο Δευτέρα. Και με όλα αυτά έρχομαι σε λίγο με ενημέρωση αφού κάνω το ρεπορτάζ.

Δυστυχώς παραμένουν σε εξέλιξη τα ενεργά μέτωπα της φωτιάς. Μόλις μίλησα με το γραφείο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, 150 πυροσβέστες, 10 οχήμα, 48 οχήματα, 10 πεζοπόρα τμήματα, 8 εναέρια μέσα, επιχειρούν αυτή την ώρα στην Κόνιτσα, σε ένα πολύ δύσβατο μέρος, όπως μου το περιέγραψαν από την πυροσβεστική. Η σημαντικότητα και σοβαρότητά του έγκυται στο ότι είναι πολύ δύσβατη η περιοχή. Άρα περιμένουμε, μου είπε, τι θα γίνει τώρα όσο περνάει η ώρα, γιατί θα αποσυρθούν τα εναέρια. Είναι σε εξέλιξη, δεν έχει ελεγχθεί το μέτωπο της Κόνιτσας. Είναι δασική η περιοχή που τις τελευταίες ώρες δυστυχώς καίει η φωτιά. Δύο ενεργά μέτωπα και στην Ηλία, επίσης σημαντικής αξιολόγησης. Κάθε μέτωπο είναι σημαντικό, γιατί αυτή η ώρα δυστυχώς είναι το μετέχμιο που αποσύρονται τα εναέρια μέσα. Που σημαίνει ότι η μάχη που δίνεται το πρώτο αυτό βράδυ κάθε φωτιάς είναι το πιο δύσκολο. Κόνιτσα και δύο μέτωπα ενεργά παραμένουν, δεν έχουν ελεγχθεί ούτε στην Ηλία αυτήν την ώρα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο να μην υπάρχει φυσικασμός. Παραμένουν αυξημένες οι πυρκαγιές και οι αριθμοί. Βλέπω ότι το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 42 αγροτοδασικές, 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τις 7. Είναι αυτές που σας αναφέρω μέσα στις 7, τις τελευταίες ανακοίνωσεις της πυροσβεστικής που ήταν στις 6 παρά 3 λεπτά. Τώρα για την αυριανή ημέρα, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να δω, γιατί μου κάνει εντύπωση, ξέρετε, ότι αυξάνεται για αύριο Δευτέρα η επικινδυνότητα στη χώρα. Τι εννοώ, ότι σήμερα, για σήμερα Κυριακή, βλέπετε ότι έχουμε ενεργά μέτωπα σε δύσβατες περιοχές, παρόλο που η χώρα μας, στο μεγαλύτερο μέρος η υπηρετική ήταν στο μπλε, δηλαδή στην μέση επικινδυνότητα, και οι υπόλοιποι στο κίτρινο, στην υψηλή. Για αύριο αυτή η εικόνα της χώρας αλλάζει και τα περισσότερα σημεία βλέπω ότι έρχονται να αντικατασταθούν από το κίτρινο σε πορτοκαλί. Δηλαδή ο χάρτης πρόβλεψης για αύριο Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη δίνει πολύ υψηλό κίνδυνο, αυτό σημαίνει το πορτοκαλί, στη βαθμίδα 4 για Αττική, Κύθηρα, Εύβοια, Βιωτία, Μαγνησία, Χαλκιδική, Κορινθία, Θάσο, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Σποράδες, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη. Περιοχές Φθιώτιδας, Ετωλοακαρνανία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Λακωνία. Βλέπουμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της χώρας και της νησιωτικής αλλά και της υπηρετικής, κυρίως Χαλκιδική, Στερεά και Βόρεια και Νότια Πελοπόννησος, είναι στο 4. Οι υπόλοιπες περιοχές παραμένουν στο 3 σε αρκετά υψηλό, δηλαδή αρκετά υψηλή επικινδυνότητα της βαθμίδας 3. Και είναι λίγες οι περιοχές για αύριο στο μπλε, που είναι ένα κομμάτι της ηπειρωτικής χώρας στην Ήπειρο και λίγο στην Ανατολική Μακεδονία. Όλη η υπόλοιπη χώρα έχει πολύ αυξημένο κίνδυνο για αύριο Δευτέρα, που είναι 7 Σεπτεμβρίου. Αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα μέσα στη μέρα το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρει ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει με κεφαλαία. Μία λάθος ενέργεια μπορεί να φέρει την καταστροφή. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Λοιπόν, να έρθω και στα μηνύματά σας. Αυτή είναι η εικόνα για σήμερα και για αύριο. Θέλει προσοχή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Η Γιάννα, γεια σου τσακυράκι μας. Γεια σου Γιάννα. Ωραίο αυτό το τσακυράκι μας. Που είχε έναν καημό, λες, τον Απρίλιο-Μάη, να έρθει το καλοκαίρι και να πάψουν οι βροχές. Χόρτασες τώρα? Ναι, βρε Γιάννα, τι να πω. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσουν οι βροχές. Περίμενα και εγώ πώς και πώς το καλοκαιράκι. Αλλά δεν σημαίνει. Δες το, έχουμε ταυτίσει το καλοκαίρι, τη ζέστη, την ξεγνιασιά, τις θάλασσες. Δεν επανακαούμε. Έχει και διάμεσα στάδια. Ή του ύψου του βάδου είμαστε, Γιάννα. Τι κάνεις, κατά τα άλλα, είσαι καλά? Γεια σου Αθηνά γειτόνισσα, καλησπέρα Κώστα. Την έχω δει μέχρι το πρώτο 2ωρο. Έχω πολλά σχόλια, τα μαζεύω από τον αυτόβιβη πυρετό και το ΦΠΑ. Ναι.
τα νοσοκομεία που λειτουργούν και τα υπόλοιπα, αναφέρει στην συνέντευξη τύπου και τα θαλάσσια σύνορα που εξασφαλίζονται από τα θαλάσσια πάρκα και τις εξορίξεις. Σε ευχαριστώ, Αθηνά. Αναφέρεσαι και στην ερώτηση τι θα γίνει αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα απάντησε στην ερώτηση τι θα γίνει δηλαδή με θέμα συνεργασίας για την επόμενη κυβέρνηση. Και ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε πως αν για κάποιο λόγο δεν υπάρχει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, θα αναγκαστούμε να έχουμε κυβέρνηση των ιτημένων. Αυτό είναι κάτι που είχε πει και την προηγούμενη φορά. Είναι κάτι που το έχει πει αρκετές φορές. Η κυβέρνηση ιτημένων, και μάλιστα το δίνει και σχηματικά

0: Εκενώστε τη χώρα, δεν χωράμε και λαός και συμφέροντα. Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο αυτό. Γεια σου Έμι, πού βρίσκεσαι, μαζεύτηκες Αθήνα? Λοιπόν, συνεχίστε με μηνύματα, βγαίνω σε διάλειμμα κύριε Μπιτσιμέα. Ο Νίκος Μπιτσιμέας είναι στον ήχο, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Παραμείνετε στο κόκκινο.
1: Στο κόκκινο.
2: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
2: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
4: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
5: Αρτούρο Περέζ Ραβέρτε, «Χωρίς πατρίδα και Θεό», «El Cid» ή «Μία ιστορία συνόρων». Δεν είχε πατρίδα ούτε βασιλιά, μόνο μια χούφτα πιστούς άντρες. Δεν πεινούσαν για δόξα, απλώς πεινούσαν. Έτσι γεννιέται ένας θρύλος. Έτσι ο θρύλος γίνεται ιστορία. Εξορισμένος από το βασίλειο της Καστήλης και τον βασιλιά Αλφόνσο τον Έκτο, ο Ρουί Ντιάς προσφέρει τις υπηρεσίες του καθώς και εκείνες των αφοσιωμένων του πολεμιστών σε όποιον πληρώνει καλύτερα. Σε αυτή τη μάχη επιβίωσης εχθρικό έδαφος, η δύναμη του χαρακτήρα του και οι εξαιρετικές του ικανότητες θα του χαρίσουν σύντομα τον τίτλο του Σίντι Καμπιτούρ, του αφέντη του πεδίου της μάχης. Με τον απαράμιλο τρόπο του, ο Ρεβέρτε μας παρασύρει στο επίκεντρο του χαλασμού στην Ισπανία του 11ου αιώνα, εποχή αντίπαλων βασιλιάδων, αιματοβαμμένων συγκρούσεων και ανίερων συμμαχιών απέναντι σε χριστιανούς και μαυριτανούς. Ένα ακόμα βιβλίο από τον εξαιρετικό μάστορα της γραφής, τον Αρτούρο Πέρεζ Ρεβέρτε, που είχαμε τη χαρά να τον συναντήσουμε και να του πάρουμε και συνέντευξη στο τελευταίο φεστιβάλ Λέα. Ένα ακόμα βιβλίο απρόσμενο από τον Ρεβέρτε. Το Ρεβέρτε που πολλές φορές και σε πολλά βιβλία του δεν μασάει τα λόγια του. Ρεβέρτε λοιπόν και όπως είπαμε το βιβλίο που μας έρχεται από τις εκδόσεις Πατάκη. «Χωρίς πατρίδα και Θεό», «El Cid» ή «Μια ιστορία συνόρων».
0: «105 και 5»

Η ώρα είναι 7:36, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5, Contact και Κώστας Τσακίρης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Για τη Θεσσαλονίκη και τους ρυθμούς της έκθεσης μας ακούτε 91 και 4. Στην Πάτρα 107 και 7 και διαδικτυακά από το site της Αυγής, σε όποια μεριά του πλανήτη και αν είστε. Μαζεύει αρκετά η επιστροφή όσοι είστε στην Κινέτα. Βλέπω ότι το ρεύμα προς Αθήνα είναι αρκετά φορτωμένο και είστε μποτιλιαρισμένοι. Είναι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες Κυριακές που είμαι στον αέρα. Νομίζω ότι σήμερα η εικόνα της επιστροφής είναι πιο έντονη από κάθε άλλη εβδομάδα. Ολυμπιαδός μποτιλιαρισμένη με πολύ χαμηλές ταχύτητες, Κινέτα Μέγαρα. Είναι αρκετά χιλιόμετρα όπως βλέπω, αρκετό το μέτωπο του μποτιλιαρίσματος. Ναι. Είναι κάποιος στο σημείο, είναι κάποιος που έρχεται από Κινέτα, που έρχεται από Πελοπόννησο, είναι κάποιος που έρχεται προς Αθήνα. Στα Μέγαρα πια ανοίγει, αλλά το κομμάτι Κινέτα Μέγαρα είναι φορτωμένο. Χωρίς προβλήματα μετά τα Μέγαρα έρχεσαι στην Αθήνα. Φορτωμένη είναι η Αττική Οδός, δυσκολίες και καθυστερήσεις, μποτιλιαρίσματα όσοι είστε και στα νότια της Αθήνας, δηλαδή από Βουλιαγμένη όσοι βγαίνετε, σταματάτε στο Καβούρι και είστε σημειωτών μέχρι την Βουλιαγμένης. Το κομμάτι Καβούρι Βουλιαγμένης, χωρίς προβλήματα η Βουλιαγμένης, καλή εικόνα και στην Ποσειδόνος, πέφτουν οι ταχύτητες στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, Φλίσβο δηλαδή. Καλή η Συγκρού. Χωρίς προβλήματα προς Πειραιά, αρκετά φορτωμένοι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, μποτιλιάρισμα όσοι βγαίνετε και από Ραφίνα στην Φλέμινγκ. Όσοι βγαίνετε από Ραφίνα, στο λιμάνι δηλαδή, και στον οικισμό, έρχεστε μποτιλιαρισμένοι στην Φλέμινγκ. Φορτώνει. Εκεί. Προφανώς έχουμε μαζική επιστροφή. Μαζική επιστροφή μιας Κυριακής που είναι από τις τελευταίες, γιατί οδεύουμε πια προς το άνοιγμα των σχολείων σε λίγες μέρες. Σε εξέλιξη, δυστυχώς για πολλωστή ημέρα το μέτωπο της φωτιάς στην Κόνιτσα. Ήχησε 112, διότι σήμερα είχαμε μια σοβαρή αναζωπήρωση νωρίτερα, σήμερα Κυριακή. Και επιχειρούν αρκετές δυνάμεις, 150 πυροσβέστες, 10 πεζοπαρατμήματα, 48 οχήματα, 8 εναέρια για την Κόνιτσα. Αρκετές μέρες, δασική περιοχή, δύσβατη περιοχή, μεγάλη αναζωπήρωση σήμερα. Σε εξέλιξη, χωρίς να έχει ελεγχθεί και τα δύο μέτωπα που είναι στην Ηλία. Δύο φωτιές και στην Ηλία σε εξέλιξη. Λοιπόν, επικοινωνούμε μέσα από το Viber, ελάτε στο 6985-87-0059, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, θέλουμε να τα ξέρουμε όλα. Ελάτε παρακαλώ και δώστε μας και ενημέρωση αν είστε σε κάποιο από τα μποτιλιαρισμένα σημεία του δρόμου. Γεια σου Αθηνά. Σε ευχαριστώ πολύ Αθηνά. Ρωτάτε. Ωραία. Τι άλλο έχουμε. Πόσο κρίμα, σκεφτόμουν από χθες. Πόσο κρίμα αυτό που έγινε στην Τανάγρα. 114 πτέρυγα μάχη στην Τανάγρα, πολύ κοντά στη Χαλκίδα. Την έχουμε επισκεφθεί αρκετοί. Εγώ υπηρέτησα εκεί πριν από αρκετά χρόνια. Πολλά, το 8. Έχει χρόνια. Και είναι μια πτέρυγα μάχης που όταν εγώ υπηρέτησα εκεί μας απαγόρευαν να κυκλοφορούμε μέσα στην πτέρυγα μάχης έτσι. Χωρίς λόγο. Για ευνόητους λόγους προφανώς, μια πολύ μάχημη πτέρυγα με πολλές πολύ σοβαρά σημεία, πολύ κομβικά σημεία άμεσης ετοιμότητας. Και επειδή αρκετούς μήνες έζησα από πολύ κοντά τον παλμό των νικάρων, των υπτάμενων, των ελεγκτών εναέριας κίνησης και όλων των ειδικοτήτων, στην αρχή και εγώ ως νέος τότε εντυπωσιάστηκα που ζούσα ανάμεσα σε μοιράζ και φάντομ. Ο ήχος στην αρχή μας συνοχλούσε και μετά τα συνηθίσαμε σε μια κανονικότητα να ζούμε ανάμεσα σε αεροσκάφη. Όταν βλέπεις σε επιδείξεις, σε τέτοιες εκδηλώσεις να χάνουν τη ζωή τους δύο νεότατοι άνθρωποι, ο ένας εξ αυτών ετοίμαζε για την βάφτιση της κόρης του, ο άλλος με ένα παιδάκι περίπου 5 ετών,
το λέω σαν προφίλ ότι ήταν νέοι άνθρωποι, 37 χρονών, ένας 40 χρονών ο άλλος, να χάνουν τη ζωή τους σε μια επίδειξη, σε ένα επάγγελμα με πολύ αυξημένη επικινδυνότητα. Και θυμάμαι από τη δική μου εμπειρία πως όταν κυκλοφορούσα μέσα στην Πτέρυγα Μάχη, στην 114, έβλεπα σε πολλά σημεία μνημεία για ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους, υπτάμενους και λοιπούς, με ηλικίες δίπλα πάρα πολύ νέους. Πάρα πολύ νέος κόσμος έχει χαθεί. Και αυτό το διαπιστώνει κάποιος αν βρεθεί στην 114, θα βλέπει όπως κυκλοφορεί, όπως κινείται, κάθε τόσο ένα μνημείο για κάποιον, για κάποιους. Πολύ κρίμα, πολύ στενάχωρο και γι' αυτό τριήμερο πένθος για τις ένοπλες δυνάμεις. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ στενάχωρα γεγονότα αυτά, το να φεύγεις για τη δουλειά σου και να μην γυρνάς. Σε πολλά επαγγέλματα τέτοιας αυξημένης επικινδυνότητας, όπως το να είσαι υπτάμενος. Ίκαρη είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Πολύ κρίμα δηλαδή. Και μου ήρθαν συνειρμικά εικόνες από όταν βρέθηκα εγώ. Υπηρέτησα στην 114 και τους έχω ζήσει τους ανθρώπους. Δηλαδή, αυτά. Λοιπόν, ένα τραγούδι, κύριε Πιτσιμέα, σας παρακαλούμε, και να συνεχίσουμε την ενημέρωση.

0: Βλέπω τα μηνύματά σας στο Viber. Γεια σου, συνονόματε Κωνσταντίνε. Μου λες δεν γυρνάω από κάπου, αλλά θα ήθελα να έχω φύγει. Δεν πειράζει. Κάτσε σπίτι, είναι μια χαρά νομίζω αυτές τις ώρες που οι δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι. Έμι, πρόλαβα και το είδα, παρόλο που το αφαίρεσες. Γιατί το αφαίρετε βρε τα μηνύματα σιγά τώρα, δεν λέμε και κάτι τόσο πια προσωπικό, αφού μιλούμε στο δημόσιο διάλογο. Τη ρώτησα την Έμι, μαζεύτηκε στην Αθήνα και μου λέει δεν μαζεύομαι, θα μείνω σε Σαλαμίνα και φεύγω και κάριστο. Θα διαβάζω τον αέρα, Έμι, προλαβαίνω. Και καλά κάνεις και δεν μαζεύεσαι. Και εγώ θα ήθελα πολύ να μην έχουμε την επιστροφή την Αθήνα αυτή την περίοδο. Θα ήθελα να γυρίζω σε άλλες περιόδους μόνος μου. Να μην ακολουθώ το πότε πρέπει να γυρίσω ή πότε πρέπει να φύγω. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα. Όπου και αν είστε, καλά να περάσετε. Λοιπόν, να γυρίσω λίγο στο θέμα της συνέντευξης τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, σήμερα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Γιατί ήταν σημαντική η αποδοχή του και η παραδοχή του για δύο λάθη σε αυτά τα χρόνια που κυβερνά. Θα μου πεις τώρα είναι μόνο δύο, ας ξεκινήσουμε από τα δύο της παραδοχής. Μάλιστα, το πρώτο από αυτά τα δύο προφανώς και ήταν ο ΠΚΠ, θεώρησε ότι άργησε να παρέμβει και να... Το πρώτο παράδειγμα, όπως λέει, να μιλήσουμε για το περιβόητο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, λέει ο κ. Μητσοτάκης. Βεβαίως έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς να κάνω τη μεγάλη αλλαγή της μετάπτωσης. Το δεύτερο, χάσαμε αρκετά χρόνια, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, προσπαθώντας να εξορθολογήσουμε έναν οργανισμό ο οποίος απέδειξε ότι δεν μπορούσε να εξορθολογιστεί. Δεύτερο λάθος, η πανεπιστημιακή αστυνομία. Αυτό είναι μια σημαντική παραδοχή από πλευράς του Πρωθυπουργού. Η πανεπιστημιακή αστυνομία απέδειξε ότι ήταν μια προσπάθεια η οποία ήταν αχρίαστη, λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αναλώσαμε πολύ κεφάλαιο σε μια προσπάθεια η οποία τελικά δεν ήταν ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Αυτά είπα ακριβώς αυτολεξή ο κ. Μητσοτάκης. Αναγνωρίζει δύο σημαντικά λάθη, ότι άργησε να δράσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι έχασε πολύ κεφάλαιο στην πανεπιστημιακή αστυνομία που τελικά δεν χρειαζόταν. Και όμως την περίοδο που η κυβέρνηση ασκούσε βέτο και εφάρμοζε το σύστημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, προκάλεσε τρομερή διχόνοια, τρομερά προβλήματα στα πανεπιστήμια και θυμάμαι πολύ μεγάλες εντάσεις, επιμένοντας με απόλυτη ιδεοληψία, μια δεξιά ιδεοληψία για τον τρόπο που θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια. Υποχρέωνε να υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία και μάλιστα με έναν τρόπο που μόνο το πιο ευγενικό που θα μπορούσε να πούνε προκλητικό. Όντως τότε δόθηκε μια μάχη από το φοιτητικό κίνημα και κερδίθηκε από τους φοιτητές. Όχι μόνο τους φοιτητές, αλλά προφανώς μπροστά και πρωτίστως είναι οι φοιτητές για τα πανεπιστήμια και μέλη εργαζόμενοι, αλλά και ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας που υποστήριξε το φοιτητικό κίνημα εντάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Νομίζω ότι η νίκη των φοιτητών έχει καταγραφεί και η παραδοχή σήμερα του Πρωθυπουργού ότι ήταν αχρίαστο όλο αυτό είναι μια πολύ σημαντική παραδοχή για την απολυτότητα και την ιδεοληψία που δρούσε, που υπήρχε τότε στην κυβέρνηση. Τώρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζω ότι η δικαιοσύνη έχει αρκετή δουλειά και θα έχει αρκετή δουλειά για το τι έχει συμβεί, για το πάρτι εκατομμυρίων που συνέβαινε και μέχρι τελευταίας και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Έχει δουλειά η δικαιοσύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει δουλειά η δικαιοσύνη για φραπέδες, χασάπιδες και λοιπούς. Δεν νομίζω ότι καλύπτει την κοινή γνώμη μέχρι στιγμής οι χειρισμοί του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτιμώ ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη να μπει πιο βαθιά και να έχουμε ακόμη πιο έντονα αποτελέσματα. Αυτό λέει η κοινή γνώμη. Δεν είναι μια εκτίμηση προσωπική. Λοιπόν, γεια σου Έμι, θεώρησα λες δεν είναι σημαντικό με τα τόσο δυστάζεστα γεγονότα που συμβαίνουν. Όταν μιλάμε για τις ζωές μας, Έμι, υπάρχουν τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Δεν μπορείς να εστιάσεις μόνο στα δυσάρεστα. Και καμιά φορά εκεί την πατάμε και η αντιπολίτευση την πατάει εκεί, τώρα μου δίνεις αφορμή, γιατί μου λέει Έμι, εδώ έχουμε τόσο σημαντικά, τώρα θα λέμε εγώ αν θα μείνω στη Σαλαμίνα. Και αυτό σημαντικό είναι. Γιατί το βάζω σε σύγκριση? Γιατί πολλές φορές η ίδια αντιπολίτευση επιμένει να αντιπολιτεύεται τα πάντα, ξεπερνάει το όριο του κάνω αντιπολίτευση και του κάνω πάντα αντιπολίτευση, και το παραπάνω, το over, το να ξεπερνάς πολλές φορές το όριο ο αντιπολιτευόμενος, του γυρνάει μπούμερανγκ. Όταν κυνηγάς το δίκιο, υπάρχει περίπτωση να φτάσεις να κυνηγάς την ουρά σου και να χαρακτηρίζεσαι και λαϊκιστής ή τοξικός. Γιατί δυστυχώς θα πρέπει να βρεις την τομή, τον τρόπο, τη δοσολογία που δουλεύει. Για να πάρεις όλο το κουτί με την αντιβίωση, με τη μιας. Δεν θα δουλέψει. Θα αυτοκαταστραφείς. Αυτό παθαίνει αντιπολίτευση. Κάποιες στιγμές κάνει παραπάνω και κάποιες στιγμές αναλώνεται στα δικά της. Και δεν έχει χρόνο να κάνει αντιπολίτευση στις κυβερνήσεις. Η σημερινή εικόνα μιας κυβέρνησης με ποσοστά στο 30, η τελευταία δημοσκόπηση, 26 με 30, και το αμέσως δεύτερο κόμμα να είναι στο 14, είναι μια προβληματική εικόνα για την κοινωνία. Είναι μια εικόνα που δείχνει ότι και η κυβέρνηση ηττημένων δύσκολα θα γίνει. Και αν πάμε στην εκδοχή της υπηρεσιακής κυβέρνησης, άστο. Πρέπει να βρει τρόπο η αντιπολίτευση, ο προοδευτικός χώρος, να γίνει και χρόνος. Και να μην χανόμαστε στη μετάφραση. Αναφέρεστε στα τι συμβαίνει στη Γερμανία με τις εκλογές. Το είδα. Το άφησα γιατί πρέπει να κλείσω. Έρχεται ο Τάξος Κρυβάνος με το Δελτίο Ειδήσεων. Μίλησα μαζί τώρα. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο Δελτίο, να το ακούσετε, για τα αποτελέσματα. Δυστυχώς βγήκαν τα exit polls στη Γερμανία με ένα AfD να σαρώνει τα πάντα, με την ακροδεξιά στη Γερμανία να σαρώνει τα πάντα. Παραμείνετε, ακούστε το Δελτίο Ειδήσεων. Κώστας Τσακίρης, ακολουθεί Μαρίνα Λαχανά. Εμείς ραντεβού και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, το ερχόμενο Σάββατο στις 7. Γεια σας.
1: Μερικές φορές τις νύχτες περνάς σε κλειστά κλαμπ της συμφοράς. Νιώθεις πως είσαι ανασφαλής, σε κάθε κατάχρηση επιρρεπής. Σπρώχνεις ανθρώπους για να περάσεις και διώχνεις τις σκέψεις για να μην κλάψεις. Αλήθεια πως είναι μια καρδιά από γυαλί και κάποιος που χάνεται από στιγμή σε στιγμή. Είμασταν ίδιοι κι όμως έχεις αλλάξει, φαίνεται βαρετό. Μα τώρα πια δεν πειράζει, μια και κάθε αγάπη σβήνει στα φλόγα και σε κρατάς ένα κερί μέσα στην πόρα. Ένα τιμόνι που στρίβει δεξιά και αριστερά. Σου τα βρω τη λένε ορμανία, ένα κακό φημό σινεμά.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος τα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Και 5.
0: Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, καθώς αν επιβεβαιωθούν τα exit poll για τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt, η εναλλακτική για τη Γερμανία μπορεί να γίνει το πρώτο φιλοναζιστικό κόμμα που θα έχει την κυβέρνηση σε γερμανικό κρατήδιο από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με τα exit poll, η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναμένεται να συγκεντρώσει 44,5% και ακολουθούν οι χριστιανοδημοκράτες με 18,5%, η αριστερά με 9,5%, οι πράσινοι με 9%, οι σοσιαλιστές με 8% και η συμμαχία Σάρα Βάκενχεντ με 5%. Το αν το AfD καταφέρει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση θα εξαρτηθεί από το πόσα κόμματα θα εξασφαλίσουν τελικά την είσοδό τους στο τοπικό κοινοβούλιο και από τη δύναμη των κομμάτων που θα μείνουν εκτός. Σφοδρά πειρά της αντιπολίτευσης κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή τις προεκλογικές παροχές ψίχουλα που εξήγηλε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας επέμεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, ενώ έθεσε και πάλι το στόχο της αυτοδυναμίας. Ο Πρωθυπουργός θεωρεί ακατανόητο το προβάδισμα των ανθρώπων έναντι των αριθμών, αλλά δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από αυτόν που φτωχοποίησε το 80% των πολιτών και έχει καταστήσει άπιαστο όνειρο τη δημιουργία οικογενείας από τους νέους, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Έντονες οι αντιδράσεις και από εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αγροτών και συνταξιούχων κάνουν λόγο για διάψευση προσδοκιών και για ψίχουλα που δεν απαντούν στην ακρίβεια και στα αιτήματα της κοινωνίας που ασφικτιά. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πτώσης και συντριβής του Φάντομ στην Τανάγρα που κόστησε τη ζωή στους δύο πιλότους. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις έως και αύριο Δευτέρα. Απαντήσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζητεί ο Κώστας Ραβανίτης. Δύο πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας νεκροί για τα κέρδη των ιδιωτών, τονίζει ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ. Ο κ. Ραβανίτης ζητεί απαντήσεις για τις καταγγελίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής προσωπικού, αεροσκαφών και υποδομών της πολεμικής αεροπορίας σε μια ιδιωτικά οργανωμένη και με εισιτήριο για τους θεατές διοργάνωση. Πυρκαγιές εξέλιξη στην περιοχή Πετσάκη, στην Αχαΐα και στην Ποινία Ηλίας. Σε εξέλιξη και η φωτιά που καίει επί 5 ημέρες στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο πολλές περιοχές της υπηρετικής και ανατολικής χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Στη διεθνή ενημέρωση, η νέο Ισραηλινό πλήγμα στο Νότιο Λίβανο προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων σήμερα το απόγευμα, αυξάνοντας σε 7 τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν σήμερα από επιθέσεις των Ισραηλινών. Να σταματήσουν το Ισραήλ, κάλεσε τις ΗΠΑ και τη διεθνή κοινότητα ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 στο ημίχρονο. Σε εξέλιξη το παιχνίδι Όφη Κηφισιά από τις 7.30, Όφη προηγείται με 1-0. Άρχισε στις 8 το παιχνίδι Λεβαδιακός Πανετολικός, στις 9.30 το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
3: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και στη Θράκη. Μικρή πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία στην ανατολική χώρα. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει στην Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 8 το πρωί. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρίνα Λαχανά.
3: 105 και 5. Το κόκκινο.

0: Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και για αυτή την ώρα θα ακούσουμε την playlist του Χάρη έτσι όπως τη σκέφτηκε, έτσι όπως την δημιούργησε και έτσι όπως θα μας την παρουσιάσει. Κάναμε μία συζήτηση πριν, αφού υπάρχουν τραγούδια που τον έχουν επηρεάσει, τραγούδια που του αρέσουν, τραγούδια που θέλει να μας τα παρουσιάσει με τον τρόπο του. Ο Χάρης Νικολαίδης λοιπόν σήμερα με τη δική του playlist στο κόκκινο 105 και 5. Την παραγωγή της εκπομπής έχει η Μαρίνα Λαχανά. Στον ήχο είναι ο Νίκος Μπιτσιμέας. Χάρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που με φιλοξενείτε. Ευχαριστώ το κόκκινο 105 και 5. Είμαι ο Χάρης Νικολαίδης λοιπόν. Είμαι τραγουδοποιός. Γράφω δηλαδή τραγούδια. Και μαζί σήμερα θα κάνουμε ένα μουσικό ταξίδι. Θα σας πω μια μικρή ιστορία για το καθένα. Και ξεκινώντας ακούσαμε τον Τζολίν από Ντόλι Πάρτον, μια εξαιρετική θρύλος της country σκηνής. Ένα τραγούδι το οποίο ηχογραφήθηκε στο Νάσφιλ. Δεν μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε με Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε κιόλας πολύ πρόσφατα στις 25 Αυγούστου. Ηχογραφήθηκε λοιπόν, όπως είπαμε, στο Νάσβιλ, και το επόμενο που θα ακούσουμε είναι από έναν εγχώριο καλλιτέχνη, τον κύριο Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος κι αυτός επηρεασμένος πολύ από παρόμοια ακούσματα και από τη σκηνή τη συγκεκριμένη, έχει γράψει και εκείνος τραγούδια τα οποία είναι θρυλικά.

Διονύσης Αβόπουλος λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος και αυτός έφυγε πέρσι στις 21 Οκτώβρη, κυρίως λοιπόν για μένα που εκτιμώ τη μουσική του τόσο πολύ. Και αφού έχουμε πάει από μουσικό που έχει επηρεαστεί από μουσικό και έχει παρόμοια ακούσματα, να προχωρήσουμε στο Φίβο Δελβοριά, ένας άνθρωπος ο οποίος από το οποίο τη μουσική και εγώ έχω επηρεαστεί πάρα πολύ, και την Bossa Nova του Ισαΐα, ένα τραγούδι το οποίο είναι από το δεύτερο δίσκο, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1995.

Φίβος Δολυβοριάς λοιπόν, και είναι ευρέως γνωστό ότι ο Φίβος, ο μέντορας μάλλον του Φίβου Δολυβοριά, ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χρειάζεται συστάσεις, ένας θρύλος της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας. Και έτσι λοιπόν τον έχω και αυτόν μες στην playlist, να ακούσουμε το Βάλς των Χαμένων Ονείρων.

Το Βάλς των Χαμένων Ονείρων, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 1961. Και εφόσον βρισκόμαστε σε αυτή τη δεκαετία, ας πάμε λίγο πιο μετά, στην Αγγλία, στο Λίβερπουλ, όπου γεννιέται μία από τις μεγαλύτερες και πιο θρυλικές μπάντες όλου του κόσμου, οι Beatles, και δεν μπορούσα να μην αναφερθώ σε αυτούς, εφόσον και εγώ τους αγαπώ και λατρεύω τη μουσική τους. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε από Beatles, Let It Be.

Let It Be, λοιπόν. Είναι ενδιαφέρον με αυτό το τραγούδι, γιατί πρώτα βγήκε σαν solo και στη version που βγήκε, όταν βγήκε μόνο του σαν ένα single, είχε ένα διαφορετικό solo, το οποίο μετά όταν μπήκε στο album άλλαξε το solo, και ανά τα χρόνια κάθε φορά που γίνεται remaster του συγκεκριμένου τραγουδιού, κάθε φορά ο Paul McCartney χρησιμοποιεί κάποιο διαφορετικό solo. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές βερσιόν του ίδιου τραγουδιού, που απλά το solo είναι διαφορετικό κάθε φορά. Πολύ ενδιαφέρον. Και θα μείνουμε στους Beatles και θα καταλάβετε γιατί. Δεν θέλω να πω ακόμα πολλά. Honeymoon Song.

Honeymoon Song από Beatles. Μια διασκευή του, αν θυμηθείς, τον ήρωά μου από τον Μίκη Θοδωράκη, για όποιον δεν το κατάλαβε. Δηλαδή, μια σπουδαία διασκευή από μια από τις μεγαλύτερες μπάντες όλου του κόσμου. Και προχωρώντας, θα ακούσουμε έναν σχετικά, όχι σχετικά, νέο καλλιτέχνη και παραγωγό, τον Ερμή, ο οποίος έτσι έχει επηρεαστεί και από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη, όπως και νομίζω περισσότεροι τραγουδοποιοί στη χώρα. Ένας εξαιρετικός παραγωγός, εξαιρετικός μουσικός και εξαιρετικός φίλος, θα πω, γιατί γνωριζόμαστε πολύ καλά. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι από τον τελευταίο δίσκο που έχει βγάλει, τον Μπουζούκι, που είναι διασκευές γνωστών τραγουδιών παιγμένες με μια άλλη εσάνς, με μια πιο ελληνική εσάνς, με βάση το Μπουζούκι. Ερμής, λοιπόν, Ave Maria.

0: Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
1: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
1: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
0: Τέλος τα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
2: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
4: Κλείσα δύο.

Καλησπέρα και πάλι. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε τυχαίνει να είναι δικό μου, του Χάρη Νικολαίδη. Είναι από το δίσκο που έβγαλα, ο οποίος λέγεται Χάρης Χάρηκα. Να ευλογήσουμε και λίγο έτσι τα γένια μας, όπως λένε. Και επέλεξα το συγκεκριμένο επειδή είναι ένα έτσι λίγο πιο ταξιδιάρικο, λίγο πιο όμορφο τραγούδι. Χάρης Νικολαίδης λοιπόν το συγκεκριμένο, εισιτήρια. Και ας προχωρήσουμε σε μία τραγουδοποιό η οποία μου αρέσει πάρα πολύ και έχω επηρεαστεί αρκετά και από τη δική της μουσική, η οποία είναι αρκετά ενεργή, δηλαδή βγάζει συνεχώς δίσκους, κάνει live, πολύ, πολύ την αγαπώ, τη μουσική της δηλαδή. Μαρίζα Ρίζου, μία

Ο επόμενος τραγουδοποιός που θα ακούσουμε είναι εκείνος που με έβαλε πρώτη φορά, τον άκουσα σε ένα live τότε στο Σταυρό του Νότου πριν πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, αλλά ήταν από τους πρώτους που άκουσα έτσι live και με έβαλε στη λούπα να ξεκινήσω να ακούω και να ανακαλύπτω την εγχώρια μουσική βιομηχανία. Είναι ο Κωστής Ομαραβέγιας και το τραγούδι που θα βάλουμε είναι από τα πιο καινούργια που έχει βγάλει, λέγεται «Ξεχασμένη ενηλικίωση».

Κωστής Μαραβέγιας. Και τώρα μετά από τον Κωστή θα πάμε σε έναν γίγαντα, αν θέλετε, της μουσικής. Ίσως τη μεγαλύτερη επιρροή μου εμένα σαν τραγουδοποιό. Έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω έχω ακούσει όλα τα τραγούδια και νομίζω όλα τα χαίρομαι και τα ακούω με πολύ χαρά. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε και πολλά. Μιλάμε για έναν πραγματικά εξαιρετικό τραγουδοποιό. Και μιας και ακόμα είμαστε σε μια περίοδο καλοκαιριού, παρότι έχει μπει Σεπτέμβρης, η ζέστη είναι πολύ, θα ακούσουμε τα θερινά σινεμά.

0: Μέσα στα μάξι.
1: Το διάβασα στα πέτα. Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Τι άλλο να πούμε. Και τώρα να ακούσουμε και κάποιον ο οποίος συνδέεται άρρηκτο μαζί του, που είχε παίξει τότε και στο μεγάλο πάρτι στη Φουγιαγμένη. Το γράμμα από Βαγγέλη Γερμανού.

Θα σας πω, πριν από αυτό όμως, θα πάμε σε έναν εξαιρετικό ακουστικό παίχτη, ξένος. Ο Ρότζερ Φάκρ είναι ένας Λιβανέζος τραγουδοποιός, ο οποίος γύρω στη δεκαετία του 70 έβγαλε ένα δίσκο που έκοψε απλά 200 κασέτες και πλατισμήρα σε φίλους του. Η μουσική του χάθηκε και αναβιώθηκε τώρα μέσα στο 2020, 2021, 2022 και το συγκεκριμένο κομμάτι λέγεται Lady Rain.

Το επόμενο που θα ακούσουμε ταιριάζει κάπως με το συγκεκριμένο. Είναι του Ροντρίγκες, λέγεται Sugarman. Άμα δεν ξέρετε την ιστορία, είναι εξαιρετική. Είναι και εκείνος ένας από τους ανθρώπους ο οποίος έγινε γνωστός πολύ μετά από τις αρχικές ηχογραφήσεις. Συγκεκριμένα στη Νότια Αφρική, την περίοδο του Apartheid, είχε γίνει πραγματικά ζωντανός τρίλος, ενώ ο ίδιος δεν το γνώριζε. Και είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγμα και αξίζει να δείτε το ντοκιμαντέρ Sugarman, το οποίο δείχνει πώς πάνε να τον βρούνε και να δουν ποιος είναι, επειδή δεν γνωρίζανε καν ποιος είναι, και πώς εκτελείστε αυτό το πράγμα, τον βρίσκουνε, γίνεται μια όμορφη κατάσταση. Άρα λοιπόν, Ροντρίγκες, Sugarman.

Και θα κλείσουμε με άλλο ένα δικό μου τραγούδι, λοιπόν, του Χάρη του Νικολαίδη, να πω και το όνομά μου. Λέγεται Φασαίος και έχει αρκετές επιρροές, έτσι, κυρίως από τα τελευταία που ακούσαμε, τα πιο ακουστικά, έτσι, τραγούδια πολύ. Είναι το τελευταίο single που έχω βγάλει. Και ας κλείσουμε, λοιπόν, με ένα δικό μου τραγούδι και να πω πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Κόκκινο και στο 105 και 5 και στη Μαρίνα τη Λαχανά που με φιλοξένησε σήμερα εδώ. Ελπίζω να περάσετε και εσείς καλά και είστε επανειδήν.

Ο Χάρης Νικολαίδης ως δημιουργός αντιμετωπίζει το τραγούδι ως μια ολοκληρωμένη ιστορία. Η ερμηνεία του είναι ανεπιτίδευτη, αποφεύγει τους εντυπωσιασμούς, τις εξάρσεις και εστιάζει στην καθαρότητα της αφήγησης και στο οργανικό δέσιμο με την μπάντα του. Ο Χάρης Νικολαίδης σήμερα, απόψε, ήταν εδώ στο Κόκκινο, είναι εδώ στο Κόκκινο 105 και 5 και ακούσαμε τη δική του playlist. Παραγωγή Μαρίνα Λαχανά, στον ήχο ο Νίκος Μπιτσιμέας.

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 9. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Μέγας, μεγάλος ερωτικός από το 1972, μελοποιήσει συνθέσεις του Μάνου Χατζηδάκη σε ποίηματα, κείμενα γραμμένα για το λαϊκό και αχαρτογράφητο θεό του έρωτα, αλλά και για την αιώνια και ανεφόρον αγάπη. Δύο φωνές του μεγάλου ερωτικού, ο Δημήτρης Ψαριανός και η Φλέρη Νταντονάκη, που μόλις ακούσαμε στο «Ποιος είναι τρελός από έρωτα» σε ποίηση Γιώργου Σαραντάρη. Χαιρετούμε, έναρξη εκπομπής και στη θάλασσα του έρωτα, ποίημα του Ντίνου Χριστιανόπουλου.

Μοιραίες φωτιές, θανατερές καταδύσεις. Γράμμες, πηγάδια, βράχια αθέατα, ρουβίχτρες, καρχαρίες, μέδουσες.

μπάνια. Αλλήμον να κόψουμε τα μπάνια. Μόνο και μόνο γιατί πνίγηκαμε τέξι. Αλλήμον να προδώσουμε τη θάλασσα, γιατί έχει τρόπους να μας καταπίνει. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Χίλιοι τη χαίρονται,

0: μένεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις. Η θάλασσα είναι σαν ένα έρωτα. Μπαίνεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις.
1: Καλή μόνο να κόψουμε τα μπάνια μόνο και μόνο γιατί πενήγηκαν 5-6. Αλίμονο να προδώσουμε τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Χίλιοι τη χαίρονται.

Ακριβώς όπως τα λέει ο Ντίνος Χριστιανόπουλος για τον έρωτα, θάλασσα είναι, άλλοτε μπουνάτσα και καλοσύνη και άλλοτε τρικυμία και ναυάγια. Έχει τρόπους να μας καταπίνει, αλλά τι θα γίνει, θα κόψουμε τα μπάνια και τα αρμενίσματα. Η μελοποίηση του Δημήτρη Κογιάννη στη θάλασσα του Ντίνου Χριστιανόπουλου, ποίημα από τις αρχές της δεκαετίας του 60, που εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε το 1962 στη συλλογή «Μικρά ποίηματα». Στο ξεκίνημα της απόψινης εκπομπής για την επόμενη ώρα παρέα ακούτε το κόκκινο 105 και 5, Αθήνα, Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και όπου αλλού φτάνει το σήμα, ενώ μας βρίσκεται και διαδικτυακά. Ο Λάζαρος Καραγιάννης επί το έργο για τον ήχο, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Η εκπομπή παίξε κανένα χαρούμενο. Παίζουμε, ακούμε και μιλάμε για ό,τι αγαπήσαμε και αγαπάμε, για εκείνα που μας τραβάνε την προσοχή εντός και εκτός συνόρων. Περιέρωτος και το επόμενο.

0: Δεν είναι ο έρωτας καθρέφτης,
1: ή όπως λένε επέτης,
0: ούτε είναι ευεργέτης,
1: προς Θεού όχι ηγέτης.
0: Το πολύ δημεγέτης.
1: Είναι ο λίγο ψερέτης,
0: της ζωής ο δραπέτης,
1: των πολλών αφαιρέτης,
0: ένας μικρός εφευρέτης,
1: ένας γλυκός γλωσσοδέτης.

0: Δεν θα σε ακούσει ποτέ της.
1: Με σιωπή μίλησέ της.
2: Σε ατμόσφαιρες, ας πούμε, μαριάτσι, δεν είναι ο έρωτας από τον καινούριο δίσκο, από την καινούρια έκδοση «Θα μπω παράδεισος», ο πρώτος προσωπικός δίσκος του κιθαρίστα Κωστή Κωστάκη, με δικές του συνθέσεις και με τους στίχους του Παναγιώτη Αρβανίτη. Εκλεκτός κόσμος παίζει και συμμετέχει σε αυτή την ηχογράφηση. Ανάμεσά τους ο Φωτισιώτας, η Μάρθα Φριτζίλα, ο Αργύρης Μπακερτζής. Ακούσαμε «Δεν είναι έρωτας», χοροδία η Βανέσα Κουρτέση και η Ελένη Χαρταλάμη, και στην απαγγελία η Ασπασία Λουκουριώτη και ο Γιώργος Νικόπουλος. Και ένα τραγούδι ακολουθεί για εκείνα τα σιωπηλά τραγούδια που επιμένουν σε εποχές που κάνουν πολύ φασαρία και δεν ακούνε. Καινούριος δίσκος για τον Μιχάλη Χανιώτη.

Σοπαίνουν τα τραγούδια μου, η μουσική του Μιχάλη Χανιώτη, στίχη του Βαγγέλη Καπράλου, με τη συμμετοχή εδώ της Μάρθας Φριτζίλα, αφιερωμένο στον Χρόνη Μίσιο, δική του η φράση «Σοπαίνουν τα τραγούδια μου». Καινούρια κυκλοφορία λοιπόν με τίτλο «Σοπαίνουν τα τραγούδια μας», συνθέσεις του Κοζανίτη Μιχάλη Χανιώτη, η στίχη του Βαγγέλη Καπράλου, ενώ στιχουργικά συμμετέχουν η Λίζετα Καλημέρη, Στάθης Νατσιός, Θανάσης Παπακοσταντίνου και ερμηνευτικά η Πέτρος Μάλαμας, Μάκης Σεβίλογλου, Λάμπρος Βασιλείου, Τόλης Νύρας, Εύα Σταμπολίδου και η Μάρθα Φριτζίλα. Και ένα ζεμπέκικο της Κυριακής, ηχεία μέσα στον αέρα, από το Σαμάνο του Θανάση Παπακοσταντίνου.

Η μεγαλύτερη ήττα της Κυριακής είναι ότι ακολουθεί πάντα Δευτέρα. Ζεϊμπέγικο της Κυριακής, διαχειρός Θανάση Παπακοσταντίνου και φωνής Διονύση Σαββόπουλου από τον Σαμάνο και ένας βαλκανικός καρσιλαμάς από τον ακορντεονίστα Θάνο Σταυρίδη και τους Ντρομ έρχεται.

Ο ακορντεονίστας Θάνης Σταυρίδης και το συγκρότημα Drom σε μουσικούς δρόμους από την παράδοση της Μακεδονίας στα Βαλκάνια αλλά και την jazz. Ένας Καρσιλαμάς από τον δίσκο Φύγαμε και με την Βέρα Πέτροβιτς από τη Σερβία θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Ένα τσιγκάνικο παραδοσιακό, τίτλος Τσιγκάνκα Σαμάλα, δηλαδή μια νεαρή όμορφη τσιγκάνα που περνά.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Στο κόκκινο.
2: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που

Ένα μουσικό κήτος αναδύθηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιώρου, το πολυμελές συγκρότημα Μητέρα Φάλαινα Τυφλή, με την ιστορία της Αστραδενής από τον πρώτο δίσκο του συγκροτήματος με τίτλο «Ορχήστρα στο Βυθό», που κυκλοφόρησε το 2010. 105 και 5 στο κόκκινο, στην ραδιοφωνική σας συντροφιά, Σέρτζι Ανάκη Διαδίκτυο, δεύτερο ημιώρο.

σώμα μου δηλιάζει. Κάθε φορά που πλησιάζεις προς τα δω, με ξεσηκώνεις, με χαλάς και με αναγκάζεις να απογυμνώ στο ηλεκτρικό σου μακελιό. Μυρίζεις θάνατο, μα εγώ σε γυροφέρνω. Δεν έχω δύναμη μακριά να κρατηθώ. Βάζω στην άκρη το μυαλό μου νικημένο.

συνέχεια να κρυφτώ μακριά από σένα. Και να νομίζω πως μπορώ να γιατρευτώ. Πάνω σου πέφτω ξαφνικά και απεγνωσμένα. Στα ηλεκτροσόκ σου προσπαθώ να αντισταθώ. Μυρίζεις θάνατο, μα εγώ σε γυροφέρνω. Δεν έχω δύναμη μακριά να κρατηθώ. Βάζω στην άκρη το μυαλό.

0: Σχιζοφρενής.
1: Η μουσική του Μπάμπη Παπαδόπουλου, η στίχη του Γιάννη Αγγελάκα, ερωτευμένη σχιζοφρενής, ένα από τα 8 τραγούδια του δεύτερου δίσκου τους Πάρτι στον 13ο όροφο, που ηχογράφησαν οι Τρύπες το 1987 στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Επταλόφου στο Αγροτικόν. Η ακουστική ηχογράφηση ήρθε 7 χρόνια αργότερα στον ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο «Κράτα το σώμα ημού». Μένουμε εντός δισκογραφικών συνόρων και σε μια καινούρια κυκλοφορία, ένα σχήμα από την Πάτρα που κυκλοφορεί και συστήνεται με το πολύ ιδιαίτερο και παράδοξο όνομα «Ο κύριος Αυγολέμονος και τα Κεφαλόπουλα», Mr. Egg Lemon and the Headfish, ο καινούριος τρίτος δίσκος, τιτλοφορείται «Let It Cook».

Burning Wheel, μια φλεγόμενη ρόδα που τρέχει, γυρίζει και δίνει σχήμα στη μεγάλη ανάγκη και πόθο που έχουμε κάποια στιγμή να δούμε κάποιον ή κάτι που μας λείπει πραγματικά πολύ. Το συγκρότημα των Mr. Eglemon and the Headfish μέσα από τον καινούριο του δίσκο που κυκλοφόρησε το 2025 με τίτλο Let It Cook, με 11 δικές τους ιστορίες μέσα σε ένα pop, rock και folk υφάδι τραγουδιών συνθέσεων. Και ένα χαμήλιο βάλς ακολουθεί, ονειρικό και με πολύ ρομάντζα.

μουσικά ποικιλόχρωμη αυτή η Σαύρα Γκέκο, το συγκρότημα Γκέκος, ένα project τρίο σχήμα που έστησαν στην Tucson της Αριζόνα οι Howard Jelp, Matthew Ward και ο Ιρλανδός Mark Makowski, με σημεία αναφορά στην μουσική Αμερικάνα, την Ιρλανδική μουσική παράδοση, αλλά και ήχους από την άλλη πλευρά των συνόρων με το Μεξικό. 11 τραγούδια μέσα σε ένα αγγλικό και ισπανικό στιχουργικό μείγμα. Το ισπανόφωνο Γαμίλιο Βάλς τραγούδισε ο Matthew Ward και ανατολικά χαράζουμε πορεία για να συναντήσουμε και να ακούσουμε τους Squirrel Nut Zippers να ονειρεύονται έναν μπλε άγγελο.

Οι Squirrel Nut Zippers στο δικό τους σταυροδρόμι, συνδυάζοντας στοιχεία τσιγκάνικης jazz με blues του Δέλτα του Mississippi, swing και jazz ατμόσφαιρες της Νέας Ορλεάνης, αλλά μεταξύ άλλων έχοντας και αναφορές στην κλέτζιμερ μουσική. Ακούσαμε το Blue Angel με τη φωνή της Κάθριν Ουέιλεν από το 1996 και τον δίσκο τους Hot. Και η ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός με ρίζες από το πράσινο ακροτήρι, η Μάιρα Ντράντε, ζωντανά στη σκηνή σε ένα ακουστικό

με μοναδική παρουσία και ερμηνεία από τον Ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο Studio 105. Η Μάιρα Ντράντε, γεννημένη στην Κούβα αλλά με ρίζες από το πράσινο ακροτήρι, φέρνει μαζί της την παράδοση του Καμποβέρντε μέσα σε έναν πολυπολιτισμικό ήχο από την τζαζ, το γαλλικό τραγούδι, την pop, αλλά και με αφροβραζιλιάνικα στοιχεία. Το Νούκα, η Μάιρα Ντράντε από τον live δίσκο Studio 105, και έρχεται η Αλίλα Ντιάν για να κλείσει την απόψινη εκπομπή. Ο Λάζαρος Καραγιάννης ήταν εδώ παρέα στα του ήχου, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης με τις δικές του βινιλιακές εξομολογήσεις. Καλή εβδομάδα, το ερχόμενο Σάββατο, καλά να είμαστε, 9 το βράδυ εδώ, στο Κόκκινο 105 και 5 με κάποιες άλλες μουσικές ιστορίες.

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο. Καλησπέρα. 10 και 2 και 32 ακριβώς. Κυριακή βράδυ. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

Εξομολογήσεις ενός βινιλιομανούς. Και απόψε λοιπόν με τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα. Αρχής γενομένης με μια μπάντα της οποίας ο μπροστάρης ήταν εντελώς απρόβλεπτος, κατά πως το θέλουν οι γραφές. Δεν είχα την τύχη να τον δω ποτέ, αλλά δεν ήταν μεγάλο ζουλοκομείο. Ανία του η μνήμη λοιπόν

Ξεκίνημα απόψε λοιπόν με το Not Looking Back που άνοιγε το δεύτερο άλμπουμ των Liars με τίτλο Liars Liars 1986 στην Ace of Heart. Ο τραγουδιστής ο Jeff Connolly μας άφησε χρόνο στις 31 του Ιουλίου σε ηλικία 70 ετών, ενεργός μέχρι τέλους. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στην κανονική με τους DMZ. Αυτός ήταν στην ουσία οι Liars, τον οποίο η σύνθεση άλλαζε σαν πουκάμισα που λέει και η παροιμία. Ενώ το επόμενο συγκρότημα έχει διασκευάσει ένα δικό του τραγούδι, το Help You Answer, ένα Split Times με τους Liars. Από τη Βοστόνη λοιπόν Liars, από το Rochester της Νέας Υόρκης οι Chesterfield Kings, μια άλλη μπάντα που επαναλασάρισε τον γκαράζ στα 80's εκεί στο Αμέρικα. Ακούμε το It's Alright από το δεύτερο επίσης άλμπουμ του Stop.

Όσοι έχουν δει τους Chesterfield Kings στη σκηνή υποστηρίζουν ότι είναι σαν να βλέπεις τους Stones του 64. 1985 στην ετικέτα Mirror το άλμπουμ Stop. Το 85, ενώ την ίδια χρονιά στη Vox κυκλοφούσε το ντεμπούτο άλμπουμ μιας άλλης πολύ ωραίας νεογκαράς μπάντας, των Miracle Workers, με τίτλο Inside Out. Από όπου θα ακούσουμε διασκευάζουν το Hey Little Bird των Barbarians, και γράψει μάλιστα ο ελληνικής αυτοδογής Thomas Jefferson Kay. Thomas Jefferson Κοντός ήταν το όνομά του.

Και μετά τους Miracle Workers, πίσω στα αυθεντικά 60's με τους Warlocks, ένα από τα σχήματα που έπαιξε ο Frank Bird πριν πάει στους ZZ Top και αποτελέσει το εντρίτον τους. Μας άφησε καθώς 17 Αυγούστου σε ηλικία 77 ετών, ήταν ο ντραμίστας τους και σε συγκροτήματα όπως οι American Blues που προηγήθηκαν τον ZZ και οι Cellar Duels. Θα τον ακούσουμε στο δεύτερο τελευταίο Times των Warlocks του 66 στην Άρα, την τοπική του Τέχας, του Ντάλλας, Τέχας.

10 και 19 και 19 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο. Με ένα τραγούδι που δείχνει πόσο χημεία υπήρξε μεταξύ του Tim Buckley και του Lee Underwood. Το επί χρόνια συνεργάτη του έπαιξε στα 7 από τα 9 άλμπουμ συνολικά που έκανε ο Buckley. Ήταν ο κιθαρίστας βασικά, αλλά και πιανίστας και διάφορα άλλα που έκανε παρέα με τον μεγάλο αυτό ερμηνευτή. Ο Lee Underwood έφυγε στις 14 του Ιουλίου σε ηλικία 88 ετών. Ήταν και μουσικογραφιάς στο Rolling Stones, σε LA Times, και έγραφε και για jazz στο Downbeat. Ποιητής και συγγραφέας. Από το άλμπουμ Blue Afternoon του 69 του Tim Buckley, το Καφέ. Ενώ άλλο ένα μνημόσυνο για τη συνέχεια, αυτό του Randy Burns, πολύ πιο άγνωστος από τον Tim Buckley, και το Autumn on Your Mind.

Άντι Μπέρνς ξεκίνησε ως τυπικός folk τραγουδιστής στο Greenwich Village της Νέας Υόρκης και γεννηθεί στο New Haven του Connecticut. Έχω γράψει για την ESP, για την οποία το Song for an Uncertain Lady ήταν το τρίτο και τελευταίο, το 70 ακριβώς, παρέα με την Sky Dog Band. Έκανε και κάπως άλμπουμ στη συνέχεια, επέστρεφε αραιά και πού. Ενώ στην ίδια ετικέτα έκανε και τα δύο του πρώτα άλμπουμ, το συγκρότημα που κάθεται στο επόμενο πλατό. Αλλά αυτό είναι το πρώτο του, το τρίτο του και πρώτο του για την Reprise του 1969 με τίτλο These Things Too. Ο λόγος για τους Pearls Before Swine του Tom Rapp, όπου εδώ συνοδεύεται από τον Jimmy Furs, τον Cryan James, will roll away on wheels of tomorrow.

Εδώ ο Jim Furs δεν παίζει μόνο κιθάρα, αλλά βοηθάει και στην παραγωγή. Το τραγούδι έχει τίτλο Wizard of Ease, τέταρτο από τη δεύτερη πλευρά του These Things του. Είχε κάνει μεγάλη καμπάνια ρεπρίζ τότε στην εποχή του για να εδραιώσει το σχήμα, αλλά δεν κατάφερε τίποτα ιδιαίτερο. Μας άφησε χρόνος ο Jim Furs 25 Αυγούστου σε ηλικία 78 ετών, ενώ στο ίδιο μήκο κύματος ένα άλμπουμ ηχογραφήθηκε το 1971 στο Σικάγο. Τυπώθηκαν 20 κόπια για να πάνε σε διάφορες εταιρείες και από τότε ασταζήτα μέχρι το ανακαλύφθηκε το 2009 σε ένα παλαιοπωλείο από τον ιδρυτή της ανεξάρτητης Locust ετικέτας που ειδικεύεται σε διάφορες τέτοιες επανεκδόσεις. Το σχήμα είχε τίτλο OWL ή Of Wondrous Legends, από που και το Legends που άνοιγε το άλμπουμ.

0: να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
1: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
0: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

10 και 34 και 54 ακριβώς, Κυριακή βράδυ στο Κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και ένα τραγούδι που έχει για τίτλο ένα βαρύ ονοματεπώνυμο για την μουσική βιομηχανία, αυτό του Σίμορ Στάιν, ιδιοκτήτη της ετικέτας Σάια, εκεί που έγραψαν οι Talking Heads, οι Smiths στο Αμέρικα, η Madonna, οι Ramones και πολλοί πολλοί άλλοι ενδιαφέροντες. Εδώ το τραγούδι αφηγείται μια πραγματική ιστορία του συγκροτήματος που είχαν ραντεβού με τον Σίμον Στάιν, αλλά αυτός που το έγραψε και ήταν μέλος της μπάντας δεν μπόρεσε να πάει εκείνο το βράδυ στο γεύμα. Είναι στην ακρίβεια ένα ερωτικό τραγούδι τέλος πάντων για το κορίτσι του και λέει για τον Σίμον Στάιν διάφορα και τα μπερδεύει ωραία, όπως τα μπερδεύουν ωραία οι ερωτευμένοι, ξέρετε το σημαίνει αυτό. Από τους Μπέλε Σεμπάστιαν φυσικά, τους Σκοτσέζους,

δεν είναι τόσο ευαίσθητο σχήμα. Και το άλμπουμ τους, εκείνο το ωραίο The Boy with Arab Strap, μάλιστα είχαν παρεξηγηθεί και με τους φίλους τους εκεί, τους Arab Strap, γιατί είχαν χρησιμοποιήσει και το όνομά τους. Ήταν του 1998 στη Gipster.

Θα μπορούσαν να ήταν και αυτοί από τη Σκωτία, αλλά ήταν από το Reading, οι Blue Boys, που μετά την Σάρα πήγαν στην ετικέτα που έκανε ο ένας από τους δύο ιδιοκτήτες της Σάρα, ο Matt Haynes, έκανε την Shinkansen. Αφού έκαναν λοιπόν δύο επτάιντσα και ένα άλμπουμ στην Shinkansen, ενώ είχαν κάνει 6 επτάιντσα και 2 άλμπουμ στη Σάρα, οι Blue Boy ξανασχηματίστηκαν πρόπερση και έβγαλαν μάλιστα ένα live τον περασμένο Μάρτιν. Το κομμάτι έχει τίτλο Μελανκόλια. Ενώ για τη συνέχεια ένα από τα τραγούδια που αν ποτέ βρεθώ με εκπομπή στο ραδιόφωνο, τέτοια θέλω να παίζω. Ο τραγουδιστής, μάλλον ο κιθαρίστας τους, αλλά και ο λίγο τραγουδιστής, ο John Douglas, μας άφησε στις Αυγούστου σε ηλικία 63 ετών. Ήταν και σύζυγος της Eddie Reader, των Fairground Attraction, και για πολλά χρόνια με τους Trash Can Sinatra, πολύ ωραίο όνομα. Από το άλμπουμ του 96, A Happy Pocket, το τρίτο του στην Go Discs, αυτό το υπέροχο How Can I Apply.

10 και 50 και 12 ακριβώς, Κυριακή βράδυ στο κόκκινο, με την ανυπέρβλητη Ricky Lee Jones και αυτό το άλμπουμ, το απίστευτο, το Pop Pop, το 91 για την Geffen, παραγωγό το Don Was, μία από τις καλύτερες δουλειές του, στις οποίες δεν βάζω τον Stones. Διασκευάζει το Second Time Around, μεταξύ άλλων classics από την ταινία High Time του 60 ακριβώς, με τον Bing Crosby. Το τραγούδισε και η μουσική του Henry Mancini. Έχασε μάλιστα το Oscar εκείνη τη χρονιά από τα παιδιά του Πειραιά, του Χατζηδάκη. Ενώ πιο πριν, από το Key Largo του 48 του John Houston, που προβάλλεται αυτή την εβδομάδα αποκλειστικά στο Ατενέτητα στα Πατήσια, με τον Humphrey Bogart, τον Edward Robinson, τον ακούσαμε εδώ, και την Claire Trevor ως η αλκοολική τραγουδίστρια Gay Dawn, που εκλυπαρεί για ένα ποτό τον Ρόμπισον, το μαφιόζο. Όλοι αποκλεισμένοι στο Key Largo, το μεγαλύτερο από τα νησιά της Φλόριδας, με μια καταιγίδα απ' έξω να λισομανάει από ένα αποτυχημένο θεατρικό του Broadway. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος, η Κασάνδρα Βίλσον, αυτή η μεγάλη τραγουδίστρια της jazz που μας άφησε την περασμένη Τρίτη, πρώτη τρέχοντος, ηλικία 70 ετών, εδώ σε ένα από τα καλύτερα της καριέρας της, το Traveling Miles, όπου βάζει φωνή σε διάφορα θέματα του Miles, εμπνέεται από κάποια. Αυτό είναι το Sky and Sea, στην ακρίβεια το Blue and Green, από το Kind of Blue του 59 του Miles. Και στο καλύτερο κομμάτι του άλμπουμ, το 99 στην Blue Note.

Από το Jackson του Mississippi ήταν η Cassandra Wilson. Από γονείς μουσικούς έπλεξε από νωρίς με τον Steve Coleman, τον σαξοφωνίστα. Ήταν στην μπάντα του και μετά πήρε τον δρόμο το δικό της. Η Blue Note την ανέδειξε σε αυτό που θα μείνει στην ιστορία. Ένα για το τέλος, ένα άλμπουμ που μου έχει χάρισει ένας φίλος μου που δεν ζει πια. Το δεύτερο συνεργατικό άλμπουμ του βιολιστή από τη Δανία Sven Asmussen και του φυσαρμονικίστα από το Βέλγιο Toots Thielemans, το Yesterday and Today, του 1973 στην A&M στο Αμέρικα και Sonnet στη Σουηδία. Εκεί ήταν και το πρώτο του 68, στο Two of a Kind. Το κομμάτι έχει τίτλο Who Can Sail Without Wind. Θα μου πείτε, υπάρχουν και μηχανές, αλλά μην ρίξω το επίπεδο.

Red Mitchell στον μπάσο, Ed Thigpen στα τύμπανα και Ξελ Όχμαν στο όργανο και στο ηλεκτρικό πιάνο.

Για την ώρα που πέρασε λοιπόν τα τραγούδια διάλεξε και επί δύο-τρία πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης. Ενώ ακολουθεί ο Θανάσης Μίνας και τα Inner City Blues του. Στην είδηση του ήχου ειδικά για σας απόψε Γιάννης Κολύβας. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί το επόμενο Σάββατο Κυριακό λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε καλό υπόλοιπο βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς, να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Λίγα λεπτά μετά τις 11, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιάννης Κολύβας ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα, ο Θανάσης Μίνας. 210-3217-777 το τηλέφωνο μας. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Και θα ξεκινήσουμε σήμερα ακούγοντας ηχογραφήσεις από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 80.

παλαιό κομμάτι συνδεδεμένο με το εργατικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά με τις folk εκτελέσεις του Pete Seeger. Το We Shall Overcome το ακούσαμε διασκευασμένο από τους Green on Red από την Καλιφόρνια, από το τρίτο τους άλμπουμ, το Gas Food Lodging, που εκδόθηκε το 1985, ενώ άλλη μια μπάντα από την ίδια σκηνή της Καλιφόρνια από τα μέσα της δεκαετίας του 80, τη σκηνή που ονομάστηκε τότε αναβιωτική, ψυχεδελική ή και τοπικά Paisley Underground, επειδή τα περισσότερα μέλη των συγκροτημάτων φορούσαν πουκάμισα με Paisley, με λαχούρια δηλαδή. Ένα συγκρότημα λοιπόν από εκείνα τα μέρη θα μας πάει για τη συνέχεια. Η True West από το άλμπουμ Drifters του 1985 επίσης.

πλάι στους Green on Red και τους True West που προηγήθηκαν από την Καλιφόρνια και τις αρχές δεκαετίας του 80. Αυτή ήταν η Dream Syndicate και το Tell Me When It's Over, εισαγωγικό κομμάτι στο πρώτο τους άλμπουμ, το The Days of Wine and Roses. Και από αυτούς ακριβώς τους ήχους εμπνέονται οι Αλαλάς που θα μας πάνε για τη συνέχεια, οι Αλαλάς που επιστρέφουν στην Αθήνα για συναυλίες την Δευτέρα 14 του μηνός στον Καζάρτε. Θα τους ακούσουμε εδώ θέσεις ευκαιρίας σε ένα κομμάτι από το πρώτο τους άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το 2012.

Η Αλαλάς λοιπόν που μας δίνουν μια καλή πάσα για να γυρίσουμε λίγο πίσω στα ψυχεδελικά 60's. Θα πάμε στο 1967, παραμένοντας πάντα στην Καλιφόρνια. Τις γυτάλες θα πάρουν οι Seeds και το The Wind Blows Her Hair.

Ένα γκρουπ από το Memphis θα μας πάει για τη συνέχεια, πάντα από τη δεκαετία του 60, το I Tell No Lies, σίγγλ για τους Espa Gates από το 1966. Στους Espa Gates τότε ήταν αναμεμειγμένος νεαρός ο Τζέρι Φίλιπς, γιος του θρυλικού παραγωγού Σαμ Φίλιπς, του ιδρυτή της εταιρείας Sun, δηλαδή, εκεί που γράφτηκαν οι πρώτες ιστορίες του rock and roll, με τις πρώτες ηχογραφήσεις του Elvis, του Johnny Cash και του Jerry Lee Lewis. Ο γιος του Σαμ Φίλιπς με το πρώτο του Garage Punk σχήμα.

από το ψυχεδελικό Σαν Φρανσίσκο του 1967. Αυτή ήταν η Quicksilver Messenger Service με τις κιθάρες του Gary Duncan και βεβαίως του John Cipollina. Pride of Man από το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο Το όνομά τους. Και για να έρθουμε στη σημερινή εποχή, θα κλείσουμε το πρώτο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής με ένα κομμάτι από τη νέα δουλειά του Ty Segall με τον τίτλο Chrome, το 17ο άλμπουμ στην προσωπική δισκογραφία του, αν μετράω σωστά, γιατί έχουμε χάσει την μπάλα με το άλμπουμ που κυκλοφορεί κάθε λίγο και λιγάκι ο Ty Segall, και αυτός επιστρέφει για συναυλίες στην Αθήνα στις 25 του μηνός στο Floyd, και θα ακούσουμε ένα κομμάτι που έχει τον τίτλο Play Cowboys, στο γνωστό τους στυλ, λίγο punk, λίγο garage, λίγο ψυχεδέλεια και ένα πάρα πολύ δυνατό χαρμόνιο.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής εδώ στο Κόκκινο και πάλι καλησπέρα. Ακούτε πάντα την εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιάννης Κολύβας ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Θανάσης Μήνας.

κομμάτι για την Κασάνδρα Blues, για την Κασάνδρα Wilson που μας άφησε πριν από μερικές μέρες, ηλικία 71 ετών, από τις πιο ωραίες φωνές της σύγχρονης jazz και του blues. Την ακούσαμε να διασκευάζει το Vietnam Blues, ένα παλιό κομμάτι του J.B. Lenoir. Ήταν το κομμάτι με το οποίο συμμετείχε στο soundtrack της ταινίας The Soul of a Man, ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του J.B. Lenoir που είχε σκηνοθετήσει ο Wim Wenders, από τη σειρά ταινιών, τη σειρά ντοκιμαντέρ με τον γενικό τίτλο The Blues, την οποία είχε εμπνευστεί ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Θα συνεχίσουμε για like 23 λεπτά παρέα εδώ στο κόκκινο, συνέχεια με την φωνή τους της Margot Emmons και με τις πρώτες ηχογραφήσεις των Cowboy Junkies από τα τέλη της δεκαετίας του 80.

Τσέκα Θεδρικό να ηχογραφήθηκε το πρώτο άλμπουμ των Cowboy Junkies που ακούμε, το The Trinity Sessions του 1988. Εκμεταλλευόμε την αντίχηση σε συνδυασμού με τα ακουστικά όργανα που χρησιμοποίησαν. Ακούσαμε το Misguided Angel με έντονες επιρροές από τα Gospel, ενώ μέσα όλη από τη δεκαετία του 60 θα πάμε για τη συνέχεια το υπέροχο At the Dark End of the Street που έχει διασκευαστεί πολλές φορές. Πρώτος το τραγούδισε το 1967 ο James Carr.

1970 από το album After the Gold Rush. Αυτός είναι βέβαια ο Neil Young και το Only Love Can Break Your Heart. Θα παραμείνουμε στο ίδιο ύφος πάνω κάτω. Θα πάμε στο 1973, τη χρονιά που ο μη ρέος Γκραμ Πάρσονς, που έφυγε πάρα πολύ νωρίς, κυκλοφόρησε το μοναδικό επίσημο προσωπικό του άλμπουμ. Τα υπόλοιπα εκδόθηκαν μετά το θάνατό του στην πραγματικότητα, από όπου και θα τον ακούσουμε να τραγουδάει ένα κομμάτι για τους δρόμους της Βαλτιμόρης, Streets of Baltimore.

1973 κυκλοφόρησε το JP, το άλμπουμ του Graham Parsons που ακούμε. Έναν περίπου χρόνο αργότερα, το Σεπτέμβριο του 1974, ο Graham Parsons έφευγε από τη ζωή σε κάποιο μοτέλ στο Joshua Tree, στην έρημο της Καλιφόρνια, σε πολύ νεαρή ηλικία, με αφήνοντας ένα πάρα πολύ δυσαναπλήρωτο κενό στην αμερικάνικη μουσική της εποχής του. Εμπνέει πάντως νεότερους μουσικούς και έναν από αυτούς θα ακούσουμε για τη συνέχεια, τον Chris Stapleton, τον οποίο γνωρίζει ιδιαίτερη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, από το πρώτο του άλμπουμ με τον τίτλο Traveler, που εκδόθηκε το 2015. Από το Κεντάκι κατάγεται ο Chris Stapleton για Tennessee Whiskey. Τραγουδάει.

Πρώτο τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής, το Tennessee Whiskey από τον Chris Stapleton. Θα ολοκληρώσουμε με το Τουπαλοχάνι από το ομότιτλο άλμπουμ του Van Morrison 1971. Στη συντροφιά σας εδώ στο κόκκινο στους 105.5 ήταν το Inner City Blues. Ο Γιάννης Κόλλιβας στη ρυθμίση του ήχου. Ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε πάντα συντονισμένοι. Σε λίγο θα σας κρατήσει και άλλη συντροφιά ο Ιλάν. Από μένα, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είστε βιαστικός και πρώτος, γιατί του αξίζει αυτή η θέση. Γεννήθηκε στην Αργεντινή από Ρωσοεβραίους μετανάστες γονείς, μεγάλωσε στο Ισραήλ και σήμερα είναι ένας παγκόσμιος πολίτης της μουσικής. Ο πιανίστας, μαέστρος και ενορχιστρωτής Ντάνιελ Μπάρενμπουμ, πρώτος καλεσμένος του Ιλάν στους 105 και 5, στο κόκκινο, έπαιξε το δικό του Κορκοβάδο. Και τώρα θα ζητήσω από τον Λάζαρο Καραγιάννη, που ρυθμίζει την ποιότητα των ήχων, να αφήσει να ακουστεί από το ίδιο αυτό CD τη βραζιλιάνικη ραψοδία, το θέμα της βραβευμένης ταινίας Ορφέου Νέγρου. Ξημέρωμα στο Ρίο μετά το καρναβάλι. Μανιά, τζι καρναβάλ.

το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη στιγμή και στην κατάλληλη εκπομπή. Η συνάντησή μας με τον πιανίστα, μαέστρο και ενεργό ακτιβιστή για την ισότητα και την ειρηνική συνύπαρξη των δύο αντιμαχόμενων λαών της Παλαιστινιακής Μέσης Ανατολής, τον Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ. Μελωδική θα είναι όμως και η συνέχεια με το τενόρο σαξόφωνο του Χοκ, του Κόλμαν Χόκινς. Το 1965 ο Κόλμαν Χόκινς θυμόταν αυτό το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο ενός άνομβρου φθινόπορου με ψηλές θερμοκρασίες. Ένα ομιχλώδες Indian Summer.

La lune est grise, mon cœur aussi. Είναι η ιδιόμορφη γαλλόφωνη εκδοχή και η επική ερμηνεία του κλασικού πια How High the Moon στο ρυθμό ενός βάλς από την Άννα Μαρί Γούλντριτς, την κατακόσμων Αμερικανίδα συνθέτρια και ηθοποιό Άμπι Λίνκον, που έφυγε τον Αύγουστο του 2010 γεμάτη από τις εμπειρίες μιας πολυτάραχης κοινωνικής και καλλιτεχνικής ζωής. Στο πολυσύχναστο κοινό διαμέρισμα της κυρίας Λίνκον και του τότε συζύγου της drummer Max Roach στη Νέα Υόρκη, άκουσε ο νέος τότε τρομπετίστας της jazz Kenny Dorham το θέμα του πρελούδιου του βραζιλιάνου εθνικού συνθέτη Heitor Villa-Lobos, παιγμένο από τον κιθαρίστα Andrés Segovia. Μαγεύτηκε και το έπαιξε στο άλμπουμ του Matador του 1962.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Chelsea Bridge. Περισσότερο Debussy παρά Ellington, διαπίστωναν οι μουσικοκριτικοί όταν πρωτάκουσαν τη σύνθεση αυτή του Billy Strayhorn, στον οποίο δεξί του χέρι ο Duke Ellington κατέθετε όλες τις συνθέσεις του για επεξεργασία και ραφινάρισμα. Ο Billy Strayhorn έφερε τη μελωδία του Chelsea Bridge στα μπαγκάζια του μετά από ένα ταξίδι στο Λονδίνο, όπου είδε έναν ιμπρεσιονιστή ζωγράφο να δημιουργεί στην ομώνυμη γέφυρα του ποταμού Τάμεση. Και ο Ben Webster στο τενόρο σαξόφωνο θυμήθηκε τα σόλο του στην ορχήστρα του Ellington μαζί με τον Jerry Mulligan, το πιο γλυκό βαρύτονο σαξόφωνο που πρωταγωνιστεί στη συνέχεια στο δικό του παλόμενο βηματισμό της γάτας, το catwalk.

σε τόνο βαθύ και το σαξόφωνο που ακολούθησε τη μαγική συνταγή του βαρύτονου Τζέρι Μάλιγκαν, ανεβαίνοντας με βήματα αργά, σταθερά, τα σκαλιά του Stairway to the Stars. Και αυτό ήταν το βαρύτονο του Σερτζ Σάλοφ, ηχογραφημένο τον Μάρτιο του 1956 για το άλμπουμ Blue Serge. Λίγους μήνες μετά, χτυπημένος από την επάρατο, ο Σάλοφ έφυγε στα μόλις 33 του χρόνια, τον Ιούλιο του 1957. Γι' αυτόν τραγουδάει τώρα η Ντάινα Ουάσιγκτον, Black and Blue.

νυχτά στις μουσικές κοινότητες το κόκκινο, με τον Ιλάν στο μικρόφωνο να σας μιλάει με λόγια λίγα και απλά για τη μουσική που διάλεξε να μας κρατήσει συντροφιά, ακούγοντας Twilight and Beyond με το σαξόφωνο και το κουαρτέτο του Joshua Redman. Έτσι ακριβώς όπως το απολαύσαμε στο Αθηναϊκό Παλάς το Νοέμβριο του 2013. Aaron Goldberg, πιάνο, Ruben Rogers, μπάσο, Gregory Hutchison, τίμπανα. Μαζί του θα πάμε μέχρι το τέλος με τον Λάζαρο Καραγιάννη να ρυθμίζει τους ήχους. Με μια πολύ θερμή καλή νύχτα.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 1:00.

0: στο κόκκινο.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: 105 και 5.

0: στο κόκκινο.
1: Χρωστάς. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 2.

λέξη καφένια και στο πω. Έχω ρέξει πολύ να λυτρεύω.

0: συμπαθώ.
1: Άσε με να κάνω λάθος, μην παριστάνεις το Θεό. Δεν μ' αρέσουν οι σωτήρες, δεν γουστάρω να σωθώ.
0: Δεν πειράζει αν μετά θα μετανοήσω. Δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγωγή

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η ώρα είναι 3.